0: back και να γίνουν οι νούμερο ένα δύναμη στο NBA. Καλή επιτυχία λοιπόν στο παλικάρι σε αυτό το νέο μονοπάτι. Αλλά αυτή δεν είναι η μοναδική αθλητική είδηση που θα μας απασχολήσει σήμερα, καθώς χθες, τι είχαμε Αμαλία μου, χθες?
1: Πιο απ' όλα, είχαμε το Μουντιάλ, το Μέση που έγινε.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, είμαστε στο μπάσκετ.
1: Α, ωραία, συγγνώμη. Πραγματικά η επιστροφή του Τζέλκο, του Μπράντοβιτ, στο Παναθηναϊκό, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, να δεις που το έχω παρακολουθήσει όλο, πραγματικά. Εντάξει, είναι όσοι είναι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, έχουν άνθρωποι πραγματικά το ζουν αυτό. Την επιστροφή τη ζουν. Την ήθελαν. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν είμαι και έτσι. Είμαι άλλη ομάδα, αλλά δεν θα έκανα έτσι. Αλλά καταλαβαίνω τη χαρά του. Είναι Παναθηναϊκός από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, παιδί, διάβασα λίγο την ιστορία. Δεν είναι οπαδικό το θέμα. Είναι το θέμα.
1: Το
0: ναι.
1: Είναι συναισθηματικό. Εγώ χάρηκα λοιπόν που είδα και τον ίδιο ένα κύριο του μπάσκετ. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά μου βγάζει άλλη μια αξιοπρέπεια μοναδική. Μπράβο! Είδα και τον πρόεδρο τη ΚΑΗ Παναθηναϊκό, τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο, μέσα στην τρελή χαρά. Συγκινητικό ήταν και ο λόγο του, πραγματικά, και μπράβο. Και να δούμε καλό μπάσκετ και ωραίο μπάσκετ, έτσι, με ανθρώπου πια που έχουν και ένα επίπεδο του χρόνου. Το εύχομαι από
0: καρδιά. Κοίταξε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για παράδειγμα, του χρόνου, εγώ δεν θα σου πω στην Ευρωλίγκα, θα σου πω στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, παιδί μου, ναι.
0: Είναι ο Μπράντοβιτ στον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είναι ο Σπανούλη στον Άρη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο Τριγκέρι στον ΠΑΟΚ και είναι και ο Σάκοτα στην ΑΕΚ. Μιλάμε για πέντε πολύ μεγάλα ονόματα, μεγάλες μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ που θα είναι στην ηγεσία, την τεχνική ηγεσία των ομάδων μας.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Οπότε πάμε για ένα πολύ πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
1: Να δούμε ωραίο μπάσκετ. Ξαναλέω, το ότι έρχονται στις ελληνικές ομάδες άνθρωποι με μια διαδρομή στον τομέα τους, όπως είναι, καλά τώρα δεν θα πεις για τον Μπράντοβιτς, έτσι δεν υπάρχει, γιατί όσοι ξέρουν και τα μπασκετικά, ξέρουν και την ιστορία, εγώ λίγο διάβασα έτσι για να ξέρω, πραγματικά στο σπίτι του, όπως είπε ο ίδιος, με ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού, τον είδα μέσα στο T-Center και παροξυσμό πραγματικά από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Εγώ το χάρηκα εχθές.
0: Εγώ να δεις πως το χάρηκα.
1: Καλά, εσύ
0: που το είδα τον Ζέλικο να μπαίνει πάλι στο ΆΚΑ και να λέει ότι είμαστε έτοιμοι για δουλειά και μάλιστα να ρωτάει και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.
2: Now I'm over here again. Nothing new to say. Very happy and very ready to start to work with the gentlemen that are over here in front line. Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος, ε?
0: Καλώς ήρθες, Ζέλικο, καλώς ήρθες, Αυτοκράτορα. Άντε, καλή δουλειά και με τον Φραγκίσκο και με τον Διαμαντίδη και με τον Μπατίστ και με το υπόλοιπο team που ξανασμίγουνε και πάλι εκεί πέρα στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Καλαμάτα. Βρε Παναγιώτη, υπάρχει περίπτωση να μην...
1: Καλαμάτα. Μίλες Καλαμάτα, δηλαδή.
0: Υπάρχει περίπτωση, βρε Παναγιώτη, να μην ασχοληθούμε με την είδηση για τον κύριο Αβραμόπουλο? Κάτσε, περίμενε. Σιγά σιγά.
1: Όλα θα τα πούμε, βρε παιδιά, και για τη Μισέλα Σιμακοπούλου θα πούμε για τα email, τη διαρροή και για τον κύριο Αβραμόπουλο. Καθίστε. Λοιπόν, η Καλαμάτα έχει γίνει μια πανέμορφη πόλη. Εγώ πήγα το Σαββατοκύριακο. Μην με ρωτήσετε τι. Είχα και μια περιπέτεια, αλλά άστο.
0: Σαν πα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, ήρθε με ένα μαντήλι, παιδιά, καλαματιανό.
1: Τέλος πάντων, χάθηκε το κλειδί του αυτοκινήτου και έμεινα μέσα στην παραλία με τον Γιάννη με τα κλειδιά. Το κλειδί άφαντο. Ο Γιάννης το έχασε, να ξέρετε, όχι εγώ. Και με τα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο και να μην ξέρουμε πώς θα φύγουμε. Απίστευτες στιγμές.
0: Παιδιά, αυτό το κορίτσι, αν δεν ζήσει μια περιπέτεια.
1: Δεν καταλαβαίνει, του πέσαμε στη θάλασσα. Πήραμε κλειδαρά, μας άνοιξαν το αυτοκίνητο, νοικιάσαμε αυτοκίνητο, βάλαμε τα πράγματα. Εχθές από το προχθές, γυρίσαμε 2 η ώρα στην Αθήνα, 1:30-2 η ώρα και ο Γιάννης χθες κατέβηκε και πήρε με το άλλο κλειδί το αυτοκίνητο.
0: Θα ξαναπάτε.
1: Κοίτα, θα ξαναπάω σίγουρα. Αλήθεια σου λέω και ρωτούσα την ξαδέρφη μου που είναι εκεί. Η πόλη πεντακάθαρη, φοβερή ανοικοδόμηση και ανάπτυξη. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Εμένα και από τις αγαπημένες μου, η Μεσσηνία την λατρεύω και την Καλαμάτα. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Ανάπτυξη. Και δεν το λέω ούτε για να μου πει κάποιο. Πραγματικά η αγορά της Καλαμάτας έχει τραβηχτεί προς το λιμάνι. Όλος ο δρόμος. Μπράβο.
0: Μπράβο στην Καλαμάτα.
1: Τουλάχιστον να αναβλέπουμε.
0: Μπράβο
1: κάτι
0: Καλαμάτα,
1: ωραία.
0: Μαύρη θύελα. Ελά, Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω, μου βγήκε τώρα αυτό.
1: Ω, καλά, έτσι.
0: Έκανα ένα συνειρμό.
1: Έκανα εκεί που καθόμουν και είχα στήσει αυτή να δω τι λένε. Και το θέμα έτσι ήταν ότι θα κάνει κόμμα. Το είχαν σίγουρα εκεί οι Καλαματιανοί. Ο κύριος Σαμαράς. Το είχαν σίγουρο.
0: Και κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Καλημέρα και στο Μένιο. Ο Καλαμαράκης λέει άχαστα τρύποντας τις πανσέτες και τις ποικιλίες. Μόνο εσύ είσαι η κορμάρα αμαλία και διατηρείς αθλητικό πνεύμα. Τι ώρα, γράφει το τέλος. Φάτινα. Καλημέρα, Μένιο. Η κυρία Αμαλία Κάτζη, λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης περιχαρής και με το δίκιο του θα πω στο άλλο μικρόφωνο. Εντάξει, φτάνει όμως, τα είπαμε. Φτάνει.
0: Αυτό δεν το είχαμε ακούσει. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην εμπέλεια του ήχου.
1: Α, το μαράκι μας, το λάθος του μεταφραστή δεν το πες.
0: Εγώ.
1: Ναι, μωρέ, να κάνουμε λίγο πλάκα, γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω για λάθος του μεταφραστή ήταν.
0: Μεταφραστής λοιπόν, παιδιά, ναι. Μεταφράζει τώρα τις δηλώσεις του Μπράντοβιτς, ναι, από τα αγγλικά στα ελληνικά. Ναι. Λέει ο Μπράντοβιτς, είμαι χαρούμενος, είμαι εδώ. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα κτλ. Και τι λέει λοιπόν ο μεταφραστής.
3: Ναι, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα λόγια του. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, με μεγάλες προσδοκίες.
1: Εντάξει, λάθος έκανε ο άνθρωπος.
0: Καλά, έκανε λάθος ο άνθρωπος προφανώς.
1: Έτσι χαμογελάσαν και ο κύριος Γιαννακόπουλος και ο Μπράντοβιτς.
0: Γούκλωσαν τα μάτια την ώρα που τον άκουγα.
1: Εσύ, γιατί εγώ δεν είδα ούτε τον Μπράντοβιτς ούτε τον Γιαννακόπουλο να γουρλώνει. Γελάγανε.
0: Δες το βίντεο.
1: Το είδα μου. Εντάξει,
0: δες το βίντεο.
1: Γελούσαν.
0: Γελάγανε οι άνθρωποι. Έκανε γούκλωση και τα μάτια. Σαν γαρίδες είχαν βγει.
1: Έτσι μου έχουν βγει τα μάτια και εμένα. Τώρα θα του αλλάξω τη σκαλέτα, γιατί αυτό το κάνω συχνά. Γιατί έχουμε εκτόξευση τιμής ρεύματος μέσα σε δύο μέρες.
0: Όπα.
1: Από 68-43 ευρώ την Κυριακή έχει πετάξει η τιμή της Μαγαβατόρας στα 123,7 ευρώ για σήμερα Τρίτη.
0: Γιατί?
1: Λόγω του μείγματος, λέει. Και φλερτάρει με τα 300 ευρώ η Μαγαβατόρα η αντώτατη τιμή. Λέει, οι απότομες αυξομοιώσεις στις χονδροπορικές τιμές οφείλεται στο ενεργειακό μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής παρά στο γεωπολιτικό κλίμα στη Μέση Ανατολή.
0: Κάτσε για να καταλάβω.
1: Οι ΑΠΕ οδηγούν την κούρσα με ποσοστό 55,35%.
0: Φυσάει, δόξα τω Θεώ. Έχουμε μελτέμια.
1: Ναι, αλλά είναι και το φυσικό αέριο αυξημένο κατά 35,01%. Και αρκετά αυξημένο είναι τη Δευτέρα και του 28,35% τη Κυριακή έχει ανέβει 10% περίπου, όχι 10. Ναι, περίπου, ναι, ακριβώς, τι όχι 10. Περίπου 7-8% το φυσικό αέριο από την Κυριακή. Άρα, καταλαβαίνετε ότι τώρα αυτή η τιμή είναι πάρα πολύ ψηλή και γι' αυτό την είπα την είδηση. Είναι εκτόξευση. 68,43 την Κυριακή, 123,7 ευρώ σήμερα.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Αμαλία μου, είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς πάντα το μείγμα θα φταίει και πάντα εμείς θα πληρώνουμε. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε. Φυσάει. Εδώ πέρα έχουμε λιακάδα, είναι καλοκαίρι κτλ.
1: Τον αλγόριθμο αλλάξει η Ευρώπη. Δεν, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το λένε όλες οι κυβερνήσεις, το λένε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα.
0: Με αυτά τα ευχάριστα λοιπόν που μας είπε η Αμαλία θα ξεκινήσει σήμερα η ημέρα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Εσείς φυσικά με τα μηνύματά σας στο studio3lfm.gr. Και βέβαια για να κλείσουμε και την αθλητική αναφορά στην αρχή της εκπομπής. Παιδιά, έγραψε για άλλη μια φορά ιστορία.
1: Φαντάσου ότι το βλέπα κι εγώ. Έκανα δουλειές. Έγινε, λέει, ο
0: είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: 18 τέρματα.
0: 18 γκολ εκείνος. 16 ο Μίροσλαβ Κλόζε της Γερμανίας, παλιός παίκτης. Αυτός ήταν μέχρι τώρα ο πρώτος σκόρερ, τον οποίον έπιασε στη δεύτερη θέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Ο οποίος έβαλε γκολ.
0: Έβαλε 2 γκολ χθες, στη νίκη της Γαλλίας επί του Ιράκ. 3-0 η Γαλλία το Ιράκ. Δεύτερος λοιπόν ο Εμπαπέ με 16. Πρώτος ο Λιονέλ Μέση με 18 γκολ. Στο 2-0 επί της Αυστρίας, όπου το παλικάρι δεν έκανε πολλά. Έκανε 2 κινήσεις. Δηλαδή 2-3 κινήσεις.
1: Δύο φορές έκανε.
0: Σε όλο το παιχνίδι.
1: Ασχολήθηκε και έβαλε τον κολλάκι. Αλλά είναι και μεγάλο σε ηλικία. Ακούγα και το σχολιασμό ότι δεν είναι ένα παίκτη νεαρό, ρε παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Είναι 35 ή 38.
0: Και λίγο παραπάνω.
1: 38, ίσως αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή σου λέει η φυσική του κατάσταση, καλά το ταλέντο του είναι. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι για το ταλέντο του, αλλά και η ηλικία του. Λες και είναι παιδαρέλη.
0: Ξέρει να διαχειρίζεται τις δυνάμεις του και είναι αστήρευτο ταλέντο. Δηλαδή πώς να το κάνουμε τώρα. Είναι ο θεός του ποδοσφαίρου για τους Αργεντίνους. Μαζί με τον Diego Maradona πλέον τους έχουν μαζί στο ίδιο ύψος. Γαλλία λοιπόν, Ιράκ 3-0, Αργεντινή Αυστρία 2-0 και η Νορβηγία επικράτησε 3-2 της Σενεγάλης. Πέρασε και εκείνη στην επόμενη φάση με 2 γκολ του Χάλαντ.
1: Γιατί ρωτάει ο Βασίλης να σου πω, ρώτα τον Απατεώνα χθες, ο Μοντέρο, τι έκανε στους τελικούς στην Ισπανία.
0: Έλα μωρέ τώρα με τους τελικούς στην Ισπανία, θα ασχολούμαστε. Σιγά.
1: Α, έτσι μου πάνε να
0: ρωτήσω. Κέρδισε η Βαλένθια την Μπαρσελόνα, εντάξει, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση ο Μοντέρο που θα έρθει στον Ολυμπιακό. Τώρα με τους τελικούς στην Ισπανία θα ασχολούμαστε.
1: Α, συγγνώμη, εντάξει, επειδή το γράψανε,
0: ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Απλά να ξέρεις με την Νορβηγία. Η Νορβηγία έχει γίνει viral, παιδιά, στο Μουντιάλ. Είναι αυτοί οι φίλαθλοι που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις, γιατί.
1: Και στο κοινοβούλιο κάνανε κουπί.
0: Κάνουν λοιπόν την κίνηση των Vikings.
1: Μουντιαλική έχω γίνει.
0: Ναι, που τραβάνε κουπί.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Κάνουν οι φίλαθλοι στις εξέδρες, το κάνουν οι φίλαθλοι στους δρόμους εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κάνανε χθες και στο κοινοβούλιο το νορβηγικό, τη χαρακτηριστική κίνηση που έκαναν οι Vikings όταν τραβούσαν κουπί.
1: Μήπως θα το κάνουμε και εμείς αυτό, γιατί εμείς τραβάμε κουπί για άλλα.
0: Εμείς τραβάμε εδώ και χρόνια.
1: Δρόμους, εδώ και χρόνια, εννοώ και λόγω μνημονίων και όλα αυτά. Θα μας τέριαζε αυτό, έτσι. Θα πηγαίναμε όλοι μαζί να τραβάγαμε κουπί. Μια χαρά θα μας τέριαζε.
0: Εμείς, Αμαλία μου, είμαστε μόνοι μας στη γαλέρα και τραβάμε κουπί. Δεν είμαστε σαν τους Vikings. Αυτοί τουλάχιστον πήγαιναν, έκαναν επιδρομές, τα αρπάζανε και φεύγανε. Εμείς κάνουμε κουπί και μας τα παίρνουν. Είναι διαφορετικό λοιπόν το κουπί. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος επανέρχεται στις τιμές της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Θα πάμε λοιπόν και στην ακρίβεια, αλλά στη συνέχεια. Καλημέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Και άλλη μια εικόνα της χθεσινής ημέρας από το Μουντιάλ είναι αυτή που στέλνει ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Στον αγώνα λοιπόν της Αργεντινής με την Αυστρία, έπιασε ο φακός της κάμερας μία γιαγιά. Μία ηλικιωμένη γυναίκα.
1: 100 χρονών.
0: 100. Η οποία κρατούσε λοιπόν ένα χαρτόνι.
1: Μπράβο,
0: που έγραφε «Είμαι 100 ετών φαν του Μέση». Με τη φανέλα της Αργεντινής.
1: Αυτές οι εικόνες.
0: Ναι, αυτή είναι,
1: είναι ο
0: βιβλισμός.
1: Είναι το ποδόσφαιρο, είναι,
0: είναι
1: το μπάσκετ.
0: Είναι ποδοσφαίρου.
1: Και όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Εγώ θεωρώ και το άλλων αθλημάτων. Δηλαδή, βλέπεις τώρα, πάει η γιαγιά εκεί 100 χρονών, έχει και την. Κρατάει και αυτό το σύνθημα. Πραγματικά. Η οποία βέβαια δεν τη φαίνεται για 100 χρονών, έτσι. Κοτσονάτη γιαγιά.
0: Να χαρά είναι η γιαγιά.
1: Κοτσονάτη γιαγιά.
0: Και να είναι γερή η γυναίκα λοιπόν, αλλά ήταν η εικόνα της βραδιάς αυτή.
1: Έλα.
0: Τι έπαθες, παιδί.
1: Τα λουμπάκα μου.
0: Πάλι.
1: Τι να κάνω, δεν έχει σταματήσει μέσα με πονάει.
0: Ναι, και λόγω της ηλικίας.
1: Ναι, πού το πας αυτό. Το
0: είναι και η αλλαγή του καιρού.
1: Μιλές πολλά, πλησιάζουν τα γενέθλιά σου. Μιλές πολλά.
0: Ναι. Έχουμε λοιπόν και αυτές τις αλλαγές του καιρού, αλλά ευτυχώς πρέπει να σου πω, ακούγα τους μετεωρολόγους χθες, που έλεγαν, παιδιά, ότι ευτυχώς που έχουμε αυτό το μελτέμι, το οποίο βέβαια έχει το τίμημά του, και το τίμημά του είναι οι πυρκαγιές, γιατί και χθες είχαμε πυρκαγιές.
1: Είχαμε
0: στα Σπάτα, είχαμε στην Κερατέα, είχαμε στη Βιωτία, στο Ακρέφνιο, είχαμε πάνω στον Εύρο, είχαμε αρκετές πυρκαγιές.
1: Αλλά τις προλάβανε πολύ γρήγορα, και αυτό να το πούμε, και μπράβο, και στα αεροσκάφη μας, στα πυροσβεστικά και στους πυροσβέστες μας, σε όλους, γιατί πραγματικά δεν ήταν φυσούσε. Πάρα πολύ χθες. Δηλαδή, άνετα. Είναι, ήταν δύσκολο, δεν ήταν εύκολο να τη θέσει υπό έλεγχο. Τέθηκαν υπό έλεγχο. Έχουμε πυρκαγιές, να προσέχουμε όμως κι εμείς. Μην πάτε και καίτε πράγματα τώρα με αυτή. Είναι δυνατόν τώρα αυτή. Τώρα, για τα καθάριστα θα το πω, θα τα πούμε μετά. Να μην τα πω τώρα. Απλώς στη Γαλλία έχεις δει και στην Ισπανία και στην Ιταλία.
0: Αυτό λοιπόν σου έλεγα. Λένε οι μετεωρολόγοι λοιπόν ότι μας γλιτώνει το μελτέμι. Γιατί, γιατί έχει δημιουργηθεί λοιπόν αυτός ο θερμικός θόλος, όπως λένε. Πάνω κυρίως από την Γαλλία, την Ισπανία και την Βρετανία, ο οποίος μετακινείται τώρα προς τα ανατολικά και θα χτυπήσει Ιταλία και Γερμανία. Εμείς δεν θα επηρεαστούμε γιατί μας γλιτώνουν το μελτέμι.
1: Ναι, ναι,
0: θα το κρατήσει λοιπόν μακριά. Θα επηρεαστούν μόνο κάποιες περιοχές στη δυτική Ελλάδα. Κάποιες περιοχές που είναι πάντα επικίνδυνες για αυξημένες θερμοκρασίες.
1: Ζέστη πάντως έχει. Το έχεις καταλάβει το καλοκαίρι και το βράδυ, αλλά δεν έχει τον καύσωνα. Να πω ότι μιλούσαμε με την αδερφή μου στην Ολλανδία που και εκεί έχουν 38 βαθμούς, 37-36. Που για αυτούς, παιδιά, το 36 είναι λες και είναι 45. Και μου λέει πια δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Δεν έχουμε συνοθήσει σε αυτές τις χώρες, σε αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Να, ο Γιάννης από την Ολλανδία.
1: Από την Ολλανδία, ναι,
0: καλημέρα, λέει, από τη φλεγόμενη Ολλανδία.
1: Ιδέες που σου λέγα.
0: Μην ανησυχείτε, λέει, για την τιμή της ενέργειας. Όπου να είναι η ExxonMobil θα αρχίσει τις εξορίξεις στην Κρήτη. Και συμπληρώνει, καλώς όρισες, Ζέλικο.
1: Καλώς όρισες, Ζέλικο.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Έβλεπα λοιπόν, Αμαλία μου, χθες από τη Γαλλία, όπου έχουμε και νεκρούς δυστυχώς.
1: 18.
0: Έχουμε νεκρούς από αυτό το κύμα καύσωνα και ταυτόχρονα έχουν εξαντληθεί, λέει, όλα τα αποθέματα από ανεμιστήρες που υπήρχαν στην περιοχή του Παρισιού. Δεν υπάρχει πλέον ανεμιστήρας ούτε για δείγμα. Και έλεγαν λοιπόν οι μετεωρολόγοι ότι είναι η πρώτη φορά από το 1911, το καταλαβαίνετε, από το 1911 που υπάρχει το φαινόμενο διπλού καύσωνα. Γιατί
1: μέσα στον Ιούνιο.
0: Ναι, μέσα στον Ιούνιο με αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν έχουν
1: να
0: καταγραφεί ποτέ ξανά.
1: Ότι έχασαν τη ζωή τους και δύο παιδιά, δύο μικρά παιδιά. Τα βρήκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο, τα είχε αφήσει η μητέρα τους. Μάλλον η αιτία πρέπει να ήταν η πολύ υψηλή θερμοκρασία. Μα και αυτή η χριστιανή άφησε τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο με αυτόν τον καύσωνα.
0: Έλατε, ρε παιδιά.
1: Εξήγησε. Αφήνει τα παιδιά να χτυπάει το αυτοκίνητο, είναι και σαν θερμοκήπιο έτσι. Αναπτύσσει πιο μεγάλε θερμοκρασίε, πιο υψηλέ θερμοκρασίε. Και τα βρήκαν νεκρά τα παιδιά. Πραγματικά, εγώ έβλεπα εκεί στο Σικουάνα, έτσι που πέφτανε μέσα και αυτά μέσα. Μέσα, ξέρει, τα νεράκι είναι βρώμικα, δεν είναι. Είναι και θέμα υγεία πια, δημόσια υγεία. Αλλά από τη ζέστη οι άνθρωποι δεν είχαν τι να κάνουν και πέφτουν και κάνουν μπάνιο στο Σικουάνα.
0: Καλημέρα σα, Σωτήρη, και στη Λένα στο καυτό πορτοράφτη. Τώρα που είπε για γαλέρα, λέει να αλλάξει και το όνομα και να γίνει ο Γαλέριο Καλαμαράκη. Θα το υιοθετήσω. Καλημέρα και στο Γιάννη στη Ξάνθη. Το ίδιο συνέβη και σε μένα, λέει, στο Μάλμε, στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Γυναίκα, λέει, με αναπηρία από το Μάλμε ζήτησε και πήρε στο τέλο του αγώνα τη φανέλα του Μπακασέτα. Είναι λοιπόν αυτέ οι ωραίε στιγμέ του αθλητισμού, οι ωραίε στιγμέ του ποδοσφαίρου.
1: Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματάνε εξελίσσεις στις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήριο, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Edenred, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπουν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο, να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο enternet.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα.
0: Σιγά σιγά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
4: Γεια σας, θα σας διαβάσω τώρα το πείμα μου με τον τίτλο «Μόνος».
0: Αν έχετε την καλοσύνη να περιμένετε λίγο, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα μας πείτε για το «Μόνος» στη συνέχεια, όπως θα μας πει και ο γιατρός. Οδηγίες για το καλοκαίρι. Θυμάσαι που μας είχε πει ότι πρέπει να αλλάζουμε εσώρουχο καθημερινά. Τώρα έχουμε νεότερες οδηγίες σχετικά και με το χρώμα.
1: Πού τους βρίσκεις αυτούς τους γιατρούς, αλήθεια το λέω.
0: Ειδικός είναι, παιδί μου.
1: Ποιος είναι ειδικός?
0: Θα σου μάθω, λοιπόν.
1: Ο γιατρός αυτός που λέγεται το βρακίνι, ειδικός.
0: Ναι. Και τι χρώμα πρέπει να φοράμε, αλλά γενικά ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, κυρίως το βράδυ που ανεβαίνει.
1: Στην υγιεινή εκπομπή.
0: Ακριβώς. Στην υγιεινή στήλη της εκπομπής.
1: Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Επιστρέφουμε.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρω τους για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Πάμε και στην υπόθεση λοιπόν του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γιατί η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο με κατηγορίες ότι συμμετείχε σε μια οργάνωση η οποία χαρακτηρίστηκε εγκληματική ή ότι πήρε χρήματα τα οποία είναι προϊόν εγκληματικών ενεργειών. Σύμφωνα με τη βελγική δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς. Πάντως να πω ότι έπεσε χθες αυτή η δισοσκευασία σε νεφρία στο πολιτικό σύστημα. Καταρχήν για την υπόθεση του Qatar Gate, στην οποία είχαν εμπλακεί, όπως ξέρουμε, η κυρία Εύα Καηλή, ο σύζυγός της ο Τζιόρτζη, ο ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, παραμένει σε πλήρη αδράνεια. Έτσι, αφετέρου το όνομα του κυρίου Αβραμόπουλου, να πούμε ότι είχε αναφερθεί και στο τέλος του 2022 με φόντο τη συμμετοχή του σε συμβούλιο της ΜΚΟ που ανήκε στον Παντσέρη. Όμως, τότε, αν θυμάσαι, ή και σίγουρα θυμάσαι, ο πρώην Επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Αβραμόπουλος, ξεκαθάρισε ότι απασχολήθηκε απολύτως σύνομα στη συγκεκριμένη ΜΚΟ και οι αμοιβές που έλαβε δηλώθηκαν στο ακέραιο στις ελληνικές αρχές. Δηλαδή, είναι ένα ποσό πάνω, λίγο πάνω από 70.000 ευρώ μεικτά που φέρεται να έχει λάβει ο κύριος Αβραμόπουλος για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο ΜΚΟ. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα, τα έχει δηλώσει και έχει πληρώσει και φόρο.
0: Ότι έχουν φορολογηθεί αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Ότι είχε ζητήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συμμετέχει σε αυτήν την ΜΚΟ και είχε πάρει την έγκριση και ταυτόχρονα ότι είχε παραιτηθεί ακριβώς ένα χρόνο μετά την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο τιμητικά αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρη. Να θυμηθούμε λοιπόν τι είχε πει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος λίγο μετά την γνωστοποίηση του σκανδάλου τότε με τον Παντσέρη και τη συμμετοχή της Εύας Καηλή. Είχε μιλήσει τότε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Πρέπει να σας πω ότι πριν από 3 χρόνια προτάθηκε η σύσταση αυτού του νέου οργανισμού, το Fight Impunity, δηλαδή η καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Τότε έγιναν προσκλήσεις προς πολλές επιφανείς προσωπικότητες της Ευρώπης, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας και βεβαίως προτάθηκε και σε μένα. Να είμαστε μέλη αυτής της επιτροπής, αλλά με τιμητικό τίτλο. Ούτε διαχειριστικό, ούτε ουσιαστικό. Ήταν μια καλή πρωτοβουλία και πρέπει να σας πω ότι καλά ξεκίνησε. Τι συμβαίνει όμως τώρα. Ο κύριος Παντσέρη, ο οποίος ήταν επικεφαλής και δεν ήταν τυχαίος ο κύριος Παντσέρη, σας θυμίζω ότι ήταν μία από τις πιο διαπρεπείς προσωπικότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μάλιστα πρόεδρος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τότε λοιπόν, μιας και με ρωτάτε, εγώ έκανα κάτι που θεωρώ ότι ήταν και σωστό και επιτρέψτε με έξυπνο. Ζήτησα γραπτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει αν και κατά πόσον αξίζει να είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής. Με υπογραφή της κυρίας Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, πήρα την έγκριση και έτσι είμαστε μέσα.
3: Να ρωτήσω, η αποχώρησή σας έγινε ποτέ και αν ήρθατε σε επαφή με τους άλλους δύο αξιωματούχους?
2: Σωστή η ερώτηση, διότι 5 λεπτά με το άκουσμα της είδησης πριν από 3 μέρες, μάλιστα ήμουν χαρακτηριστικά στη Ρόδο, επικοινωνώ αμέσως και με την κυρία Μογκερίνη και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα? Και μου λένε, συμφώνησαν μαζί μου, ότι έπρεπε άμεσα να υποβάλουμε τις παραιτήσεις μας. Και το κάναμε. Τώρα, τι θα γίνει από εκεί πέρα και τι κάνει ο κ. Παντσέρη, ποσός μας ενδιαφέρει.
0: Το απόσπασμα λοιπόν που ακούσαμε είναι από το 2022, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο, το Qatar Gate, για το οποίο λοιπόν τώρα υπάρχει αυτό το ένταλμα από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Ο κύριος λοιπόν Αβραμόπουλος λέει πρώτον ότι είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχε ζητήσει άδεια για να συμμετέχει. Δεύτερον, αυτό που είπε η Αμαλία, ότι έχουν φορολογηθεί αυτά τα χρήματα. Ναι. Και στην Ελλάδα τα έχει δηλώσει και έχουν φορολογηθεί. Και το τρίτο το οποίο λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και ότι είναι στη διάθεση των αρχών για να δώσει εξηγήσεις.
1: Απλώς τον είχαν καλέσει να καταθέσει και δεν πήγε οι βελγικές αρχές. Και έτσι ξεκίνησε. Και μετά έχουμε αυτό το και έχουμε πλέον το ένταλμα σύλληψης. Ότι δεν πήγε ο ίδιος να καταθέσει όταν τον κάλεσαν. Ορίζει ότι όλα τα έκανε σύνομα, ότι όλα τα έχει δηλώσει τα χρήματα αυτά, που μιλάμε για 70.000 ευρώ, το λέω μεικτά, και ότι έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα.
0: Η διαδικασία τώρα που θα πρέπει να ακολουθηθεί θα είναι αυτή η δικογραφία από τον Άριο Πάγο να πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή, όπου θα πρέπει να ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη δικαστική τουλάχιστον θα έχει το επόμενο διάστημα. Αλλά όλοι θυμόμαστε εκείνη την περίφημη ΜΚΟ του περίφημου Παντσέρη για τη συμμετοχή σε αυτή τη ΜΚΟ και τη συνεργασία. Είχε προφυλακιστεί και η κυρία Καϊλή, είχαμε και εκείνο τον Κοτσολίνο που μου είχε κάνει τότε πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Ναι,
0: το
1: επιθετό του. Ναι, αλλά η κυρία δεν έχει, έχει αποφυλακιστεί.
0: Έχει αποφυλακιστεί και δεν είχε κάποιες επιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ θα είμαστε λοιπόν και θα το παρακολουθούμε. Να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει. Θα περιμένουμε και νεότερη τοποθέτηση από τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, γιατί ξέσπασε αυτό το θέμα του κύριου Αβραμόπουλου και το θέμα με την κυρία Μισελ Ασημακοπούλου και τα email. Θέλω να πω ότι ήταν και τα δύο μαζί αυτά τα ζητήματα για τα email, έτσι, διαρροή προσωπικών δεδομένων. Και υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση και σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση.
0: Θα πάμε φυσικά και στην υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου, αλλά προς το παρόν ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Παναγιώτη. Μη του βάζεις τώρα αυτό.
1: Δεν έχει θέμα.
0: Να μας πει την κίνηση τώρα, το παλικάρι το κόψει στα φτερά, δεν τον βλέπεις εδώ. Έλα Παναγιώτη μου, κουράγιο. Κουράγιο παιδί μου, έλα πες μας για την κίνηση.
4: Από σεβασμό, καλημέρα αρχικά. Περίμενα να τελειώσει το σύνθημα. Ήμουν σίγουρος ότι με την άφηξή μου στο στούντιο θα παίξει στον αέρα.
0: Είσαι
4: για κάποιο
0: γάτα.
4: Λόγο, ναι.
0: Είσαι γάτα.
4: Πίστευα πολύ και δικαιώθηκα.
0: Για πες μας λοιπόν, παλικάρι μου.
4: Απροσπέλαστη η κάθοδος του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και η άνοδος από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Τιβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο και στην άνοδο της Πετρουράλη από το ύψος του

0: αυτό το θέμα του κυρία Βλαμόπουλου και το θέμα με την κυρία Μισελ Ασημακοπούλου και τα email. Θέλω να πω ότι ήρθαν και τα δύο μαζί αυτά τα ζητήματα για τα email, έτσι, διαρροή προσωπικών δεδομένων. Και υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση και σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση.
1: Θα πάμε φυσικά και στην υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου, αλλά προς το παρόν ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη. Μη του βάζεις τώρα αυτό.
0: Δεν έχει θέμα.
1: Θέλει να μας πει την κίνηση τώρα. Το παλικάρι το κόψει στα φτερά. Δεν τον βλέπεις εδώ. Έλα, Παναγιώτη μου, κουράγιο. Κουράγιο, παιδί μου, έλα, πες μας για την κίνηση.
2: Από σεβασμό, καλημέρα αρχικά. Περίμενα να τελειώσει το σύνθημα. Ήμουν σίγουρος ότι με την άφηξή μου στο στούντιο θα παίξει στον αέρα.
1: Είσαι
2: για κάποιο
1: γάτα.
2: Λόγο, ναι.
1: Είσαι
2: γάτα. Πίστευα πολύ και δικαιώθηκα.
1: Για πες μας λοιπόν, παλικάρι μου.
2: Απροσπέλαστη η κάθοδος του Κηφισού από Κοκκινομήλο μέχρι Γάλεο και η άνοδος από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Τιβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο και στην άνοδο της Πετρουράλη από το ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, στις Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στην Ομόνια, στη Σμάρνη και Πειραιός. Στο κόκκινο η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από Ζωγράφου. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Sold out το Φάληρο, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος και στα δύο ρεύματα της Πειραιός. Για ακόμη μια φορά φέτος.
1: Εδώ να δεις την Κηφισία, στην κάθοδο.
2: Ναι.
1: Και στη Σπύρου Λούι να δεις τι sold out θα έχει. Για πάμε.
2: Να χαίρεστε με το δίκιο σας. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Ζέλικο Βολάνιο. Καλή σου ημέρα.
2: Παρακαλώ.
1: Πάμε λοιπόν και στην υπόθεση με την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων απόδημων Ελλήνων που είχε σημειωθεί και χθες είχαμε και την γνωστοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης της απόφασης σχετικά με αυτή την υπόθεση. 20 μήνες με αναστολή για την κυρία Ασημακοπούλου και από 8 έως 12 μήνες με αναστολή για τους άλλους τρεις κατηγορούμενους, στελέχη του Υπουργείου και ταυτόχρονα και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Τι έγινε με την κυρία Ασημακοπούλου?
0: Εντάξει, νομίζω ότι η δικαιοσύνη θεώρησε ότι αυτό που έκανε η κυρία Ασημακοπούλου δεν ήταν σύνομο, γι' αυτό και όλες την καταδίκασε. Μπορεί να είναι με αναστολή η ποινή της, αλλά δεν πάβει να είναι καταδικαστική. Από εκεί πέρα, εγώ κρατώ αυτό που. Γιατί ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης αν υπάρχει θέμα διαγραφής και όλα αυτά. Είπε όχι για ένα email, είπε, αν το είπε έτσι ακριβώς, να έχω ακούσει. Δεν μπορεί να διαγραφεί. Μα δεν είναι ένα email, είναι 25.000.
1: Δεν είναι ένα email, είναι χιλιάδες όπως λέει η Αμαλία. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πρόστιμο. Δεν πρέπει να πληρωθεί και ένα πρόστιμο.
0: Και κάτσε, τώρα έρχονται και αγωγές. Έτσι, από ανθρώπους που διέρευσαν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα email τους και κάνουν αγωγές. Και είναι πολλά τα χρήματα. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει?
1: Έλατε. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Δεν θα πρέπει να τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ο Έλληνας φορολογούμενος
0: θα πληρώσει, εμείς θα τα πληρώσουμε.
1: Η κυρία Ασημακοπούλου, λοιπόν, εκείνη την περίοδο, όταν είχε ξεσπάσει ο θόρυβος σχετικά με τη διαρροή αυτών των προσωπικών δεδομένων, έλεγε.
3: Κάνατε λάθος.
4: Αυτό είναι μια σύνθετη ερώτηση. Δεν διακτικώ το αλάθητο, έτσι προς Θεού, αλλά στην ψηφιακή εποχή είμαστε πλέον. Και σε πολλές χώρες έχουν αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, λέγοντας ότι στην πολιτική επικοινωνία κάπως πρέπει να επικοινωνήσεις με τον άλλον. Δηλαδή, εγώ που έστειλα σε απόδημους Έλληνες, τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένας Έλληνας να με ψηφίσει.
1: Τώρα, σου λέει, ρε παιδί, τι να κάνω εγώ τώρα, να πάω στην Αυστραλία με μια ντουντούκα στο χέρι και να λέω, υπάρχει κανένας εδώ να με ψηφίσει?
0: Ναι, άρα ήταν πιο εύκολο να πάρει τη λίστα με τα email, αυτό θέλει να πει.
1: Ναι,
0: αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Από την άλλη έλεγε, ρε παιδί μου, ότι στέλνω το μήνυμα και αν θέλεις εσύ το αποδέχεσαι.
0: Ναι.
1: Εάν θέλεις το απορρίπτες. Και το έλεγε αυτό χαρακτηριστικά.
4: Γεια σας. Αν θέλετε να σας ενημερώνω για αυτά τα οποία κάνω και για τις θέσεις του κόμματός μου, πατήστε ένα γιγάντιο κουμπί που λέει εγγραφή. Εγγραφή, εγγραφή, τάκ. Όποιος δεν θέλει να το πάρει, πατάει το κουμπί. Τάκ.

0: Τάκ. Είναι θέμα τάκ.
1: Παιδί μου, κάνει τάκ ή δεν κάνει.
0: Ακριβώ.
1: Ναι.
0: Ή το αποδέχεσαι ή όχι.
1: Ναι.
0: 20 μήνες με αναστολή.
1: Ναι. Το πρόστιμο ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ποιο το πλήρωσε.
0: Έλατε.
1: Και ποιο θα πληρώσει τα επόμενα.
0: Να δούμε.
1: Να
0: αυτό
1: δούμε.
0: Περιμένουμε να το δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και βγει αθάνεια και η εξέλιξη λοιπόν αυτή τη υπόθεση, καθώς υπάρχει πλέον απόφαση από την ελληνική δικαιοσύνη. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Real Blogger, ο οποίος είναι και γνωστός γλυκατζής, άκουσε το τάκ νωρίτερα με την κυρία Σιμακοπούλου και εγώ πατάω ένα τάκ, λέει, και μου έρχεται προφιτερόλ. Το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Στην ίδια κατηγορία ανήκουμε. Ο Νικηφόρος από την άλλη λέει, σε αυτά που άκουσα νωρίτερα από το απόσπασμα, όχι μόνο δεν έδειχνε με τα μέλη, αλλά πρακτικά έλεγε ναι, παρανόμησα γιατί με βόλευε. Γιατί ήταν με αναστολή η απόφαση. Να πω, λέει, και εγώ ότι έτρεχα με 180 σε εθνική, γιατί είχα αργήσει, τι θέλατε να κάνω. Να καθυστερήσω στο ραντεβού μου. Αυτή είναι η απόφαση της δικαιοσύνης για το συγκεκριμένο αδίκημα. Και όπως λέει και ο Γιώργος εδώ στο μήνυμά του, Duralex, set lex. Σκληρός νόμος, αλλά νόμος, όπως λένε στα λατινικά. Πάρα πολλά μηνύματα και για τα θέματα της ακρίβειας και για την πλατφόρμα πόσο κάνει, χωρίς καν να έχουμε θίξει το θέμα. Αμαλία, δεν έχουμε πει καθόλου
1: δεν
0: στο θέμα.
1: Δεν έχουμε πει. Θα πούμε, γιατί υπάρχει έντονη πολιτική αντιπαράθεση και για αυτό το θέμα. Φαίνεται ότι το θέμα της ακρίβειας, όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, νομίζω ότι και η αντιπολίτευση θα το σηκώνει πολύ. Φαίνεται αυτό εξάλλου την τελευταία εβδομάδα. Εντάξει, γιατί το πόσο κάνει όμως, να πούμε ότι είναι μια πλατφόρμα που δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Δεν θα ρίξει τις τιμές των προϊόντων. Είναι για ενημέρωση. Και για να δούμε αν κάποιοι χοροκερδούν, όχι εμείς, το κράτος πρέπει να το δει, το Υπουργείο πρέπει να το δει και το Υπουργείο να κάνει και αρμόδια αρχή, γιατί υπάρχει αρμόδια αρχή, τους ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα εκεί που πρέπει. Όμως το ότι ενημερώνουν σε αν ένα φρόλουτρο κάνει εκεί κάπου 2 ευρώ και αλλού κάνει 4, είναι μια ενημέρωση και τι κάνει στο εξωτερικό. Και επίσης, εγώ θέλω να δω πού οφείλονται και να καταλάβω αυτές τις διαφορές τιμής. Πού οφείλονται, ρε παιδί μου. Δεν είναι 10 λεπτά και 20 σε κάποια προϊόντα. Μιλάμε για 1 ευρώ, για 2 ευρώ, για 3 ευρώ. Πού οφείλονται αυτές οι διαφορές? Αυτό δεν πρέπει να μας το πει κάποιος.
0: Αυτό λέω κι εγώ και το λέω τόσες μέρες. Πώς προκύπτουν αυτές οι διαφορές? Δηλαδή, όταν εμένα μου λέει κατά πρόσωπο ότι έχω τέτοια δυνατότητα για να έχω τέτοια διαφορά στο περιθώριο κέρδους.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν τη μία εβδομάδα στο πουλάει 7 και την άλλη στο
1: σωστό,
0: πουλάει
1: 11. Πολύ σωστό.
0: Δηλαδή, τι περιθώριο κέρδους έχει? Για να έχει αυτές τις διαφορές.
1: Αυτός ο προβληματισμός, το ζητούμενο και για μένα υπάρχει και πρέπει να ξεκαθαριστεί. Από την άλλη πλευρά, ο κόσμος δεν σου λέει, ο καλή είναι η πλατφόρμα και εγώ τη θεωρώ θετική την πλατφόρμα, αλλά το θέμα είναι να πέσουν και τιμές κάποια στιγμή.
0: Ακριβώς, και από την άλλη σου λέει ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να παίρνουμε και σβάρνα τα σούπερ μάρκετ για να γυρνάμε,
1: ναι,
0: το ένα
1: το
0: στο άλλο
1: αυτό.
0: Για να πετύχουμε τώρα ποιο είναι πιο φθηνό, γιατί στο τέλος θα τρελαθούμε.
2: Πρέπει να τρέξει όλη την ημέρα. Όταν είσαι εργαζόμενος και δουλεύεις όπως εγώ 10 ώρες την ημέρα, δεν μπορεί να φτάσει να έχεις χρόνο να τρέξεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και να βλέπεις όλα τα ράφια τις τιμές. Δεν γίνεται.
3: Είναι τώρα λίγο ανεβασμένα όσο μπορούν, γιατί πάντα ανεβαίνουν.
4: Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κράτος να κάνει ελέγχους με μόνιμο προσωπικό. Η ακρίβεια είναι εθνική υπόθεση πλέον.
5: Καταρχήν δεν γίνεται να μην υπάρχει καρτέλ. Για να υπάρχουν ενιαίες τιμές πρέπει να έχουν συμφωνήσει είτε άτυπα είτε πίσω από τις πλάτες μας για τιμολογιακές πολιτικές.
0: Γιατί είναι και αυτό κάτι που βλέπουν οι πολίτες.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Για παράδειγμα, προϊόντα τα οποία έχουν ακριβώς την ίδια τιμή
1: να
0: σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, σου λέει.
1: Ναι, αυτό. Εντάξει, είναι λογικό και εγώ το σκέφτομαι αυτό. Κάτι γίνεται. Τώρα, το κάτι γίνεται. Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι. Οι αρμόδιοι πρέπει να το βρουν. Και φυσικά να επιβληθούν πρόστιμα. Αλλά από την άλλη, τι σου λένε οι πολίτες? Επιβάλλονται πρόστιμα, γιατί έχει επιβάλει το Υπουργείο πρόστιμα. Αλλά όταν έχουν βγάλει του κόσμου τα εκατομμύρια, γι' αυτό το πρόστιμο δεν είναι τίποτα.
0: Ξέρεις τι έλεγε ο Νίκος Χατζηνικολάου? Και έχει και δίκιο. Ότι αν έχει προϋπολογίσει ότι για παράδειγμα το πρόστιμο θα είναι 1 εκατομμύριο, λέω εγώ, αλλά τα κέρδη είναι 10, τον συμφέρει. Δεν του κάνει τίποτα, δεν ιδρώνει το αυτί του. Εδώ ναι. Χρειάζονται πιο σκληρά μέτρα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Και αναφέρεται τώρα σε πολύ γνωστό ελαιόλαδο. Τετράλιτρο. Και λέει στο ένα μάρκετ 21 και 20. Στο άλλο μάρκετ 28 και 39. Κατά τα άλλα, λέει, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Καλημέρα, Γιώργο. Για το θέμα της πλατφόρμας, του πόσο κάνει, αναφερθήκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, χθες, λέγοντας ότι δεν είναι πανάκια, αλλά διευκολύνει τους πολίτες.
6: Είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης του κοινού. Δεν λέει κανείς ότι είναι η πανάκια για την αντιμετώπιση του προβλήματος κόστος ζωής, αλλά είναι κάτι που διευκολύνει τους πολίτες και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι αντί να εφευρίσκουν διάφορους λόγους για να γκρινιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον για αυτό το πράγμα έπρεπε να πούνε ότι είναι μια χαρά.
1: Αυτά λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, και λέει ο Θοδωρής, παιδιά, να βάλει λεωφορείο η κυβέρνηση πόσο κάνει tours και να γεννάει όλα τα σούπερ μάρκετ. Εντάξει, αυτό το λέει ο Θοδωρής. Ναι, σου λέει μπορούμε εμείς που δουλεύουμε οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να γυρνούν σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Από την άλλη, υπάρχει κόντρα μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση σχετικά και με την τιμή που μπορεί να βρει ένας καταναλωτής το καλάθι μέσα από την πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης τις προηγούμενες ημέρες ότι το καλάθι έχει φτάσει τα 62 ευρώ. Ένα καλάθι καταναλωτή.
1: Ναι.
0: Βγαίνει χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και
1: απάντησε.
0: Δεν είναι 62 ευρώ.
1: Είναι παλιές τιμές, σου λέει αυτή.
0: Είναι 49,3.
1: Γιατί είναι από ένα δημοσίευμα που έχει κάποια στοιχεία, που είχε κάποια στοιχεία και τα επικαλείται ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, αλλά λέει για παράδειγμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η αύξηση που έχει γίνει στο καλάθι δεν είναι για παράδειγμα 50-60%, είναι 26%, είναι 27%. Ναι. Α, η αύξηση όμως υπάρχει, δηλαδή, όχι ότι το 26-27%
1: είναι φολογόνευτο. Όμως 50-55%.
0: Ναι, είναι και θέμα μεγέθους.
1: Έτσι είναι το θέμα, είναι θέμα μεγέθους. Από την άλλη πλευρά βέβαια το ότι είναι αυξημένο, θα συμφωνήσω με τον Καλαμαράκη, υπάρχει αύξηση. Είναι δεδομένο, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Και από την άλλη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, λέει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με την πλατφόρμα όπως ο κάνει. Καταλαβαίνετε ότι ακούμε πάρα πολλά καθημερινά και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Το αποτέλεσμα λοιπόν μετράει, όπως λέει και η Αμαλία. Και το αποτέλεσμα είναι τι πληρώνουμε εμείς καθημερινά. Εμείς που πάμε και αντικρίζουμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και στις υπόλοιπες αγορές που κάνουμε. Και με το που βλέπουμε λοιπόν τις τιμές των προϊόντων, ένα πράγμα έρχεται αμέσως στο μυαλό μας.
7: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φιγκάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγό.
0: Εκεί με την αυγού λοιπόν, εκεί μένουμε. Κόβεται, δεν προλαβαίνουμε να πούμε αυγούλα, στο αυγού μας έχουν κόψει.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφή.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Radio Preveza
3: 93.
4: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío

그러면 퇴기사 그러면 잔디사 그러면 가방한 빈

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 75-77, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

You don't care. Well, please, set me free.

0: παίρνουμε της εκκλησίας.
1: Πήγε στην Υπαπαντή λοιπόν, μπήκε στην εκκλησία για να λειτουργηθεί και τάραξε εκεί τον Άρτο.
0: Και όπως λέει. Καημένε, πού το ξέρω εγώ τι είχε Άρτο. Πήγα για να ανάψω το κερί να παρακολουθήσω την Κυριακάτικη Λευθεία.
1: Έσπρωχνε εκεί τους πιστούς, τις γριούλες, δεν άφηνε να πάρει κανείς. Έβαζε στις τσέπες. Και όπως λέει και η Χριστιανά, μήπως λέει εκεί στην Υπαπαντή, πήγε ακριβώς από κάτω που έχει το παλαιότερο και καλύτερο γαλακτομπούρεκο και τα σάρξε.
0: Δεν υπάρχει. Ποιος θα στέλνει.
1: Η Χριστιανά.
0: Χριστιανά μου, έχεις δίκιο. Εκεί υπάρχει, παιδιά, ένα ζαχαροπλαστείο. Με είχε πάει η συγχωρημένη θεία μου, λοιπόν, που μένει στην Καλαμάτα. Δεν υπάρχει το γαλακτομπούρεκο αυτό.
1: Στα λέω, δεν παιδιά, υπάρχει. Δεν αφήνει τίποτα. Σα ρωτήσει.
0: Δεν πήγα όμως.
1: Δεν αφήνει τίποτα στο πέρασμά της.
0: Δεν πήγα όμως για το γαλακτομπούρεκο, το απέφυγα.
1: Πού να πάει, αφού είχε σκάσει με τον Άρτο.
0: Βρε, σου εξηγώ.
1: Άγιε μου, παρακαλώ, άσε κανένα κομμάτι και για μας.
0: Βρε, Χριστιανέ του Θεού, σου εξηγώ.
1: Ναι,
0: ότι τον Άρτο τον έχουν πλέον, τον βάζουν μέσα σε κομμάτι-κομμάτι, μέσα σε αυτό το πλαστική μεμβράνη και παίρνει έναν. Δεν παίρνει 21 για να χορτάσει.
1: Ναι, αλλά εσύ ξαναπήγαινε όμως.
0: Δεν πήγα, βέβαια.
1: Έστειλε λες και το Γιάννη και παίρνε.
0: Λες, βρε, το.
1: Δεν σε ξέρω, τώρα θα σε μάθω.
0: Δεν είναι για χόρταση ο Άρτος επίσης, δεν είναι ταβέρνα η εκκλησία.
1: Και έρθει ενθουσιασμένη, μου λέει για την άχνη που είχε από πάνω. Τι ωραία που ήταν, λέω κανένα κέικ έτρωγε. Τα είχε τσακίσει και καμιά γιαουρτόπιτα. Αχ, τουλάχιστον αυτό μας έδωσε αφορμή να ξεκινήσουμε με τη λειτουργία εδώ πέρα. Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Θεοδωράκης στίχη και φυσικά η φωνή της Μέρης Λίντα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε. Εδώ με την κυρία Αμαλία Κάντζου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου. Και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
0: Πάντως να ξέρετε, έχω πέσει από τα σύννεφα. Γιατί το 80% του Real εδώ, του πρωινού Real FM, δεν γνώριζε τον Άρτο και την Αρτοκλασία. Δηλαδή, απορώ πραγματικά. Δηλαδή, οι μανάδες σας δεν σας πήγαν πάει ποτέ σε μία ορτοκλασία. Οι μανάδες σας. Δηλαδή, κυρία Αγγελική μου, σας παρακαλώ, πείτε το μου. Τι θες εσύ, Μαρία μου? Δεν σας πήγανε? Παναγία μου, τι ακούω. Είσαι μικρή εσύ, έτσι, αλλιώς είσαι μικρή. Αλλά μιλάμε για μένα και τον Καλαμαράκι. Εσύ τώρα είσαι μικρίουλα, εντάξει. Καλημέρα. Ξέρετε, χθες ρώτησα την κόρη μου. Τι, παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ελπίζω να ήξερε το παιδί.
0: Κι όμως ήξερε, παιδιά.
1: Πάλι καλά.
0: Μα έχουμε πάει λύση από την κλάση. Δόξα τω Θεώ, λέω.
1: Καλημέρα στον Κώστα. Βρε, φύγε, λέει, από το μοναστήρι. Μην πας αλειτούργητος. Καλημέρα, Κώστα. Θα σου πω μετά ιστορία για μοναστήρι, παιδιά, τι έγινε στην Κύπρο. Θα ακούσετε και δεν θα πιστεύετε τα αυτιά σας. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια με τη σειρά. Θα βάλουμε τα θέματα έτσι όπως τα έχουμε ετοιμάσει με την Αμαλία. Για να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα.
0: Συγγνώμη, φτερνίστηκα, τι να κάνω. Τα air condition. Μακριά από το μικρόφωνο το έκανα. Είμαι Αρτών.
1: Ναι, κορίτσι.
0: Γύρισα και την πλάτη μου. Παιδί μαρακή, το
1: είδες. Είπα εγώ τίποτα, σχολίασα
0: με
1: κάτι.
0: Με κοίταξες περίεργα, με τα γουρλωτά σου μάτια.
1: Εγώ ένα πράγμα θα πω.
0: Τα μπυρμπυλωτά.
1: Ξέρετε εκείνο το περίφημο ηχητικό, έτσι, το θυμάστε, είχε γίνει και τρέιλερ κάποια στιγμή.
0: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
1: Δεν είναι το θέμα τι ζει. Εγώ τι ζω με την Κάντζου. Εγώ τι ζω, παιδιά, με την Κάντζου. Δηλαδή δεν μπορώ να σα το περιγράψω.
0: Σταμάτα, γιατί θα σε ρωτήσω και για άλλες.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Για άλλα. Που δεν θα τα ξέρεις.
1: Δεν θέλω, άστο.
0: Πρόσεξε.
1: Φτάνει. Έμαθα την αρτοκλασία, φτάνει.
0: Καλημέρα και στο Μιλτιάδη, λέει. Καλημέρα στο πιο ευχάριστο Δήμο. Να σε καλά, Μιλτιάδη μου. Καλημέρα. Τι να του πω. Τι πειραχτήρι, δεν είμαι πειραχτήρι. Αλλά από χθες δεν μπορώ να χωνέψω ότι ο Καλαμαράκης δεν ήξερε την αρτοκλασία και την άρτο.
1: Έχει
0: δεν
1: πάθει,
0: μπορώ.
1: Παιδιά, κόλλημα όπως έχει φάει με τον Διόνυσο και τη Δήμαρχο εκεί πέρα τώρα. Με την αρτοκλασία. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνση. Καλημέρα στον Μιχάλη στα Χανιά στην Κρήτη. Και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Να σε καλά, Κατερίνα.
0: Η Κατερίνα, η οποία αποφύτησε από το Λύκειο, και να τη πούμε συγχαρητήρια.
1: Πολλά συγχαρητήρια.
0: Πολλά συγχαρητήρια, Κατερινάκι μου.
1: Μπράβο, μπράβο, Κατερίνα.
0: Α, έτσι είναι. Είδες, όποιος θέλει μπορεί και σε όποια ηλικία κι αν είναι.
1: Ο Αβραάμ από την άλλη, ο Ιωσήφ, παραμένει το επίσημο πειρακτήρι της παρέας. Από Καλικάντζαρος ξεκίνησε, αλλά τελευταία φαίνεται να μαζεύει ένσημα.

0: Μα αγιοσύνης. Αυτό ακριβώς.
1: Θαγιάσου,
0: Αβράχαμ.
1: Θαγιάσου. Έλα παιδί μου, πάμε στη σκαλέτα.
0: Για πάμε λοιπόν τώρα στα θέματα της επικαιρότητας. Και φυσικά το πρώτο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τα κόκκινα δάνεια τα οποία έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η συγκεκριμένη τροπολογία εναρμονισμένη με την απόφαση του Αρείου Πάγου, την πρόσφατη απόφαση.
1: Ακριβώς, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Το λέγαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, φωνάζαμε, εγώ μάλιστα και σε πολύ έντονο ύφος, για αυτή την. Το ότι δεν είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με τα fans και τους services να ζητάνε διευκρινιστική απόφαση από τον Άριο Πάγο. Είχε βγει βέβαια, και θέλω να το πω αυτό, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη του Πασόκ, με δηλαδή συνεχείς ερωτήσεις και λέει: τι ρε παιδιά, δεν εφαρμόζεται αυτή η απόφαση.
0: Και ο Κώστας
1: Τσουκαλάς μας έστειλε μήνυμα και καλημέρα, Κώστα, αν μας ακούς. Λοιπόν, ο οποίος ξεκάθαρα είπε ο άνθρωπος ότι πρέπει τα fans και, και οι services να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τέλος πάντων, χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, και θέλω να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Γενικότερα αλλάζει η εικόνα του ιδιωτικού χρέους. Και γιατί το λέω? Γιατί δεν είναι μόνο ότι πλέον με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή, δεν θα μπορούν είτε fans και services να βρίσκουν παραθυράκια και να τοκίζουν τη μηνιαία δόση επί της συνολικής οφειλής και όχι επί της μηνιαίας. Πέρα από αυτό, δηλαδή, πλέον σου έχει επιδικάσει το δικαστήριο, όταν είσαι στο νόμο Κατσέλη, ένα ποσό, 250 ευρώ. Πλέον δεν θα σου βάζουν πάνω στα 250 ευρώ, πληρώνεις 250 ευρώ και τέλος. Γιατί μέχρι τώρα τι γινόταν? Στην μηνιαία δόση, τα fans και οι services έβαζαν τόκο επί της συνολικής οφειλής. Με αποτέλεσμα η δόση να διπλασιάζεται, να τριπλασιάζεται και να τετραπλασιάζεται. Αυτό τέλος. Τέλος, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και δεν υπάρχουν πια παραθυράκια ούτε κολπάκια. Όμως το πιο σημαντικό είναι η αναδρομικότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πω ποιες δύο κατηγορίες εξαιρούνται. Όμως αυτή η θετική εξέλιξη αφορά 100.000 περίπου δανειολήπτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Α, μπορώ να το φέρω, Ιωσήφ?
0: Όχι,
1: να μην κουράσω. Λοιπόν, πες λοιπόν ότι έχεις ένα δάνειο περίπου 145.000 ευρώ. Το οποίο το υπόλοιπο, συγγνώμη, οφειλείς 144.500 ευρώ τον Ιανουάριο του 24. Πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου και την νομοθετική ρύθμιση, η μηνιαία δόση ήταν 731 ευρώ για χρονικό διάστημα 300 μηνών. Με την απόφαση και τη ρύθμιση, με τον νέο υπολογισμό, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 483 ευρώ. Άρα, αν πλήρωνες 731, τώρα θα πληρώνεις 483. Παιδιά,
0: είναι μια μεγάλη διαφορά.
1: Ναι. Εκ των οποίων τα 482 ευρώ αφορούν χρεολύσιο και μόλις 1 ευρώ τόκους. Εφόσον λοιπόν ο συγκεκριμένος δανειολήπτης συνέχισε να καταβάλει τη δόση των 731 ευρώ από τον Ιανουάριο του 24 έως τον Ιούνιο του 26, έως τώρα δηλαδή, έως τώρα που μιλάμε, έχει καταβάλει επί 30 μήνες πολύ υψηλότερο, ποσό υψηλότερο, κατά 248 ευρώ μηνιαίως. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Έδινε παραπάνω για το δάνειό του 248 ευρώ. Άρα προκύπτει ένα ποσό υπερβάλλον. Που πόσο είναι? Περίπου, θα πω εγώ τώρα 7.500 ευρώ, για να μην σας πω 7.700. Το ποσό αυτό, τα 7.500, δεν επιστρέφονται σε μετρητά. Δεν θα τα πάρει στην τράπεζα. Αλλά λογίζεται ως αποπληρωμή κεφαλαίου και αφαιρείται από τις τελευταίες χρονικά δόσεις της ρύθμισης. Έτσι, αντί να απομένουν 270 δόσεις, τι απομένουν? 255 δόσεις. Άρα ουσιαστικά είσαι κερδισμένος κατά 55 και 10, 65, 15 δόσεις. 15 δόσεις είναι περίπου πάνω από ένα έτος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες, τι ελάφρυνση είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το έφερα το παράδειγμα για να μας καταλάβει ο κόσμος. Καταλαβαίνετε, ο άλλος πληρώνει 740 ευρώ το μήνα και τώρα θα πληρώνει 428. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, παιδιά. Είναι τεράστια διαφορά. Για ανθρώπους που τα βγάζουν πέρα δύσκολα ή για ανθρώπους που παίρνουν ένα μισθό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Επιτέλους, το Υπουργείο Οικονομικών έφερε αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Τέλος τα τρικάκια, τα παραθυράκια, τα τρίκ, τα κόλπα. Και έχει και αναδρομική ισχύ. Δύο κατηγορίες δεν μπορούν να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη απόφαση. Η μία είναι η κατηγορία που έχει αποπληρώσει το ποσό. Και εδώ υπάρχει και μια γκρίνια. Εμείς το έχουμε αποπληρώσει. Γιατί εμείς μας τα πήραν κτλ. Δεν γίνεται. Δεν μπορούσε να αφορά και αυτούς. Μετά θα μιλούσαμε για πολύ μεγάλο πλήγμα στις τράπεζες. Και η δεύτερη κατηγορία είναι όσοι έχουν χάσει τη ρύθμιση. Είναι έκπτωτη.
0: Περίμενε όμως τώρα. Και αυτές οι δύο κατηγορίες δανειοληπτών δεν έχουν δίκιο. Δηλαδή, είτε έχεις αποπληρώσει, είτε έχασες τη ρύθμιση γιατί ο σέρβισερ έχει κάνει καταγγελία της ρύθμισης, επειδή σου ζητούσε ένα ποσό το οποίο τελικά κρίθηκε παράνομο.
1: Ναι.
0: Παρότι υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν θα πρέπει να δικαιωθούν. Αυτοί, ας πούμε, που έχασαν τη ρύθμιση επειδή του ζητάγανε δόση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έπρεπε με δικαστική απόφαση να καταβάλουν.
1: Το ακούω αυτό που λέει ο Σιφ, πραγματικά, και επειδή δεν θέλω τώρα να. Τα λες πολύ σωστά και θα συμφωνήσω μαζί σου. Ξέρεις, κάποιες αποφάσεις δεν μπορεί να περιλαμβάνουν το σύνολο των δανειοληπτών. Ήδη υπάρχει ένα κόστος, το οποίο επιμερίζεται μεταξύ του κράτους και των τραπεζών. Δεν γίνεται, δεν θα γινόταν. Στο λέω ανοιχτά, δεν υπήρχε περίπτωση να μπουν και αυτοί, δηλαδή να μπουν και οι έκπτωτοι και αυτοί που έχουν αποπληρώσει, γιατί μετά αυτός ο λογαριασμός για τράπεζες και δημόσια θα μεγάλωνε. Για να είμαστε ειλικρινείς και να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
0: Άρα, ήδη το κόστος της ρύθμισης
1: 700 εκατομμύρια.
0: Είναι 700 εκατομμύρια, το οποίο θα επιμεριστεί σε τράπεζες και κράτος.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν εχθές, και ξέρεις πολύ καλά ότι μιλώ με τραπεζικά στελέχη, μου είπαν ότι για αυτούς είναι πάνω από ένα δις. Άρα έπρεπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, να ισορροπήσει μεταξύ του να προστατεύσει τους δανειολήπτες που έπρεπε να το έχουν κάνει καιρό πριν. Καιρό πριν, δεν έπρεπε να περιμένουμε τον Άριο Πάγο που είχαν προσφύγει δανειολήπτες και που είχαν πληρώσει και δικαστικά έξοδα, για να τα λέμε αυτά, έτσι. Από την μία να προστατεύσει τους δανειολήπτες και από την άλλη να προστατεύσει, να θωρακίσει τη σταθερότητα των τραπεζών. Εγώ το ακούω αυτό, δεν δικαιολογώ, δεν λέω ότι δεν έχεις δίκιο. Θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί λένε και άλλοι που πληρώσαν, εμείς ήμασταν κορόιδα που πληρώναμε τον τόκο επί της συνολικής οφείλης κάθε μήνα και αποπληρώσαμε. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι.
0: Ή ο άλλος που λέει την έχασα.
1: Την έχασα γιατί κάτι μου πήγε στραβά. Γιατί ήταν πάρα πολύ.
0: Μου ζητάγανε να πληρώνω παραπάνω γιατί, και με απόφαση πλέον του Αρείου Πάγου.
1: Ακριβώς. Γιατί σου λέει εγώ, το δικαστήριο μου έβγαλε 300 ευρώ και αυτοί μου ζητάγανε 500. Δίκιο έχουν. Αλλά δεν μπορούσε να συμβεί αυτό. Άρα λοιπόν αυτή είναι η ρύθμιση. Όσοι είστε τώρα σε αυτό το νόμο κατσέλι, θα δείτε μεγάλη ελάφρυνση στη δόση σας.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, τεράστια ελάφρυνση και δεν θα έχετε τις οχλήσεις από τα fans. Και το ξέρω. Γιατί έχω άνθρωπο που δέχεται. Ευτυχώς ο συγκεκριμένος πήγε βέβαια δικαστικά και πλήρωνε μόνο τη δόση του νόμου Κατσέλη που το είχε βγάλει το δικαστήριο. Δικαιώθηκε ο άνθρωπος. Αλλά παιδιά, μιλάμε για 10 τηλέφωνα και 20 την ημέρα. Λοιπόν, αυτό σταματάει. Επιτέλους, και ξαναλέω, αλλάζει εικόνα με αυτόν τον τρόπο της αναδρομικότητας κυρίως του ιδιωτικού χρέους. Που έχει εκτιναχθεί, έτσι. Για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Επειδή αναφέρεσαι στην αναδρομικότητα, να ακούσουμε τον Κυριάκο Πιερακάκη χθες που είπε ότι εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου και αναφέρθηκε στο θέμα της αναδρομικότητας.
2: Τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού. Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Ερχόμαστε και λέμε ότι για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Και πολύ σωστά.
1: Και πολύ σωστά και άργησε. Αργήσατε στο Υπουργείο Οικονομικών, να το πούμε και αυτό. Εγώ να πω κάτι. Δεν λέω ότι οι τράπεζες δεν έχουν βγάλει χρήματα και ότι πρέπει να τις λυπούμαστε. Εγώ ανέβρα το σκεπτικό του Υπουργείου Οικονομικών για τις δύο εξαιρέσεις από την νομοθετική ρύθμιση. Επίσης, επειδή υπάρχουν ερωτήματα, δεν αφορά όσους προσέφηκαν στα δικαστήρια. Αφορά όλους τους δανειολήπτες που τα δάνεια τους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Δεν αφορά όσους έχουν προσφύγει δικαστικά. Αφορά όλους. Όλους που τρέχει η δόση τους και η ρύθμιση.
0: Και είναι ενεργή η ρύθμιση.
1: Ναι,
0: όπως
1: είπα, και τρέχει η ρύθμιση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν είσαι έκπτωτος, όταν είσαι έκπτωτος, έχει σταματήσει η ρύθμιση. Ή αν έχεις αποπληρώσει, δεν μπαίνεις στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Δεν σε αφορά. Αφορά ενεργές ρυθμίσεις.
0: Είναι σίγουρα λοιπόν μια θετική εξέλιξη για περίπου 100.000 δανειολήπτες που επιτέλους θα δουν τις δόσεις τους να είναι αυτές που πρέπει, αυτές που είχαν οριστεί και με δικαστικές αποφάσεις και πλέον και με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία οφειλή και όχι στη συνολική οφειλή του δανείου. Από εκεί και πέρα μένουν αυτές οι δύο περιπτώσεις που αναφέραμε με την Αμαλία, των ανθρώπων δηλαδή που έχει ολοκληρωθεί η ρύθμισή τους ή εκείνων που έχασαν, απόλεσαν τη ρύθμιση μετά από καταγγελία που έγινε από τους σέρβισες επειδή δεν μπορούσαν να καταβάλουν τα ποσά τα οποία τους ζητούσαν. Και εκεί ενδεχομένως να έχουμε προσφυγές στη δικαιοσύνη.
1: Ναι, μπορεί να έχουμε προσφυγές στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν μπορούν να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Να πω μόνο κάτι. Όσοι είστε ενταγμένοι στον εξωδικαστικό, δεν μπορείτε να μπείτε στη συγκεκριμένη ρυθμίση. Δεν αφορά. Είναι άλλο καθεστώς διέπει τον εξωδικαστικό, το οποίο καθεστώς παραμένει. Δεν έχει να κάνει με αυτό που ορίζει η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή. Το ξαναλέω για να μην μπερδευτούμε. Αυτό αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, όχι τον εξωδικαστικό μηχανισμό.
0: Και επειδή λέμε συνέχεια ο νόμος Κατσέλη, ο νόμος Κατσέλη, ναι, να ακούσουμε και την κυρία Κατσέλη, ναι, ναι, λοιπόν, χθες, η οποία μίλησε στο Open για την απόφαση αυτή της κυβέρνησης, την ρύθμιση που φέρνει σήμερα στη Βουλή και την απόφαση του Αρείου Πάγου.
3: Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση της κυβέρνησης, γιατί όπως ξέρουμε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί την περασμένη εβδομάδα. Πριτάνευσε η λογική, πριτάνευσε το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράει παρερμηνίες και ασάφειες, και έρχεται και επικυρώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ουσιαστικά, όπως θα ήθελα να προσθέσω, είναι πολύ πολύ σημαντική.
0: Θυμάστε, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν επιδέχεται ερμηνεία σε συγκεκριμένη απόφαση, ότι είναι ξεκάθαρη.
1: Μα προσπαθήσαν να βρουν κάποια παράθυρο οι σέρβισε για να την γλιτώσουν, για να το πούμε έτσι και λίγο λαϊκά. Και τι είπε, ζήτησαμε επιστολή στον Άριο Πάγο, ερμηνευτική απόφαση. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, και γι' αυτό είπα ότι επειδή το θέμα σερνόταν 10 μέρες, 12, μια εβδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, έπρεπε η κυβέρνηση να το κάνει αυτό νωρίτερα. Βεβαίως, ξαναλέω, η εξέλιξη και η νομοθετική ρύθμιση είναι ιδιαίτερο θετική. Είτε θέλουν κάποιοι να το ακούν, είτε θέλουν να τον ακούν. Η αλήθεια είναι αυτή. Και κυρίως όσον αφορά την αναδρομικότητα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι ο άνθρωπος που έχει πληρώσει, έτσι, δεν πήγανε στράφη τα χρήματά του και ότι με έναν τρόπο θα συμψηφιστούν και άρα θα τα γυρίσουν πίσω. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Το έχουμε ξαναδεί να γίνεται. Να μην το πούμε. Να μην το πούμε, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα και στην Χρύσα φυσικά, και θα αναφερθούμε στον Κάρλος Γκαρντέλ, και ενδεχομένως θα κλείσει η εκπομπή σήμερα με τον Κάρλος Γκαρντέλ, τον βασιλιά του τάγκο. Είναι ήδη στη σκαλέτα της εκπομπής. Καλημέρα και σε άλλο ακροατή που λέει: σήμερα είναι του προδρόμου. Χθες ήταν ο Κλείδωνας μεταξύ άλλων, και είναι τα μαγιάτικα στεφάνια. Το θυμάσαι αυτό το έθιμο?
1: Όχι.
0: Που ανάβουμε τις φωτιές τον Ιούνιο στους δρόμους και πηδάμε από πάνω.
1: Α,
0: δεν,
1: ναι,
0: το κάνατε,
1: ναι, ναι,
0: αυτό όταν ήσασταν παιδιά?
1: Όχι, όχι.
0: Εμείς το κάναμε, λοιπόν.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Είναι ένα έθιμο το οποίο έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα, αλλά το είχαν πάρα πολύ έντονα και οι Μικρασιάτες, και το μετέφεραν όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Παραμονή, λοιπόν, ανάβουν οι φωτιές, είναι αυτό το έθιμο του Κλείδωνα, και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε, πρέπει να κρατάμε έτσι ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα μας.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος έχει ένα άλλο ερώτημα. Ναι. Με εμάς λείπουν, πληρώνουμε κανονικά όλα αυτά τα χρόνια και μπήκαμε σε ρύθμιση, αλλά δεν ήμασταν στον νόμο Κατσέλη. Τι μπορεί να γίνει? Είναι περίεργο πάντως, λέει, τα στεγαστικά που έχουν μπει σε ρύθμιση ενώ πληρώνονται να θεωρούνται κόκκινα και να δίνονται σε φανς. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Μεγάλο θέμα για πολλούς δανειολήπτες, κυρίως αυτά με αυτά τα στεγαστικά δάνεια. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
6: Λουκέτο σε σχολεία λόγω δημογραφικού, συγχωνεύονται νηπιαγωγεία και δημοτικά. Για νέες σχολικές μονάδες και ενίσχυση της ειδικής αγωγής κάνει λόγο το Υπουργείο Παιδείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν πως δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώνει διόδια στα στενά του Ορμούζ. Πλώρη για μια ακόμη προεδρική θητεία φαίνεται πως βάζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σχέδιο για αλλαγή συντάγματος και τέταρτη θητεία 7 ετούς διάρκειας. Ο καύσωνας στην Ευρώπη εκτινάσει τις τιμές ρεύματος στα υψηλότερα επίπεδα από την ενεργειακή κρίση. Μείωση 22% στους θανάτους από τροχαία το 2025. 10 χρόνια μετά, η Generation Z στη Βρετανία εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη με το Brexit, με το 60% των νέων αυτής της ηλικιακής ομάδας να ζητά μια δεύτερη ευρωπαϊκή ευκαιρία για τη χώρα. Η Ισπανία αυστηροποιεί τους κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια.
7: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
8: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
7: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
8: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
9: Χιούστον!
10: Έλα!
9: We have a problem!
10: Roger! Τι έχει συμβεί?
9: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
10: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
9: Ου, πετάγομαι τώρα!
11: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
12: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
12: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
13: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
13: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
13: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
12: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
13: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
12: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
14: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
15: Εντάξει.
14: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
16: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Λες σε σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, στην άνοδο του Καρέα από Ηλιούπολη και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.

0: Σαν σήμερα που λες, Αμαλία μου, 24 Ιουνίου του 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Ήταν μια γέφυρα η οποία χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Σαν σήμερα γκρεμίστηκε λοιπόν, έγινε ρημαδιό. Μπαμ, πάρτε κάτω. Μπαμ, το 1945. Στη συνέχεια φυσικά έγινε ταινία από τον David Lean. Της αρέσει το μουσικό θέμα, να ξέρετε. Κινείται στους ρυθμούς του. Γκρεμίζει και η Κάτζου τη γέφυρα του ποταμού.
1: Ακριβώς.
0: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις ότι με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Είδες πώς τα λέω.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία.
0: Δυσκολίες bye bye, έχεις AI στα public.
1: Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Usert, μέλος του The Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεων προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φερέντερικ, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές, μπείτε στο frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410.
0: Καλημέρα φίλτα Τεστάθη, πέστα σε παρακαλώ. Δηλαδή λέει η κυρία Αμαλία γνωρίζει τα πάντα για την αρτοκλασία, αλλά για το αρχαιοελληνικό έθιμο του κλείδωνα τίποτα. Θα πάμε όλοι σε μοναστήρι.
1: Πω, τι είστε βρε παιδί μου, δεν αφαίρετε να παίζετε.
0: Έχει δίκιο τώρα.
1: Εντάξει, τίποτα
0: έχει
1: κάτω.
0: Δίκιο τώρα. Δεν έχεις πηδήξει τις φωτιές.
1: Όχι, φωτιά.
0: Δεν το θυμάσαι αυτό το έθιμο.
1: Άντε πάλι. Όχι σου είπα.
0: Ρίχναμε τα μαγιάτικα στεφάνια μέσα. Και κάναμε γύρω-γύρω και μετά πηδάγαμε πάνω από τη φωτιά. Δεν το έχεις κάνει σαν παιδί. Τι να πω, ρε παιδί μου.
1: Έχω κάνει άλλα, αλλά αυτό όχι.
0: Μάλιστα. Με έπεσε μακριά γαϊδούρα. Καλά, όλοι πέσαμε όταν ήμασταν παιδιά, αλλά τέλος πάντων, άστα τώρα με τα παιχνίδια, μην γυρίσουμε πίσω πολλά χρόνια. Πάμε παρακάτω, γιατί είπαμε για τα κόκκινα δάνεια, είπαμε για την τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή του Υπουργείου Οικονομικών. Πάμε και στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και του εντάλματος, το οποίο είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και κατηγορεί επί της ουσίας τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ναι, και ότι έχει αποκομίσει ωφέλη από δίκτυο το οποίο είχε κάνει εγκληματικές ενέργειες. Δηλαδή ότι τα χρήματα προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες. Τι γίνεται λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος αυτό το οποίο λέει είναι ότι εγώ είχα πάρει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχα ζητήσει, λέει, ναι, από την κυρία Φόντερ Λάιν και κυρίως από την Επιτροπή Δεοντολογίας και είχα πάρει έγκριση.
2: Δεν υπάρχει καμία εντολή για έρευνα. Όταν μου προτάθηκε εμένα, εγώ δεν αποδέχτηκα αμέσως. Έστειλα επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία ζητούσα να μου πούν αν αυτός ο οργανισμός είναι σωστός, αν κάνει καλά τη δουλειά του και αν μου επιτρέπει η Επιτροπή να γίνω μέλος του. Δεν είχαμε καμία σχέση με τις άλλες δραστηριότητες του Παντσέρη. Τι έκανε μακριά και πέρα. Όλο αυτό το θέμα μας ήταν εντελώς ξένο.
1: Το θέμα είναι, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι είχε κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις και δεν πήγε. Βέβαια, δικαιώστηκε ο κύριος Δημητρακόπουλος, τον άκουσα το πρωί να λέει ότι δεν είχε πάρει κλήση. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να δύο φορές να τον έχουν καλέσει και να μην του έχει επιδοθεί η κλήση, δεν το καταλαβαίνω. Πάντως, υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Από την άλλη πλευρά, λέει ο ίδιος ότι τα έχει δηλώσει τα χρήματα και έχουν φορολογηθεί. Άρα, πού είναι, σου λέει, πώς έχω κάνει. Έχω κάνει κάποιο αδίκημα, εφόσον τα έχω δηλώσει και έχουν φορολογηθεί. Έχει προκύψει όμως θέμα και υπάρχει και πολιτική αντιπαράθεση, έτσι. Θεωρώντας η αντιπολίτευση της όλα αυτά τα σκάνδαλα τα τελευταία, δηλαδή από τη μία ο κύριος Αβραμόπουλος, από την άλλη η κυρία Μισέλα Σημακοπούλου, ότι όλα έχουν γαλάζιο χρώμα και δεν βρισκόμαστε και κοντά στις κοντά τώρα. Δεν ξέρω πόσο κοντά στις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει για άνοιξη του 27. Πληροφορίες και σήμερα διάβασα σε κάποιες παραπολιτικές στήλες ότι σκέφτεται ακόμα και την 30η Αυγούστου. Πραγματικά δεν το είχα ξανακούσει αυτό το σενάριο. Λοιπόν, άρα ξέρεις, δεν είναι τώρα, αν υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Δεν κάνει καλό στην κυβέρνηση.
0: Από την άλλη, Αμαλία μου, εγώ άκουσα χθες τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ρωτήθηκε λοιπόν για το θέμα και είπε ναι, εμείς είχαμε δώσει την έγκριση στον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά άλλο η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλο η ανάρμοστη ή η παραβατική συμπεριφορά. Κράτησε αποστάσεις λοιπόν ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το οποίο λένε οι βελγικές αρχές είναι ότι υπήρχε ναι αυτή η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ταυτόχρονα όμως με μια οδηγία η οποία έλεγε ότι για 2 χρόνια μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα του Ευρωπαίου Επιτρόπου δεν θα έπρεπε να έχει καμία συναφή δραστηριότητα με το αντικείμενο. Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Αβραμόπουλος ήταν επίτροπος μετανάστευσης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε για 2 χρόνια λέει δεν έπρεπε να έχει καμία δραστηριότητα που είναι να είναι συναφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και ο κ. Αβραμόπουλος είχε πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στο Κατάρ μετά από πρόσκληση της κυρίας Καϊλή. Είχε συναντήσει εκεί με αξιωματούχους του Κατάρ και αντικείμενο των συζητήσεων, κάποιων συζητήσεων τέλος πάντων, ήταν

0: Αυγούστου. Πραγματικά δεν το είχα ξανακούσει αυτό το σενάριο. Λοιπόν, άρα ξέρεις, δεν είναι τώρα, να υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Δεν κάνει καλό στην κυβέρνηση.
1: Από την άλλη, Αμαλία μου, εγώ άκουσα χθες τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ρωτήθηκε λοιπόν για το θέμα και είπε ναι, εμείς είχαμε δώσει την έγκριση στον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά άλλο η έγκριση λέει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλο η ανάρμοστη ή η παραβατική συμπεριφορά. Κράτησε αποστάσεις λοιπόν ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το οποίο λένε οι βελγικές αρχές είναι ότι υπήρχε ναι αυτή η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ταυτόχρονα όμως με μια οδηγία η οποία έλεγε ότι για 2 χρόνια μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα του Ευρωπαίου Επιτρόπου δεν θα έπρεπε να έχει καμία συναφή δραστηριότητα με το αντικείμενο. Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Αβραμόπουλος ήταν επίτροπος μετανάστευσης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε για 2 χρόνια λέει δεν έπρεπε να έχει καμία δραστηριότητα που είναι, να είναι συναφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και ο κ. Αβραμόπουλος είχε πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στο Κατάρ μετά από πρόσκληση της κ. Καϊλή. Είχε συναντήσει εκεί με αξιωματούχους του Κατάρ και αντικείμενο των συζητήσεων, κάποιων συζητήσεων τέλος πάντων, ήταν και η κατάργηση της βίζας για τους πολίτες του Κατάρ όταν θέλουν να επισκεφθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι όλες οι πτυχές. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο ένταλμα το οποίο έφτασε στις ελληνικές αρχές διαβιβάστηκε λοιπόν πλέον σαν δικογραφία αμελητή στη Βουλή.
0: Ακριβώς.
1: Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από τον Άριο Πάγκο και στη συνέχεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί και άρση ασυλίας, έτσι, τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος είπε ότι θα φυσικά να έρθει η ασυλία μου και να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις.
1: Παναγιώτη Ζέλη Κοβολάνιο στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα παλικάρι μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, έχουμε και βαπτίσια.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει, το δέχομαι, τι να πω. Κλειστά είναι τα 2 ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο, από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού, λόγω αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών που ξέσπασε, υπενθυμίζω, χθες το μεσημέρι. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο ανατμήματα η κάθοδος Στιβών από Περιστέρη μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σε Πειραιώς, Μάρνη, Πατησίων στην Ομόνοια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καλά, εκεί ο κόσμος κάνει υπομονή 16 χρόνια. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από τις Τζιπιές μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ουρές οχημάτων στα 2 ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο και επειδή νωρίτερα ακούσαμε το η γέφυρα του ποταμού Κουβάη, λέει ο Δανιήλ για τη διέλευση του ποταμού Κηφισού θα γράψει κάποιος καμιά μπαλάντα.
0: Ναι, καλά λέει.
1: Απλούς τουλάχιστον. Καλημέρα Δανιήλ.
0: Λοιπόν, θα μεταφέρω μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης παραιτήθηκε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Λοιπόν, μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή παραιτήσεις του, λέγοντας ότι δεν μπορεί να ζητάς διαφάνεια και να έχεις αυλή. Το κίνημα έγινε προσωπικό πολιτικό εγχείρημα, λέει ο κύριος Κοκοτσάκης και συνεχίζει. Όσοι προερχόμαστε από τον αγώνα των Τεμπών, δεν μας κινητοποιήσει η εξουσία, αλλά μας κινητοποιήσει η ανάγκη για αλήθεια. Λοιπόν, ήταν ο πραγματογνώμονας, είναι ο πραγματογνώμονας, συνυπόθεση ότι δεν μπορεί ο κύριος Κοκοτσάκης. Όχι,
1: ναι.
0: Το λέω, έτσι.
1: Ναι, καλά κάνεις και το
0: διευκρινίζεις. Στην επιστολή του επιρρύπτει την κύρια πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία του φορέα στη Μαρία Καριστιανού, υποστηρίζοντας ότι το εγχείρημα μετατρέπεται στο προσωπικό πολιτικό όχημα. Ο ίδιος δηλώνει ότι αποσύρει τη στήριξή του, τονίζοντας πως η δομή του κόμματος δεν ανταποκρίνεται πλέον στις αρχές της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικής λειτουργίας. Αυτά. Ναι, είναι ένα θέμα τώρα και βαριές, υπάρχουν οι αιχμές, δεν είναι τυχές προς την κυρία Καριστιανού. Βεβαίως δεν έχουμε δει και πρόσωπα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, εκτός τον κύριο Αυγερινό ξέρουμε και την κυρία Γρατσία. Γι' αυτό και δεν μπορούν να μαθαίνω ότι συνάδελφοι ζητούν στελέχη από το κόμμα της κυρία Καριστιανού εκπροσώπους να βγουν και δεν υπάρχουν. Δύο είναι τα πρόσωπα. Τώρα και αυτή η παρέτηση του κυρίου Κοκοτσάκη με αυτές τις αιχμές δημιουργεί ένα θέμα. Ένα προβληματισμό, θα έλεγα.

0: Να πούμε μια κουβέντα και για τους χθεσινούς αγώνες του Μουντιάλ. Χθεσινούς δηλαδή, μέχρι και σήμερα το πρωί έπαιζαν, γιατί είναι και οι ώρες τέτοιες. Χθες λοιπόν Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 5-0 με δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο έγραψε και αυτός ιστορία. Γιατί μπορεί να μην είναι ο πρώτος σκόρερ όπως είναι ο Μέση, αλλά είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία που έχει σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ. Δεν το έχει πετύχει κανένας άλλος, το πέτυχε λοιπόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αγγλία Γκάνα 0-0, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Δεν μπορούν τα παιδιά. Δεν μπορούν. It's coming home και it's coming home. Φέρε 0-0 τώρα με την Γκάνα. Κροατία Παναμάς 1-0 και Κολομβία Κονγκό στο τελευταίο αγώνα που ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί. 1-0 η Κολομβία. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Λιονέλ Μέση, αλλά θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 39 γίνεται, Αμαλία. Έκλεισε τα 38 και μπήκε στα 39.
1: Να καταστήσει ο άνθρωπος, τι να πω, πραγματικά. Η φυσική του κατάσταση και το ταλέντο του είναι
0: μοναδικά.
1: Μοναδικά, πραγματικά.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Βραγή, αλλάξατε, λέει. Καλημέρα και σε σένα, Παναγιώτη. Έχει μείνει στη χθεσινή είδηση.
1: Μα τα που λες,
0: έχει. Και ο Δημήτρης από τα Γανιά. Με κάψατε, λέει. Σας άκουσα ότι πρέπει να κοιμόμαστε χωρίς εσώρουχο. Η γυναίκα μου λέει και οι φίλοι της που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη για διακοπές και έμεινε σπίτι, δεν το βρήκαν σωστό.
1: Έμανε.
0: Εγώ στο υπόγειο τώρα, τι να πω, να είστε καλά.
1: Με αυτά που λες στους ακροτές.
0: Όχι εγώ. Γιατρός. Καλημέρα στον Δημήτρη στα Χανιά. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 75-77 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
3: Μπάριο All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: Μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Beauty Modular Battery στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modular Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modular Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modular Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
10: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
12: Πάλι για τα φαγητά μας.
11: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
12: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
11: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
12: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
11: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
13: Καλημέρα παιδιά, ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
14: Κύριε, κύριε!
13: Κωστάκι, για πες μας.
14: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
13: Μπράβο Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
14: Έμαθα κύριε πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
13: Μπράβο Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
14: Το ξέρω κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσία που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο. Τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
13: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος, δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
17: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
16: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
17: My Nutri Health.
16: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Τέριες μάζες οι οποίες έχουν μετακινηθεί από την Αφρική και έχουν κατσικωθεί πάνω εκεί. Πάνω δηλαδή από τη Γαλλία, ναι, την Ισπανία,
4: έχουν
3: την Βρετανία.
4: Δεν έρχονται προς τα δω μας, έσωσε το Μελτέμι. Απλώς να πω και στην Ολλανδία αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και εκεί είναι γεμάτα. Μου λέει αδερφοί μου, δεν μπορούν να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι το 33 και το 34 για την Ολλανδία. Είναι σαν να είναι 42 εδώ.
3: Και είναι και η υγρασία.
4: Βέβαια, γι' αυτό το λέω. Μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι βιώνουμε.
3: Είναι
4: έτσι.
3: Έντονο το αίσθημα δυσφορίας.
4: Ακριβώς.
3: Θα ακούσουμε τώρα, Μαλία, ναι, την κυρία Λίλιαν Κουτσούκου.
4: Ναι.
3: Είναι Ελληνίδα η οποία ζει στη Βαλένθια, στην Ισπανία. Μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου περιγράφοντας την κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι στην Ισπανία.
5: Πλησιάζει τώρα εκεί 6 το απόγευμα, έτσι δεν είναι? Ισχύει, ναι, ακόμη η σύσταση για αποφυγή μετακινήσεων στους δρόμους και σε χώρους χωρίς κλιματισμό?
6: Ισχύει μέχρι και αύριο, και αύριο θα μας ενημερώσουν για άλλη μια φορά. Αλλά δυστυχώς είναι τρομερή η κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένας έξω. Και σήμερα μάλιστα συστήσανε να όσοι μπορούν να δουλέψουν από το σπίτι, να δουλέψουν από το σπίτι.
5: Πείτε μας για τις συνθήκες που βιώνετε. Ο υδράργυρος έδειξε 44 και 45 βαθμούς. Φαντάζομαι, ναι, όμως ότι σε ορισμένες περιοχές το αίσθημα είναι σαν να έχετε 50 βαθμούς Κελσίου λόγω της υγρασίας.
6: Δεν έχουμε ζήσει ποτέ με 50, αλλά ναι, είναι κάτι τέτοιο, λέει ο κόσμος. Εδώ είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά στην Ανδαλουσία ξεπέρασε τους 45 βαθμούς. Στο βορρά, που δεν είναι συνήθως τόσο υψηλή θερμοκρασία, έχει ξεπεράσει τους 40. Εγώ χαρακτηριστικά σήμερα δεν μπόρεσα να βγάλω το αμάξι μου, γιατί από τη διαστολή της μεταλλικής πόρτας δεν ανοίγει πόρτα, και αυτό δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ.
5: Δεν ανοίγει πόρτα από τη διαστολή, τρομερό. Τρομερό.
6: Το βράδυ ανοίγει όμως, το πρωί ανοίγει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να την ανοίξω.
4: Απίστευτο.
3: Φαντάσου τι γίνεται. Φαντάσου τι γίνεται. Πρωί, βράδυ, ανοίγει η καραζόπορτα. Αλλά στη διάρκεια της ημέρας, με αυτές τις θερμοκρασίες, ούτε την καραζόπορτα.
4: Είναι και ο δεύτερος καυσόνας μέσα στον Ιούνιο, έτσι, που πληττεί κάποιες χώρες στην Ευρώπη. Δεν είναι ο πρώτος. Και είναι Ιούνιος. Φανταστείτε, θα γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή, πραγματικά οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ.
3: Να, και μήνυμα τώρα από τον Ντούισμπουργκ, το στέλνει, ναι, ο Βασίλης, και λέει: υπάρχουν πνιγμοί γιατί μπαίνουν στο ποτάμι, ενώ τους λένε ότι είναι επικίνδυνο. Εδώ την Παρασκευή θα δείξει 40. Ευτυχώς, λέει, ξεκινάω αύριο για την πατρίδα και θα δροσιστώ.
4: Φαντάσου.
3: 40 βαθμοί, Γερμανία.
4: Γερμανία.
3: Φαντάσου.
4: Και έρχεσαι να δροσιστεί ο άνθρωπος.
3: Με το καλό να έρθεις, φίλε, με το καλό να έρθεις στην πατρίδα.
4: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και όσο σε όποια θερμοκρασία θέλετε, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
3: Αμαλία, τι έγινε με την υπόθεση αυτή των προσφυγικών και μια πορεία η οποία υπήρξε προς το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά εκεί στην Αγία Παρασκευή?
4: Κοίταξε να δεις. Μία ομάδα ατόμων ξεκίνησε από κάποιο σημείο της Αγίας Παρασκευής, έκοβε βόλτες δηλαδή, έτσι με πανό κτλ. Έφτασε στη. Βρήκαν που μένει ο κ. Χαρδαλιά στο σπίτι, η οικογένειά του, τα παιδιά του. Έτσι έγραψαν στους τοίχους και όχι μόνο στο σπίτι του, σε όλη τη γειτονιά. Τι να πω τώρα. Για το σχέδιο που προωθεί για τα προσφυγικά είναι αντίθετη.
3: Για την ανάπλαση εκεί στα προσφυγικά.
4: Που είναι ένα θέμα που το κληρονόμησε ο κ. Χαρδαλιάς. Αλλά πέρα από αυτό, να πούμε αν υπάρχουν αντιδράσεις ή όχι. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να πηγαίνει σε ένα χώρο και μένει εκεί.
3: Στο σπίτι του άλλου τώρα, εκεί
4: και
3: που είναι η οικογένειά του.
4: Και πα στο σπίτι του και τα παιδιά του.
3: Και οι υπόλοιποι κάτοικοι, έτσι.
4: Βεβαίως οι αρχές τι κάνανε. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας να πηγαίνει στο σπίτι του άλλου και στη γειτονιά.
3: Αν θέλεις να διαμαρτυρηθείς, μπορείς να πας στην περιφέρεια.
4: Εντάξει, δεν πας όμως να κατασκηνώσεις όπου θες. Υπάρχουν νόμοι εδώ πέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κ. Χαρδαλιάς, στο σχέδιο που εκπονεί η περιφέρεια, θέλει να κάνει ξενώνες για συγγενείς ανθρώπων που.
3: Συγγενών ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύονται στον Άγιο Σάββα.
4: Και που περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως και κάποιοι που δεν έχουν που να μείνουν, να τους παραχωρήσουν ένα σπίτι να μείνουν. Αλλά και ακόμα να αντιδράς. Να μην το θες, να έχεις διαφορετική άποψη.
3: Να πούμε ότι υπάρχει ένας απεργός πείνας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από 138 ημέρες απεργίας πείνας.
4: Ναι.
3: Και μάλιστα η κατάσταση της υγείας του είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν δεν είναι έναν αγώνα.
4: Εντάξει, εγώ το ακούω αυτό και το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά άλλο είναι να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο ή να διαμαρτυρηθούμε. Γιατί καλά κάνουν ο κόσμος που θεωρεί ότι δεν θέλει αυτό το σχέδιο ανάπλασης. Λοιπόν, ο κ. Χαρδαλιάς βέβαια έκανε ένα βιντεάκι που λέει ότι δεν εκφοβίζομαι και καλά το είπε. Καλά το είπε γιατί δεν είναι ότι πήγανε στην περιφέρεια. Πήγανε στο σπίτι του. Δεν γίνεται ο καθένας να πηγαίνει στο σπίτι του άλλου, στα παιδιά του και στην οικογένεια.
3: Και γράψανε τώρα συνθήματα εκεί στην είσοδο της πολυκατοικίας με περιεχόμενο το οποίο εντάξει. Άστο τώρα μην το χαρακτηρίσουμε. Λίγο. Και αναστάτωσαν και την οικογένεια του Νίκου του Χαρδαλιά αλλά και τις άλλες οικογένειες οι οποίες μένουν σε συγκεκριμένη περιοχή.
4: Και πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Αισθάνονται μια ανασφάλεια. Αυτό θέλω να πω. Το αν διαφωνήσει όχι με το σχέδιο είναι δικαίωμα του καθενός να αντιδράσει και να διαμαρτυρηθεί. Να πω ότι ο Γιάννης μένει στην Ολλανδία και λέει: Παιδες, η κατάσταση είναι σκέτη κόλαση. Φαντάσου τι ζουν οι άνθρωποι εκεί.
3: Και ο Παύλος, Ντίσελντορφ, 22 η χαμηλότερη θερμοκρασία στις 3-4 το πρωί. Σήμερα θα φτάσει τους 37. Και ο Φίλιππος, ο οποίος μας ακούει στη Βιέννη, έχει ήδη πάρει τα μέτρα του. Και πολύ καλά κάνεις, αγαπητέ φίλε. Η ώρα πλησιάζει 9, δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με Μέση και Λαγόκεφαλο.
1: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Φουλ και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820-51100.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

0: στους 97,8. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ταγκό. Ταγκό αργεντινό.
1: Φανταστικό.
0: Που έλεγε και ο Βέγκος, παιδιά, η Αμαλία Κάτζου χορεύει κουμπαρσίτα στο στούντιο του Real FM.
1: Οπωσδήποτε.
0: Το έζησα και αυτό, έχει βγάλει και τη βεντάλια και χορεύει κανονικότατα. Ταγκό. Θα ανεβάσω βίντεο στα social media.
1: Το χάνεις αυτά εσύ.
0: Δεν χάνω αυτή την ευκαιρία. Γιατί χορεύει την κουμπαρσίτα όμως σήμερα η Αμαλία Κάτζου? Γιατί έχει γενέθλια ο Λιονέλ Μέση.
2: Παραμέση, Μέση. Η Μέση, Μέση.
0: Πάει αυτός, τρελάθηκε. Τρελάθηκε, έβλεπε το Μέση, κατέβαινε ο Μέση, πέρναγε έναν, δύο, τρεις, πέντε, δέκα.
1: Τι
0: πέρασε όλους. Τρελάθηκε αυτός.
1: Σουβλάκι τις πέρασε.
0: Ακριβώς. Έχει λοιπόν γενέθλια ο κατά τεκμήριο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Καλύτερος παίκτης στον κόσμο μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Πραγματικά να είναι γερός ο άνθρωπος εκεί στα 39 που μπαίνει σήμερα. Να ζήσει και άλλες επιτυχίες, να πάει καλά και με την Αργεντινή στο Μουντιάλ. Έχουμε και εμείς φυσικά εδώ τους δικούς μας, Μέση. Δεν έχουν μόνο στην Αργεντινή Μέση, έχουμε εδώ και στην Ελλάδα Μέση.
3: Είσαστε Μέση Ρονάλντο?
4: Μέση. Δεν το συζητάω. Αλλά εντάξει, εγώ νομίζω ότι η συμπάθεια σε έναν ποδοσφαιριστή δεν έχει να κάνει μόνο με τις τεχνικές του δυνατότητες, αλλά και με τον τρόπο που παίζει, με το χαρακτήρα του. Εμένα μου ταιριάζει πιο πολύ ο Μέση.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έτσι κι αλλιώς έχει μια αδυναμία στην Αργεντινή λόγω Μαραντόνα.
1: Ναι.
0: Και τη συνεχίζει τώρα αυτή την αδυναμία και με το Μέση και φέρνει και ένα ακόμη παράδειγμα.
4: Έχω αποκτήσει μια εμπειρία σε σχέση με αυτό που κάνω. Όπως ο Μέση, ας πούμε, στα 17 ήταν αλλιώς, στα 35 πάει να σκώσει κούπα τώρα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Σου λέει έχω εμπειρία.
0: Ας πούμε, στα 17.
1: Ναι, ήταν, δεν είναι το ίδιο. Πολύ ωραία το είπε ο κ. Τσίπρας. Πολύ ωραία.
0: Έτσι και εγώ τώρα σου λέει, μπορώ να σηκώσω κούπα, όπως έκανε και ο Μέση. Πάει που λες, Αμαλία μου, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεία στην Πιερία.
1: Μάλιστα.
0: Στις προηγούμενες εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι ένας πολίτης εκεί και του λέει.
5: Κύριε Πρόεδρε, είσαι ο Μέση της πολιτικής, πάρε το χαμπάρι. Ο Μέση της πολιτικής είσαι. Δεν παίζεσαι. Με τίποτα δεν παίζεσαι. Λεπέντη μου, Κυριακό, μην καταλαβαίνεις τίποτα. Επίθεση.
0: Επίθεση, Μέση, επίθεση. Πολύ Μέση, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ένας, δύο, έχουμε και τρίτο.
1: Υπάρχει κι άλλος Μέση, για ρίξ' το.
0: Δεν θα έχει Μεσσηνία.
1: Καλά τώρα, χωρίς.
0: Δηλαδή βγαίνει και από το όνομα. Μέση.
1: Μη μου θυμίσει τη Μεσσηνία τώρα, άστο.
0: Μεσσηνία. Τι να μην στη θυμίσω, που στη θυμίζουν εδώ οι ακροατές με τα μηνύματά σου. Τώρα θα σου διαβάσω εδώ, αλλά πάμε στο Μέση της Μεσσηνίας.
6: Εμπρός.
7: Ναι, κύριε Γιάννη, ο Θωμάς είμαι από την εταιρεία Managers. Κύριε Γιάννη, σου έχω φοβερό παιχτάκι από Καλαμάτα.
6: Εμπρός. Έρχεται με τώρα ο Καλαμάτιανός.
4: Μπράβο, Αντώνη.
7: Και δυνατός όπως τον εθές,
8: Παλεύω και παλεύω με κάθε τρόπο.
7: Τι να περιμένουμε, ρε Μπάμπη. Στην ευκαιρία να τον επάρεις τώρα που είναι φτηνός. Όχι του χρόνου που θα μου τον ζητάει η Μάντσεστερ.
4: Έχουμε πεθάνει με 10 γκολ από τα αποδυτήρια. Εάν είναι να πάμε επαναστατικά, θα τους βάλουμε 10 γκολ.
7: Πρόεδρε μου, ρώτα όλη την Πελοπόννησο. Ρώτα όλη την Πελοπόννησο.
6: Εμπρός! Έρχεται με τώρα ο Καλαμάτιανός.
7: Όποιον και να ρωτήσεις, θα σου πει ότι είναι το νέο αστέρι της Μεσσηνίας.
4: Μπράβο, Αντώνη.
7: Με πιάνεις έτσι, της Μεσσηνίας. Μεσσηνίας. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί παίχτη μιλάμε.
4: Εγώ, κύριε Πρετεντέρη, μπαίνω στο γήπεδο, όπως όλες οι μεγάλες ομάδες, για την νίκη. Δεν μπαίνω ούτε για την ισοπαλία, ούτε για την ήττα.
7: Της Μεσσηνίας. Μεσσηνίας.
4: Θα τους βάλουμε 10 γκολ.
6: Δεν περιγράφω άλλο.
0: Μεσσηνία. Μεσσηνία. Και έρχεται εδώ ο Θοδωρής και λέει ότι η Κάτζου λέει πήγε στην Υπαπαντή στην Καλαμάτα, αλλά δεν τσάκισε μόνο λέει τον Άρτο, τσάκισε και το Γαλακτομπούρεκο και τη Γουρνοπούλα. Ξέρει που έχει την καλύτερη Γουρνοπούλα εκεί στην Καλαμάτα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Α, το μαγαζί, στέλνει και
1: ναι,
0: το μαγαζί.
1: Δεν
0: στέλνει
1: το
0: ντοκουμέντα εδώ πέρα.
1: Ναι, τι ντοκουμέντα, αφού δεν το ήξερα, τώρα το έμαθα.
0: Ναι, καλά
1: ξέρω.
0: Τώρα, εσύ που δεν τα ξέρει, δεν άφησε τίποτα εκεί.
1: Ωραία,
0: πέρασμά σου. Καλημέρα, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εδώ είμαστε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Μέση εδώ πέρα του αληθινού ραδιοφώνου, την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο. Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Αυτό
0: καλά,
1: θα πω.
0: Δεν κάνεις καμία παρομοίωση στο να τρέχουμε και να μην φτάνουμε.
1: Όχι.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
2: Μέση.
1: Το Αρμενάκι τώρα τι λέει. Καλημέρα, καλά μου παιδιά. Σε ένα έγκυρο περιοδικό Οκεανολογίας διάβασα. Ακαδημιακή είναι και η συγκεκριμένη. Λοιπόν, άρθρο του διάσημου καθηγητή θεολογίας Νίκ Γαβρόπουλου ότι ο πιο ακίνδυνος λαγοκέφαλος είναι ο λευκοπράσινος γιατί τρέφεται μόνο με λαχανικά. Προπαντός με καρότα και μπατζάρια.
0: Υπάρχει τέτοιο λαγοκέφαλος.
1: Να το λες, Αρμενάκι. Τρώει καρότα και παντζάρια ο λαγοκέφαλος.
0: Τώρα διάβαζα, Μαλία, ότι υπάρχει σχέδιο επιδότησης λοιπόν για το κυνήγι του λαγοκέφαλου, αλλά υπάρχουν και σενάρια που εξετάζονται, μεταξύ των οποίων και η πρόταση να αφήσουν τη φύση να κάνει το ξεκαθάρισμα. Δηλαδή υπάρχει και αυτό πάνω στο τραπέζι. Αύριο θα γίνει σύσκεψη του Μαργαρίτη Σχοινά με τους αλλοείς. Οι επιστήμονες από την άλλη πλευρά ζητούν να σταματήσει ο πανικός που έχει προκληθεί για τα τοξικά ψάρια τα οποία πληθαίνουν στις ελληνικές θάλασσες. Εδώ να πω κάτι το οποίο μου το υπενθύμησε ένας καλός φίλος και ακροατής, ο Νάσος. Έχει γίνει λοιπόν ένας πανικός με τους λαγοκέφαλους, έχουν αρχίσει και βγαίνουν διάφορα βίντεο, πιάνουν τους λαγοκέφαλους, τους ξαναβάζουν μέσα, τους βάζουν κουτάκια. Είδα ένα άλλο βίντεο λοιπόν με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πιάσει ένα λαγοκέφαλο. Το ψάρι, όπως καταλαβαίνεις, έξω από το νερό δυσκολεύεται να αναπνεύσει και εκείνη την ώρα τον μπουκώνει με ένα άλλο ψάρι για να δείξει ότι θα το φάει.
1: Ναι.
0: Και λες, ρε φίλε, είναι ένα πλάσμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όσο και αν έχει προκληθεί πανικός, γιατί το ταλαιπώρεις. Δηλαδή, ή βγάλ το έξω και ακολούθησε τη διαδικασία όπως προβλέπετε, δηλαδή να πάει εκεί που πρέπει να πάει κτλ. Το να το βγάλεις τώρα και να το ταλαιπωρείς για να ανεβάσεις ένα βίντεο στο διαδίκτυο και να γίνεις viral ή να πάρεις μερικά likes, γιατί το κάνεις αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν
0: δηλαδή
1: το καταλαβαίνω.
0: Κρίμα, και εγώ δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έγκριση επιδοτήσεων για τους αλλοείς για να αλλοιεύουν τον λαγοκέφαλο. Αλλά όπως σας είπαμε, υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις επιστημονικών φορέων που προτείνουν τον περιορισμό της αλλοείας για την ενίσχυση των φυσικών θηρευτών του λαγοκέφαλου στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Να δούμε λοιπόν ποια άποψη θα επικρατήσει το επόμενο διάστημα.
1: Να δούμε.
0: Υπάρχουν και άλλα μέτρα όμως.
1: Ναι.
0: Πιο δραστικά.
1: Ποιο είναι το πιο δραστικό?
0: Λοιπόν, υπήρξαν ιερείς
1: ναι.
0: του παλαιού ημερολογίου.
1: Μάλιστα, παλαιομερολογίτες δηλαδή.
0: Ναι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Οι οποίοι κάνουν δεήσεις.
1: Για να φύγουν οι λαγοκέφαλοι από τις θάλασσες.
0: Έχουν ξεκινήσει μάλιστα. λοιπόν τις δεήσεις για να φύγουν οι λαγοκέφαλοι. Το θέμα ανέδειξε χθες στην εκπομπή της η Κατερίνα Καινούργιο. Δηλαδή από εκεί το πήραμε και εμείς. Και θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ για τους λαγοκέφαλους.
9: Με δεήσεις, παρακλήσεις, προσευχές και αγιασμούς υδάτων αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν κληρικοί του παλαιού ημερολογίου σε Εύβοια και Αττική το φαινόμενο των λαγοκέφαλων.
10: Ο κατηγόν εν βοηθεία του
9: αυτός είναι ο ψαλμός που ακούστηκε στον αγιασμό που έγινε την Κυριακή. Πρόκειται για ψαλμό που προστατεύει από κάθε κακό. Για τον αγιασμό υπήρχε και κάλεσμα από ιερείς.
11: Προσκαλούνται όλοι οι ευσεβείς πιστοί του Πατρόου Εορτολογίου όπως έρθουν να συμπροσευχηθούμε για να κοπάσει το φαινόμενο των λαγοκεφάλων σε Αττική και Εύβοια.
9: Οι δεήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο σε Βραβρώνα και Μαραθώνα.
0: Το Σαββατοκύριακο τώρα που μας έρχεται. Πάμε Βραβρώνα και Μαραθώνα να κάνουμε δεήσεις.
1: Σταμάτω, δεν μπορώ άλλο.
0: Για
1: δηλαδή...
0: να φύγουν οι λαγοκέφαλοι.
1: Πού έχουμε φτάσει, αυτό έχω να πω.
0: Ξεκίνησαν από την Εύβοια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και τώρα πάμε Βραβρώνα, Μαραθώνα. Θεέ μου, φύλαγε.
1: Κάνεις λάθος το σταυρό σου. Το κάνεις λάθος το σταυρό σου.
0: Δηλαδή.
1: Κάνεις λάθος. Είμαι αυτό.
0: Μου γκρεμίσει το μύθο που έχω χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Κάνεις λάθος το σταυρό σου, Παναγία μου. Δεν το πιστεύω αυτό που έκανε.
0: Τι τον κάνω, ρε παιδί μου. Πώς τον κάνω. Σωστά τον κάνω.
1: Για κάνω.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Α, τώρα το κάνεις σωστά.
0: Έτσι τον κάνω πάντα.
1: Όχι, πριν μπερδεύτηκες μάλλον.
0: Ξεκίνησαν λοιπόν οι δεήσεις από ιερείς του παλαιού ημερολογίου στη μάχη κατά των λαγοκέφαλων. Δεν ξέρουμε ακόμα τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Ανδρέας Καραγιάννης, ξέρεις που τα ξέρει αυτά τα θέματα,
1: ναι, ναι.
0: τα εκκλησιαστικά και ήταν εκεί στο πάνελ, έδωσε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη.
12: Εντάξει, είναι λίγο μια ακραία έκφανση, μπορούμε να πούμε. Βλέπουμε ότι οι συγκεκριμένοι ιερείς ουσιαστικά επιστρατεύουν τον ψαλμό 90, που είναι ο ψαλμός για κάθε τι κακό δαιμονικό. Θεωρούν τα ψαράκια του λαγοκέφαλου ότι είναι μια δαιμονική διαταραχή της φύσης. Οπότε σου λέει με αυτόν τον τρόπο.
13: Μ' αρέσει, Αντρέα, μην φτάσουμε στο να λέμε αποτάσσει το λαγοκέφαλο, πεταξάμι. Καταλαβαίνεις, θα φτάσουμε τώρα σε τέτοιο.
14: Κοίτα, Στέφανε, άμα φεύγει όμως έτσι, του το πεις και φύγει, θα το.
15: Έφυγανε στην Εύβοια και στη Βραβρώνα. Και στο Μαραθώνα, παρακαλώ.
12: Αυτό θα φανεί εν καιρό, εντάξει. Αυτό θα φανεί εν καιρό, δεν φαίνεται απευθείας.
0: Δεν φαίνεται αμέσως, κατάλαβες, πρέπει να περάσει λίγο διάστημα για να αποδώσουν οι προσπάθειες και να δούμε τα αποτελέσματα. Θέλει λίγο διάστημα να δούμε αν φύγουν
1: κάτι
0: οι λαγοκέφαλοι από την Βραβρώνα.
1: Αυτό που έστειλε το Αρμενάκι, το έστειλε, λέει, δεν κατάλαβες, μου λέει, γιατί σ' αθώα, κατάλαβα ότι πλανώ σου, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα.
0: Ναι, καλά, δεν πειράζει.
1: Έχεις καταλάβει.
0: Δεν πειράζει, θα σε εξηγήσω.
1: Θα με εξηγήσεις μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, γιατί... Κάτι μάλλον δεν το
0: έκανα. Εσύ μείνε στις δεήσεις εδώ.
1: Ναι.
0: Για τους λαγοκέφαλους.
1: Σώσω κύριε το λαό σου.
0: Στη Βραβρώνα.
1: Στη Βραβρώνα θα πάω. Εκεί θα πάω κι εγώ το Σαββατοκύριακο.
0: Άντε,
1: για τους λαγοκέφαλους.
0: Δεν καμιά δέηση.
1: Με το μάτι που έχω αυτό τον καιρό, τέσσερις μήνες, θα ξέρεις εσύ καλά. Δεν με πιάνει τίποτα πια.
0: Έχεις δίκιο. Και ο Παναγιώτης λέει χοντροκέφαλη εναντίον λαγοκέφαλο.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο. Εγώ σου είπα, με ενόχλησε πάρα πολύ αυτή η εικόνα.
1: Και εμένα πάρα πολύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι όμορφο το ψάρι. Πραγματικά είναι κακάσχημο, είναι χάλια κτλ. Είναι τοξικό, ναι. Αλλά ρε παιδί, πρέπει να το βγάλεις έξω τώρα, δηλαδή από τη θάλασσα και να το ταλαιπωρείς, να το βασανίζεις. Για ποιο λόγο, για να ανεβάσεις βίντεο και να γίνεις viral και να πάρεις μερικά likes. Εντάξει, το καταλάβα. Αυτά λοιπόν και με τους λαγοκέφαλους. Στην πρώτη ώρα φυσικά της εκπομπής ξεκινήσαμε με την τροπολογία η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση και του Αρείου Πάγου.
1: Ακριβώς, πλέον ο τόκος απολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής και θα έχει και αναδρομικότητα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια ανάσχεια για 100.000 περίπου δανειολήπτες.
0: Σας είπαμε και για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, αυτό το οποίο λέει είναι ότι εγώ θα πάρει την έγκριση από την Επιτροπή Δεοντολογίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δεοντολογίας, για να συμμετέχω στη συγκεκριμένη ΜΚΟ και ότι τα χρήματα τα οποία πήρα τα έχω δηλώσει και έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, καθώς η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στη Βουλή και το αίτημα άρσης ασυλίας θα συζητηθεί. Ο ίδιος, όπως λέει, δεν θα χρησιμοποιήσει τη βουλευτική του ασυλία. Για το Μουντιάλ σας τα είπαμε και για τον Κριστιάνο και για τον Μέση, σας είπαμε και για τον Καύσωνα, ο οποίος χτυπάει κυρίως Γαλλία, Ισπανία, Βρετανία, Ιταλία και Γερμανία και Ολλανδία, όπως μας στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας. Ακούσαμε και Ελληνίδα κάτοικο της Ισπανίας να περιγράφει ότι δεν ανοίγει καν η γκαραζόπορτα από τη ζέστη και από τη διαστολή η οποία έχει προκληθεί. Και βέβαια σας είπαμε και για την υπόθεση της ανάπλασης των προσφυγικών εκεί σε λεωφόρο Αλεξάνδρας και την επίθεση που δέχθηκε στην κατοικία του ο Νίκος Χαρδαλιάς και η οικογένειά του από περίπου 150 άτομα που φώναξαν κάποια συνθήματα και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους. Τώρα, Μαλία μου, όμως, είναι δίπλα μας ο Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί είναι η ώρα του, 9 και 20, για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι. Από Βαλένθια η δήλωση για τον Καύσωνα. Μην ξεχνάμε αυτή την ωραία ισπανική πόλη.
0: Ναι, η κυρία που ακούσαμε νωρίτερα ήταν στη Βαλένθια.
2: Σωστά. Και από εκεί θα έρθει και ο Μοντέρο τώρα σε μερικές μέρες.
0: Θα έρθει θερμόπληκτο, θα έρθει.
2: Θα έρθει. Καυτός, όπως πριν ένα μήνα.
0: Για πες μας, Παναγιώτη.
1: Ατάκες, μπράβο, αρέσει. Συνεχίστε, παιδιά, συνεχίστε, μου αρέσει.
2: Θα πω την κίνηση. Τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Αιγάλεο εξακολουθούν να είναι κλειστά από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού λόγω αναζωπήρωσης πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Αιγάλεο. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρι μέχρι Αιγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Αιγάλεο. Στο κόκκινο είναι το κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Στην Ομόνια με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σμάρνη, Πειραιός, Σταδίου και Πατησίων. Απροσπέλαστη άνοδο Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Βύρωνα. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και το ρεύμα προς Πειραιά από Καλυθέα μέχρι Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο.

0: Κώστα μου, ωραίο μήνυμα έστειλες. Πραγματικά δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά είναι εκπληκτικό. Είσαι μέσα στο μυαλό μου, πραγματικά.
1: Καλημέρα και στο Θάνο. Σχολιάζει αυτό που λέγαμε νωρίτερα για αυτούς που βγάζουν τις φωτογραφίες και τα βίντεο με πλακοκέφαλους και λέει: δυστυχώς το 80% πλέον ζει με τα likes και το viral.
0: Σωστό.
1: Κάπου έχεις δίκιο, κάπου έχεις δίκιο. Ενώ ο Κωστής λέει πιο επίγονο είναι να δοθεί μάχη κατά των καρπουζοκέφαλων που μας ταλαιπωρούν παρά των λαγοκέφαλων. Καλημέρα και σε σένα Κωστή. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Καλημέρα Κατερίνα μας. Λοιπόν, ακρίβεια, αγαπημένο μας θέμα, καθημερινό θέμα, πλατφόρμα πόσο κάνει, την έχουμε σχολιάσει. Έχουμε σχολιάσει και το πόσο χρηστική μπορεί να είναι, αλλά και τις ατέλειες που υπάρχουν και τα προβλήματα που προκύπτουν από την καθημερινή χρήση της. Ρωτήθηκαν και χθες οι πολίτες στην αγαπημένη πόλη της Καλαμάτας. Την αγαπημένη πόλη της Αμαλίας, δηλαδή εκεί που πήγε στην Υπαπαντή και δεν άφησε τίποτα όρθιο. Για να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν χθες οι Καλαματιανοί σχετικά με την πλατφόρμα πόσο κάνει και την ακρίβεια.
2: Το πόσο κάνει, το πόσο βρίσκω, θα φύγουμε από την Καλαμάτα δηλαδή να πάμε να δούμε τη φέτα στην Καβαβάλα αν έχει 10 και 25, αν είναι φθηνή.
3: Πάντως η πλατφόρμα αυτή θα εξυπηρετήσει, σου είπα, τους ανθρώπους της τεχνολογίας. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν γνωρίζει τεχνολογία.
4: Γενικά πώς βλέπετε τα πράγματα με την ακρίβεια?
3: Η ακρίβεια είναι σκαλπάζει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και ζορίζονται. Πιστεύω αρκετοί άνθρωποι ζορίζονται. Μπορεί και να μην το λένε, αλλά ζορίζονται.
1: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, λέει η κυρία, που δεν τα βγάζουν πέρα και ζορίζονται. Έτσι λοιπόν είπε μια κυρία χθες στην Καλαμάτα.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Εγώ έτσι νομίζω. Άκουσα όμως τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
0: Α, λέω και εγώ. Τι, γιατί με κοιτάει, λέω.
1: Ο οποίος αναγνωρίζει το πρόβλημα. Αναγνωρίζει το πρόβλημα της ακρίβειας και ότι μπορεί να ταλαιπωρεί αρκετά νοικοκυριά. Αλλά λέει ότι πάρα πολλοί Έλληνες δεν έχουν πρόβλημα. Και πού το βασίζει λοιπόν αυτό, ότι πάρα πολλοί Έλληνες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης και ότι δεν ισχύει αυτό το οποίο ακούγεται συχνά, ότι ο μισθός ή η σύνταξη τελειώνει στις 15 ημέρες.
5: Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά αφορά περισσότερο ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Λένε πολλοί ότι δίδεται στις 15 του μηνός και σταματάει ο μισθός όλων των ανθρώπων. Δεν ισχύει. Για κάποιους υπάρχει πρόβλημα. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι για όλους. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
1: Κατάλαβες, Αμαλία μου?
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί που να αντιμετωπίσουν πρόβλημα, γιατί βλέπεις τους δελιβεράδες να πηγαίνουν και να έρχονται. Και έχει γίνει
0: αυτό
1: το πιο επικερδές επάγγελμα, λέει ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος.
0: Όχι, και τι σημαίνει
1: αυτό?
0: Εγώ
1: θα σταθώ μόνο στην αντίδραση της Μαρίας απέναντί μας, που άκουσε την είδηση και είχε μείνει. Η κοπέλα είχε γουρλώσει στα μάτια και με κοίταζε. Ναι, είναι ένα κριτήριο λοιπόν κατά τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο ότι επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλοί ντελιβεράδες πάει να πει ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν πρόβλημα.
0: Ότι μας τα λεφτά από τα μπατζάκια ολονών. Ναι. Αυτό.
1: Ναι. Κατάλαβες, παραγγέλνεις εσύ συνέχεια κάτσου και αυτά βλέπει ο κύριος Λοβέρδος και πιστεύει ότι δεν είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες που έχουν πρόβλημα και δεν βγάζουν τον μήνα με το μισθό ή με τη σύνταξή τους. Μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό, αν και δεν νομίζω ότι είναι το κριτήριο αυτό, δηλαδή η κίνηση των delivery.
0: Εντάξει, αν τώρα.
1: Και να είναι καλά και οι άνθρωποι να πούμε
0: φυσικά,
1: πάνω απ' όλα.
0: Φυσικά να είναι καλά, αλλά λέω.
1: Τόσο δύσκολη δουλειά, έτσι.
0: Αν αξιολογούμε την ακρίβεια με το πόσα delivery κυκλοφορούν, πραγματικά κάτι χάνουμε. Ξέρω εγώ, έτσι λέω εγώ
1: και
0: τώρα.
1: Δεν πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί λοιπόν στο τι λένε, ειδικά σε αυτή την περίοδο που η ακρίβεια ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και που καλπάζει καθημερινά. Δεν πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί? Έλα, πάντων, κάτσε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα εδώ στη σκαλέτα και πρέπει να προλάβουμε να κάνουμε μία αναφορά τουλάχιστον μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Έχουμε αυτές τις πολιτικές εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία μετά την παραίτηση του κύριου Στάρμερ. Το έμαθες αυτό, έτσι, ότι έφυγε ο κύριος Στάρμερ, έχει χαιρετίσμα.

0: Έχει χαιρετίσματα από τον, από τον Γιάννη Βαρουφάκη.
1: Ακούσατε τα νέα για την παρέτηση του Κιερ Στάρμερ. Καλά ξεκουμπίδια, κύριε Στάρμερ.
0: Του ευχήθηκε λοιπόν ο Γιάννης Βαρουφάκης. Γιατί, όπως είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης, πρόδωσε την εμπιστοσύνη των προοδευτικών ανθρώπων στη Μεγάλη Βρετανία και του Εργατικού Κόμματος. Γιατί άλλα είπε και άλλα έκανε. Οπότε του ευχήθηκε καλά ξεκουμπίδια. Τώρα, στο Λονδίνο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος βλέπει πάρα πολύ θετικά την διαδοχή στο Εργατικό Κόμμα, τη διαδοχή του κ. Στάρμερ από τον Άντι Μπέρναμ.
2: Ο Μπέρναμ, που έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο νέος πρωθυπουργός, δεν ήταν απλώς δήμαρχος του Μάντσεστερ, αλλά ανήκε στην περίφημη αριστερή τάση, σε μια τάση μέσα στο κόμμα που έλεγε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμος ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών και προσιάζεται ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, περισσότερο συμμετοχικό, περισσότερο ριζοσπαστικό, περισσότερο ανθρωπικό.
0: Όπα, σου λέει εδώ έχουμε κάποια κοινά στοιχεία. Είναι δήμαρχος, έτσι.
3: Ναι.
0: Είναι δήμαρχος στο Μάντσεστερ.
3: Ναι,
0: αυτός τώρα πρόσεξε να δεις μια ιδιαιτερότητα. Δήμαρχος στο Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, αλλά με καταγωγή από το Λίβερπουλ και οπαδός της Έβερτον. Δηλαδή από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Δήμαρχος του Μάντσεστερ, από το Λίβερπουλ, οπαδός της Έβερτον. Και σου λέει ο κύριος Χάρης Δούκας τώρα, αυτός είναι η αριστερή συνιστόσα μέσα στο Εργατικό Κόμμα. Είναι πιο ριζοσπάστης, είναι και δήμαρχος και πάει τώρα για μια εναλλακτική διακυβέρνηση. Στέλνει ένα μήνυμα, θέλω να πω, ο κύριος Χάρης Δούκας.
3: Ναι, στέλνει ένα μήνυμα. Πώς δεν στέλνει? Λες να καλοβλέπει.
0: Δεν ξέρω. Πάντως βλέπει θετικά την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ. Να πούμε για το Πασόκ ότι σήμερα η εκδήλωση στο Καλέτζι Αχαΐας.
3: Ναι.
0: Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, εκεί θα μιλήσουν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και βέβαια είχαμε και την σκιώδη κυβέρνηση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
3: Ναι, με πάρα πολλά, αρκετά θα έλεγα, καινούργια πρόσωπα, έτσι επιχειρηματίες. Θα πω ότι μου κάλεσε εντύπωση και ο Θωμάς ο Μόσχος. Τον έχουμε βγάλει αρκετές φορές εδώ στο ραδιόφωνο. Συνδικαλιστής αγρότης, ο άνθρωπος, και νομίζω πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών, ο οποίος ανέλαβε το μεγάλο της αγροτικής πολιτικής. Λοιπόν, και επιχειρηματίες και αρκετά στελέχη από το Πασόκο, όπως ο Μαρίνος Σκανδάμης, ο Γιώργος Παπάς, ο Βασίλης Αϊβαλής, ο Αντώνης Σαουλίδης, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, όλοι αυτοί προέρχονται από το Πασόκ. Απλώς το λέω για να
0: φύγουμε. Ο κ. Σκανδάμης, αν δεν κάνω λάθος, παρετήθηκε λίγα 24 ώρα πριν από. Έφυγε λίγα 24 ώρα πριν από το Πασόκ.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Βέβαια. Βέβαια. Και πήγε κατευθείαν εκεί. Θέλω να πω αρκετά νέα πρόσωπα στην πλειοψηφία του. Νομίζω όλα νέα πρόσωπα. Δεν ήταν κανέναν από το παλιό. Ο κ. Κουτεντάκης είναι στο τομέα οικονομικών. Έτσι. Λέγανε για τον κ. Λιάκο και τον κ. Χουλιάρα, ο οποίο δεν τον είδαμε εκεί. Γενικότερα, πολλά νέα πρόσωπα.
0: Και βέβαια η είδηση που μας μετέφερε η Αμαλία νωρίτερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι παραιτήθηκε από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ναι, και μάλιστα με βαριές καταγγελίες ο κύριος Κοκοτσάκης, ο γνωστός πραγματογνώμονας και στην υπόθεση των Τεμπών, ο οποίος έκανε καταγγελίες για το κόμμα λέγοντας ότι λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια και το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα.
3: Ναι.
0: Μια ηχηρή παραίτηση λοιπόν από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Τώρα να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Η πρωτοβουλία λοιπόν Δίχως Ηλικία στα public.
3: Να πούμε εδώ, το ΔΕΗ Fiber, ο ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος φωνάζει Πασοκάρα, προφανώς ακούγοντας νωρίτερα την αναφορά στην σημερινή εκδήλωση.
4: Ω, Πασοκάρα!
0: Αφιερωμένο σε σένα, καλημέρα και στον Κώστα που μας ακούει στο Μάντσεστερ, έστω και με μουσική υπόκρουση τους Beatles που ήταν από το Λίβερπουλ. Ο Μπέρνα μου λέει δεν είναι ακριβώς δήμαρχος στο Μάντσεστερ, είναι το αντίστοιχο του περιφερειάρχη στο Greater Manchester, όπως λέγεται η περιφέρεια. Να είσαι καλά Κώστα, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Πάντως ότι είναι Everton το έχω μάθει. Ξέρεις εκεί στο μεγάλο λιμάνι, ναι, στο Λίβερπουλ είναι δύο οι μεγάλες ομάδες. Ναι. Η μεγαλύτερη είναι η Λίβερπουλ και η άλλη είναι η Everton. Και υπάρχει αυτή, ξέρεις, η αντιπαλότητα όπως συμβαίνει συνήθως στις μεγάλες πόλεις, ναι, που έχουν δύο ομάδες. Love me do και εσύ Μαρία Ψάλτη. Εγώ, Manchester.
3: Α, Manchester.
0: Το παιδάκι.
3: Α, ναι.
0: United.
3: Μάλιστα.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
9: Χιούστον!
10: Έλα!
9: We have a problem!
10: Roger! Τι έχει συμβεί?
9: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
10: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
9: Πού! Πετάγομαι τώρα!
11: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησε το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
12: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
13: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
14: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
15: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
14: μονωτικά και στεγανοτικά.
15: Χρώματα.
14: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
15: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
14: Υδραυλικά.
15: Μηχανήματα κήπου.
14: Κυγκαλερίας.
15: Είδη μπαρμπεκιού.
14: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
15: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 26820-29-665.
15: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
14: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Να πούμε και μια θετική είδηση, Αμαλία μου.
1: Να πούμε, βέβαια.
0: Για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο κατέλαβε την 62η θέση παγκοσμίως στην παγκόσμια κατάταξη ερευνητικής δραστηριότητας. 62η θέση μεταξύ 24.000 πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών από 220 χώρες.
1: Μεγάλη επιτυχία για το Καποδιστριακό Πανεπιστημίο.
0: 62η στον κόσμο.
1: Στον κόσμο.
0: 15η στην Ευρώπη.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Παιδιά, να λέμε
1: είναι
0: και τα καλά.
1: Αυτά που λέω, αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, Ιωσήφ, ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εξαιρετικά. Και γι' αυτό οι φοιτητές μας που τελειώνουν εδώ ελληνικά πανεπιστήμια, πολύ εύκολα πάνε για μεταπτυχιακό. Δηλαδή, τους στέλνουν έξω τους Έλληνες, έτσι πια που έχουν σπουδάσει σε ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι τους οι ίδιοι, δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο μέρος, στο Ντέλφ, νομίζω, της Ολλανδίας, που είναι βέβαια τα μεταπτυχιακά για πολυτεχνικές σχολές. Ζητούν μόνο Έλληνες. Θέλουν να παίρνουν μόνο Έλληνες που έχουν αποφετήσει από το Πολυτεχνείο. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Πραγματικά έχουμε πολύ καλά.
0: Άλλη μια διάκριση.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης, ο οποίος αναρωτιέται αν παραγγείλω δηλαδή, λέει, δύο πίτσες ένα μήνα επειδή έχω μικρά παιδιά, αυτό καθορίζει την οικονομική μου άνεση.
1: Έχει δίκιο. Έχει πολύ δίκιο. Καλά τα λέει ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν.
0: Και ο Αβραάμ συμπληρώνει delivery ή ταβέρνα της νέας μεσαίας τάξης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε.
1: Εγώ έχω συγκλονιστεί με την είδηση από τη Μυτιλίνη.
0: Την κοπέλα,
1: από την κοπέλα αυτή, τη γιατρό, που γέννησε και μετά έχασε τη ζωή της. Από επιπλοκές.
0: Μόλις στα 36 της χρόνια.
1: Στα 36 της χρόνια μεταφέρθηκε στην Αθήνα, αλλά ήταν ήδη πια αργά. Δε, πραγματικά με έχει συγκλονίσει αυτή η
0: ναι,
1: είδηση.
0: Και εγώ όταν την άκουσα.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Το ίδιο νιώσα. Καλημέρα και στην Σόφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Τώρα να σας πούμε και για τον μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Το πρώτο δώρο, 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά. Έχεις πάει στο Γαλισσά?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πανέμορφα.
1: Έχω πάει, είναι πανέμορφο νησί. Όλο το νησί. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Σύρο.
0: Είναι αρχοντική η Σύρο.
1: Είναι αρχοντική. Έχει ένα χρώμα αρχοντικό. Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Το Dolphin Bay βρίσκεται δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. Μια τετραμελής οικογένεια λοιπόν θα πάει. Θα απολαύσει 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις δηλαδή, με ήμι διατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Έλα παιδί μου.
1: GR.
0: Ωραία, γιατί πήγε να σε κόψει.
1: Ναι, δεν είναι η Μαρία,
0: θα
1: το πω.
0: Τον Real Player εκεί στο real.gr. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Να πούμε μόνο ότι σήμερα στις 1:15 σε κεντρικό ξενοδοχείο θα γίνει μια εκδήλωση για τον κάθετο διάδρομο. Παρουσία της Kimberly Guilfoyle, του βεβαίως Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Atlantic Sea, του κ. Εξάρχου και του Προέδρου του κ. Ξηφαρά. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Να δούμε τι νέα θα βγάλει και τι ανακοινώσεις θα γίνουν σε αυτή την εκδήλωση στις 1:15 για τον κάθετο διάδρομο, που βάζει φυσικά ο κάθετος διάδρομος στην Ελλάδα, έτσι μάλλον να δείξει πρωταγωνιστή στην ενέργεια και είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για τη χώρα.
0: Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Χατζηνικολάου θα φιλοξενήσει στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον Στέφανο Κασελάκη. Σαν σήμερα, Αμαλία μου, 24 Ιουνίου του 1935 φεύγει από τη ζωή ο Κάρλος Γκαρντέλ. Έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα. Ο Κάρλος Γκαρντέλ, τραγουδιστής του τάγκο, θεωρείται η σημαντικότερη μορφή μαζί με τον Άστρο Πιατσόλα, ο Άστρο Πιατσόλα του νεότερου τάγκο. Ο Κάρλος Γκαρντέλ ήταν η προσωποποίηση της ψυχής του τάγκο. Έφυγε λοιπόν μια ημέρα σαν τη σημερινή, μας το θυμίσαν και ακροατές νωρίτερα. Αυτό το οποίο έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα είναι το περίφημο ταγκό από το άρωμα γυναίκας, όπως έχει μείνει στην ιστορία, το περούνα καμπέθα δηλαδή, για το κεφάλι ενός αλόγου. Αυτή είναι η μετάφραση. Όπως στις υποδρομίες λοιπόν κερδίζει το ένα άλογο το άλλο με διαφορά μιας κεφαλής, αυτό περιγράφει λοιπόν για το πώς έχασε στη μάχη της αγάπης. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al curar sonriendo el amor.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Στην άνοδο της Σαλήμου Κατεχάκη από ζωγράφου, στην Κηφισιά σαν ατμήματα από ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στη Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Περιλαμβάνει η καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης. Τον Πρωθυπουργό υποδέχεται σε μία ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Στασούλας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχωρεί στον Real FM αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό Πρόεδρο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας τον Ιούλιο στην Άγκυρα. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη 26χρονος για 4 ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών στη Θεσσαλονίκη. Απέσπασε τη μαλφή άνω των 7.000 ευρώ.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα. Τα αποτελέσματα: Αγγλία-Γκάνα 0-0, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0 και Παναμάς-Κροατία 0-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα έχουμε σήμερα, όπως έχετε ακούσει, τον πρόεδρο των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο, το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Να υπενθυμίσω πριν τον παρουσιάσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Έχω σήμερα διάθεση και ελπίζω να βρω την αντίστοιχη από πλευρά σου, πρόεδρε. Να μιλήσουμε στον Ενικό, παρακαλώ.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ελπίζω να βρω την αντίστοιχη διάθεση από την πλευρά σου να κάνουμε μια εξομολογητική συνέντευξη. Μια συνέντευξη που να είναι και πολιτική αλλά και ανθρώπινη. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το πώς και γιατί ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει μια καλή επαγγελματική διαδρομή, μια καλή επιχειρηματική διαδρομή σε μια άλλη μεγάλη χώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχει πετύχει κάποια αποτελέσματα, πώς και γιατί επιστρέφει στην Ελλάδα, πώς και γιατί αποφασίζει να μπλέξει, και τη λέξη τη διαλέγω ενσυνείδητα, να μπλέξει στον δύσκολο και συχνά βρώμικο χώρο της πολιτικής. Τι είναι αυτό τώρα, είναι φιλοδοξία, είναι τρέλα, είναι...
1: Νίκο, με έχει φυτέψει CIA.
0: Ωραία, πες το να αλλάξει όλη η συνέντευξη.
1: Το φανερώνω τώρα, είμαι πράκτορας στη CIA του George Soros. Εδώ πέρα με τα 70.000 που ξόδεψε για την καμπάνια μου στο ΣΥΡΙΖΑ μόνος μου για να κερδίσω την αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και φυσικά θα ανταποκριθώ και στην πρόκληση της συνέντευξης. Το πώς είναι σε ένα μεγάλο βαθμό από τύχη, από σπόντα. Διότι άλεξε ο νόμος για το επικρατείας που έβαλε τους απόδημους σε εκείνη την φάση, το κάθε κόμμα έπρεπε να διαλέξει τρεις υποψηφίους. Στον ΣΥΡΙΖΑ εγώ είχα ενδιασμούς για την οργάνωση του κόμματος και το καθεξής, αλλά δεν γνώριζα πολύ καλά το πώς είναι η ελληνική πραγματικότητα στα κόμματα, διότι ήμουν 21 χρόνια στο εξωτερικό. Αυτό είναι γνωστό, δεν είναι κάτι που δεν το έχω κρύψει, και θεωρούσα ότι υπήρχαν δύο μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα, ένα κεντροδεξιό και ένα κεντροαριστερό. Το λέω πολύ απλά. Και βλέποντας την διεύρυνση, έστω και επιγραμματικά, που διάβαζα στο εξωτερικό, στο Προοδευτικό Κέντρο, που είναι αυτό το οποίο είμαι, κατά βάθη, ένας προοδευτικός, φιλελεύθερος, κεντρός άνθρωπος με πολλές ανησυχίες για το πού πάει η χώρα μας και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κοινωνία και το περιβάλλον και το καθεξής, θεώρησα ότι θα μπορούσα να προσφέρω στην οικονομική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ αρκετά, επειδή υπήρχε έλλειμμα κατανόησης του πώς δουλεύει η πραγματική οικονομία. Και όχι μόνο τα μακροοικονομικά, γιατί τα μακροοικονομικά μου επιτρέψουν το εύκολο. είναι το λογιστήριο. Βέβαια, η φορολογία επηρεάζει και την παραγωγή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το δύσκολο είναι το εμπόριο. Είναι το business. Το πώς μια χώρα παράγει και παράγει προστιθέμενη αξία. Εκεί είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι. Και εκεί πέρα το βαθμός κατανόησης στο προηγούμενο κόμμα το είδα και εγώ προσωπικά και στο think tank που έστειλα. Δεν ήμουν μέρος του think tank.
0: Εκεί μπαίνοντας στον ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάλαβες αμέσως ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο κεντρώα. Ότι δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα αριστερό κόμμα.
1: Και κάποιο λόγο που τώρα νομίζω τον συνειδητοποιώ δεν με είχαν εντάξει ούτε στους μηχανισμούς ούτε στις επιτροπές προγράμματος. Μία εισήγηση είχα κάνει τότε για τους οπόδιουμους και για τα οικονομικά, την οποία την είχε δει το γραφείο του Προέδρου τότε. Υπήρχε συζήτηση να ενταχθώ στο think tank του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ουδέποτε έγινε follow-up από μεριάς τους και απλά εντάχθηκε στο επικρατείες 20 μέρες πριν τις εκλογές. Συνεπώς δεν είχα exposure, δεν είχα ορατότητα στο τι γινόταν εκεί.
0: Στο εσωτερικό.
1: Αλλά συγχρόνως γνώριζα και την κοινωνική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως καταλαβαίνεις, για τα δικαιώματα και για τις ευαισθησίες.
0: Ναι, σε αυτά ταυτιζόσουν. Σε αυτά ταυτιζόσουν.
1: Άρα τώρα, και υπήρχε και το κομμάτι του Τεμπών, που εκεί όταν το θυμάμαι σαν χθες, που ήμουν στο Μαϊάμι όταν είχε γίνει η σύγκρουση. Ήταν απόγευμα ώρες εκεί και βλέπω ένα σκοτάδι, μια πυρόσφαιρα και λέω τι έγινε εδώ πέρα. Και εγώ περίμενα την επόμενη μέρα να παραιτηθεί η κυβέρνηση, τουλάχιστον να υπάρξει μια τεράστια αντίδραση από την κυβέρνηση με έναν τρόπο που δεν ήταν αυτό το περιμένουμε ήσυχα και κάνουμε ένα στημένο βιντεάκι που δεν λέει μια συγγνώμη. Εγώ του σοκαρίστηκα που δεν υπόθηκε μία συγγνώμη από την πρώτη στιγμή από τον Πρωθυπουργό. Και εκεί
0: παραιτήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών.
1: Παραιτήθηκε τότε, και τον ξαναβάζει βουλευτή.
0: Ναι, ήταν λοιπόν, υποψήφιος βουλευτής, ναι, αλλά την υπουργική βουλευτή. Θέση παραιτήθηκε.
1: Ναι, εντάξει, ωραία. Αλλά το να τον ξαναβάζει βουλευτή είναι σαν να ξεπλένεις.
0: Αυτό λοιπόν ήταν ένα γεγονός που σε ριζοσπαστικοποίησε, να το πω έτσι. Σε οδήγησε πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, μου οδήγησε πιο κοντά στον απολυτευτό. Διότι μάλιστα, αυτό που έγινε ένα μήνα αργότερα από τα Τέμπη ήταν ένα που πήγε ο Πρωθυπουργός, πήγε στο φράχτη στον Εύρο. Απρόκλητα, δεν υπήρχε κάποιο ρεύμα μεταναστών ή κάτι τέτοιο. Πήγε για επιθεώρηση του φράχτη. Και ήταν η αρχή της καμπάνιας του. Και λέω συγγνώμη, ένα μήνα τώρα, δηλαδή αντί να μπει μια τάξη εδώ πέρα και να υπάρξει μια ειλικρινή συγγνώμη και το καθεξής και πάμε να αρχίσουμε την καμπάνια αναμοχλεύοντας ρατσιστικά. Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά διαφωνώ στην εργαλοποίησή του επικοινωνιακά. Στο ότι πάμε να αρχίσουμε την καμπάνια λέγοντας, πάλι αναμοχλεύοντας.
0: Ξέρεις, θα ζήσαμε και έναν υβριδικό πόλεμο εκεί από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Και να ξέρεις τη θέση μας, δημοκράτες, όσον αφορά.
0: Φεύγουμε όμως τώρα από το θέμα, από τη διήγηση. Θα επιστρέψω. Θέλω να μου πεις πώς γίνεται ένας Έλληνας οικονομικός μετανάστης στην ουσία, ο οποίος επιστρέφει
1: και
0: από
1: τις... ακαδημαϊκός μετανάστης.
0: Ναι, ακαδημαϊκός μετανάστης και στη συνέχεια έμεινες εκεί για να εργαστείς. Επιστρέφει στη χώρα του, μπαίνει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ως ένας από τους τρεις υποψηφίους απόδημους Έλληνες και βρίσκεται πρόεδρος του κόμματος.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή είναι ένα άλμα πολύ μεγάλο και προσπαθώ να καταλάβω τι συνέβη.
1: Είναι ένα άλμα μεγάλο και είναι ένα άλμα δημοκρατικό.
0: Βεβαίως, γιατί έγινε από τους πολίτες. Έγινε με ψήφο των πολιτών.
1: Και μάλιστα έγινε με ψήφο.
0: Εσύ πώς βρέθηκες υποψήφιος?
1: Βρέθηκα με μια καμπάνια social media. Με πολύ δυσκολία 30 υπογραφές.
0: Βρέθηκες με προσωπική σου απόφαση ή σου ζητήθηκε?
1: Όχι, προσωπική απόφαση. Θα σου πω.
0: Και στη συνέχεια έδωσε ευλογία ο Τσίπρας?
1: Όχι, δεν έδωσε ευλογία, δεν υπήρχαν ευλογίες.
0: Εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Όχι, είχαμε ίσως δύο συνομιλίες στην προεκλογική περίοδο. Μία από τις δύο ήταν για κάτι SMS για την κυρία Χρυσιόγλου και καθίσκα. Τι περνούμε σε μια έβρεχη εκείνη την μέρα, ήμουν έξω στο δρόμο, λέω τι έγινε, ούτε καν το είχα παρακολουθήσει. Και ότι έπρεπε να απαντήσω σε αυτό και ειλικρινά σκεφτόμουν, συγγνώμη, με αυτό ασχολούμαστε, είναι δυνατόν? Δηλαδή θεωρούσα ότι ήταν σε μια γυάλα η όλη φάση. Και νομίζω αυτό αποδείχθηκε και έμπρακτα, διότι 50.000 συμπολίτες μας γράφτηκαν να ψηφίσουν στο κόμμα. Και είναι 50.000 που δεν ήταν μέλη του κόμματος πριν. Συνεπώς,
0: αλήθεια είναι.
1: Κάποιος έφερε νέο κόσμο. Η ευλογία αντιφάσκε με αυτό. Έτσι δεν είναι. Αν ήταν η ευλογία, δεν θα ερχόντουσαν 5.000 καινούργοι.
0: Ναι, δεν θα χρειαζόταν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα χρειαζόταν.
1: Όχι μόνο δεν χρειαζόταν, θα υπήρχαν εκεί πριν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοίτα, έχω υπάρξει απόλυτα ειλικρινής. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σωστό κόμμα. Ως κόμμα λέω τώρα, όχι ως
0: αξίες, εσωτερικές λειτουργίες, δημοκρατικές λειτουργίες.
1: Προφανώς θα υπήρχε ένας πάγκος από στελέχη και με διαφορετικές πεπιθήσεις που θα μπορούσαν να κατέβουν. Εδώ ήταν όλα προηλυμένα. Ποιες ήταν οι ισορροπίες, την Κεντρική Επιτροπή μετά κτλ. Ουδέποτε έδωσαν φωνή στη βάση του κόμματος.
0: Εκλέγεσαι πρόεδρος.
1: Και εγώ κατέβηκα διότι είδα μια μεγάλη κοροϊδία μετά την παρέτηση του προκατόχου μου εκεί, στην οποία χωρίς να λένε απολύτως τίποτα, είναι τόσο εύκολο το αυτό που ονόμασα απομαρώματα και νομίζω έχει κουραστεί πάρα πολύ ο κόσμος από αυτές τις γυναικολογίες. Λοιπόν, δεν έλεγαν απολύτως τίποτα και είχε απογοητευτεί ο κόσμος και δεν έλεγαν και τίποτα το οποίο ήταν ριζοσπαστικό. Δηλαδή είχε ριζοσπαστικό στη λέξη και δεν έλεγαν τίποτα ριζοσπαστικό. Άρα εγώ έβαλα μια πλατφόρμα με 16 μεγάλες προτάσεις από τη φορολογία μέχρι την στρατιωτική θητεία και την ανεξαρτησία των δικαστών κτλ. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε αυτό, ανταποκρίθηκε σε ένα φρέσκο μήνυμα και πολύ πιο προσιτό από το ξύλινο πολιτικό λόγο. Και έτσι έγινα πρόεδρος. Και το θέμα είναι ότι αυτή η λέξη, γιατί έμπλεξε, που λες. Και μου την ρώτησε και ο κύριος Γεωργιάδης στην διαδικτυακή μας συνομιλία. Και μου το ρωτάει όλος ο κόσμος.
0: Σημειωτέων, αυτή ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία και θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας διάλογος πραγματικά υψηλού επίπεδου με επιχειρήματα, μια σύγκρουση ουσίας και όχι με φωνές και πυροτεχνήματα όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα, και αξίζουν συγχαρητήρια και στους δύο πολιτικούς αντιπάλους, γιατί δείξατε ότι μπορεί να λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα με έναν τρόπο πραγματικά σύγχρονο, πραγματικά ευρωπαϊκό.
1: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Φαντάζομαι ότι πληρώνεις κόστος για τις κινήσεις σου αυτές.
1: Έχω...
0: Γιατί έβλεπα από κάτω, λίγοι ήμασταν αυτοί που γράψαμε μπράβο για την πρωτοβουλία. Υπήρχε χολή τύπου ότι θα έπρεπε να τον χαστουκίσεις, δεν ξέρω, να τον πυροβολήσεις, δεν ξέρω τι να κάνεις. Είναι αυτό που συναντούμε και πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι στις συνεντεύξεις μας.
1: Εντάξει, για εσάς είναι επάγγελμα βέβαια το να συζητάτε με τους πολιτικούς. Για μένα είναι μία μορφή επικοινωνίας με ένα ευρύ κοινό, αφιλτράριστο. Εξάλλου δεν είναι κάθε μέρα που άνθρωποι μπορούν να μπουν με την κάμερά τους και να ρωτήσουν απευθείας ή τον υπουργό ή έναν πρόεδρο κόμματος. Άρα είναι μια προσφορά στη δημοκρατία τουλάχιστον.
0: Ναι, και είδα ότι μετέφερες τις απόψεις των πολιτών και με βίντεο και με μηνύματα.
1: Α, σωστά, λοιπόν.
0: Τώρα επιστρέφω στο θέμα μας. Γίνεσαι πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ και παίρνεις και μια σειρά από πρωτοβουλίες. Τι στράβωσε εκεί? Πήγες κόντρα στον προηγούμενο πρόεδρο, στον Αλέξη Τσίπρα, και ενόχλησες ένα κομματικό κατεστημένο, να το πω έτσι? Τι συνέβη?
1: Το ότι νομίζω ενόχλησα πάρα πολλά κατεστημένα. Εάν θυμάσαι από την πρώτη μέρα, υπήρχε αμφισβήτηση του δημοκρατικού αποτελέσματος. Θυμάμαι σαν χθες που ένας νυν βουλευτής που πήρε τη θέση του κύριου Τσίπρα στον Πειραιά έλεγε να παραιτηθεί ο Κασελάκης από πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει δικό του κόμμα. Αυτή ήταν η φιλοσοφία από την πρώτη στιγμή. Και θυμάμαι που έλεγαν για το ότι θα γίνει διάσπαση και διάσπαση κάθε μέρα στα κανάλια, όλοι να πηγαίνουν αυτά τα στελέχη για να την προειδεάσουν. Να θυμίσω ότι είχα αυτοδιοικητικές εκλογές που έτρεξα πάλι σε όλη τη χώρα και για ψηφοδέλτια που δεν τα κατήρτισα εγώ υπό την ηγεσία μου. Μετά από τις αυτοδιοικητικές κατευθείαν σε μια κεντρική επιτροπή που ετοιμαζόντουσαν να κάνουν μομφή. Πάλι μετρούσαμε κουκιά από την πρώτη στιγμή για τη μομφή αυτή. Μετά έγινε μια διάσπαση εκεί. Μετά Δεκέμβριος μήνας έχω το οικονομικό πρόβλημα με τα μέσα του κόμματος, διότι οι δαπάνες ήταν υπέρογγες για τις καμπάνιες πριν, ήταν πολύ περισσότερες από τις φορές από τη χρηματοδότηση που παίρνουν τα κόμματα, συν ότι έσκασαν πολλά μεταχρονολογημένα τιμολόγια. Και έπρεπε να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Διότι φαντάζεσαι ένα κόμμα της αριστεράς που σε λένε δαπίτη και τραπεζίτη και όλα αυτά, το να μπορείς να τον αφήσεις εργαζόμενους απλήρωτους είναι πολιτικός θάνατος. Και για μένα είναι και ζήτημα ηθικής. Τι μπορώ να κάνω, δηλαδή είναι στον όμιλό μας. Είναι στην ομάδα, στον όμιλο του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να το πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέτοχος. Είναι ο βασικός μέτοχος σε ιδιωτικές εταιρείες. Λοιπόν, ήταν πραγματικά καμένη γη αυτό το οποίο συνάντησα. Και ήταν καμένη γη και πολιτικά, όπως είπα. Με την έλλειψη αποδοχής της δημοκρατίας.
0: Ο Τσίπρας σε αυτό το διάστημα επικοινωνούσε μαζί σου, σε στήριξε. Αίσθησή σου είναι ότι κατ' ουσίαν ανέμενε την αποτυχία για να κάνει την επόμενη κίνηση.
1: Στο πρώτο διάστημα υπήρχε επικοινωνία. Δεν ήταν, μην φανταστείς ότι ήταν κάθε εβδομάδα, όχι. Αλλά εντάξει, υπήρχε μια και φιλική προδιάθεση και επικοινωνία. Και μετά για κάποιο λόγο, Δεκέμβριο-Ιανουάριο, άρχισαν οι διαρροές για το νέο φορέα μετά τις ευρωεκλογές. Και όλο αυτό όλη αυτή η συζήτηση του πώς θα μπορεί αυτό το πράγμα να μετατραπεί σε συνιστώσεις στην ουσία ενός νέου φορέα. Αυτό άρχισε με συνεντεύξεις στον τύπο και μετά με επικοινωνίες με το γραφείο μου. Και εγώ το θεώρησα απαράδεκτο αυτό. Το να υπάρχουν τέτοιες, θα σου πω, μηχανογραφίες, ραδιουργίες, ίντριγκα, δηλαδή υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία. Ας τον κόσμο να αποφανθεί. Και γι' αυτό έκανα το ερωτηματολόγιο στα μέλη του κόμματος, μπορεί να το ξεχνάει ο κόσμος αυτό, για το αν θέλουν αριστερά ή κεντροαριστερά, και έγινε ο κακός χαμός. Για ένα ερωτηματολόγιο, ένα ολόκληρο συνέδριο, αμφισβήτηση με το πάνω κάτω, πήγαινε πάλι σε εκλογή από την βάση. Λέει, σκέψου λίγο τώρα. Έχεις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μετά πας πάλι σε διάσπαση να σου κάνουμε μορφή. Μετά έχεις οικονομικά προβλήματα. Μετά έρχονται στο συνέδριο, ξανακατέβα για ηγεσία του κόμματος και ούτω καθεξής, δεν σε αναγνωρίζουμε. Και μετά πρέπει να πας σε ευρωεκλογές και να κάνεις μια διαδικασία προκριματικών μέχρι τότε για να μπορείς να τα αναδείξεις. Και πας σε ευρωεκλογές, αργώνεις όλη τη χώρα. Στο λόγο της τιμής μου, εμείς δεν είχαμε καμία εξωτερική στήριξη οικονομική στο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουμε τις εκλογές αυτές, ούτε και ψηφοδέλτια δεν είχαμε καλά χρήματα να τυπώσουμε. Από την χρηματοδότηση, μάλιστα, πήγε ένα κομμάτι να πληρωθούν οι μισθοί σε όλο τον όμιλο, όπως είπα πριν.
0: Τα οφειλόμενα.
1: Ναι, δηλαδή άφησα πλεόνασμα από την χρηματοδότηση των ευρωεκλογών. Και σε αυτή λοιπόν τη φάση έρχεται ένα 15%. Ακολουθεί μια τραπεζική συζήτηση στη Βουλή μαζί μου διάφορα άλλα που εγώ ήμουν απέναντι και νομίζω ότι αυτό έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα προς όλους ότι στην ουσία αυτός, παιδιά, είναι τρελός. αυτός ήρθε απ' έξω και δεν μασάει. Σκέψτε αυτό λίγο, ότι ένας outsider έρχεται στην Ελλάδα, γίνεται ο νούμερο 2 πολιτικός της χώρας και δεν βάζει το χέρι στο μέλι. Σκέψου λέει τι ευκαιρίες θα είχα να το έκανα αυτό. Και όχι μόνο αυτό, έβαλα το χέρι στην τσέπη. Και βρήκα και τον πελά μου γι' αυτό.
0: Και κατηγορήθηκες.
1: Άρα θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ περήφανος για αυτή την πορεία, διότι είναι μια πορεία αυθεντικότητας και αλήθειας. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση.
0: Και ρωτά φίλος ακροατής και είναι το ερώτημα ευθύ και θα το μεταφέρω. Λέει, δηλαδή ουσιαστικά δεν έγινε ποτέ πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά δεν είχε ποτέ την πραγματική εξουσία στο κόμμα.
1: Κοίτα, όταν υπάρχει ένα κόμμα...
0: Ζόρικη ερώτηση.
1: Εγώ έχω αποκαλύψει την ίντριγκα και τους σχεδιασμούς αυτούς πάνω από 2 χρόνια. Μπορεί να θυμάσαι ότι και τότε που ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις ευρωεκλογές, είπα ότι υπάρχει σχέδιο οριστοποίησης για να δημιουργηθεί ένας βολικός κεντροαριστερός χυλός. Λοιπόν, και πλέον είναι απλά αριστερόστροφος, αλλά και αυτό χωρίς με μη επαρκείς προτάσεις χυλός. Λοιπόν, άρα, το να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος που μια ηγεσία επί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θέλει να το διαλύσει, πάει να πει ότι αυτό δεν ήταν κόμμα. Το λέω πολύ απλά. Λέει, φαντάσου τώρα να απαραιτεί το Ανδρουλάκης και να κάνει τα πάντα να καταστρέψει το Πασόκ. Για να μπορεί, για να. Δεν γίνονται αυτά.
0: Αυτό είναι το αίσθημα που έχει, ότι παραιτήθηκε ο Τσίπρας και έκανε τα πάντα για να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν με ενδιαφέρει, ας κάνει ό,τι θέλει ο προκάτοχος μου. Το θέμα είναι ότι ένα κόμμα πρέπει να αποδέχεται δημοκρατία και να προχωρά. Είχε μια τεράστια ευκαιρία.
0: Πώς εξηγείς ότι τώρα στις δημοσκοπήσεις το νέο κόμμα Τσίπρα εμφανίζεται δεύτερο.
1: Ειλικρινά δεν θα έδινα βάση ούτε στην επικαιρότητα που υπάρχει, ούτε καν στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, διότι πρώτον το εκλογικό σώμα σε επόμενες εκλογές θα είναι εντελώς διαφορετικό, θα είναι εκλογή υψηλής συμμετοχής. Πλέον ξέρουμε πολλά πράγματα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συγκάλυψη στα Τέμπη μέχρι την ακρίβεια.
0: Με ειδοποιούν ότι πρέπει να πάμε για τίτλους ειδήσεων. Βάζουμε άνω τελεία. Θα την επαναφέρω την ερώτηση αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Λουκέτο σε σχολεία λόγω δημογραφικού, συγχωνεύονται νηπιαγωγεία και δημοτικά για νέες σχολικές μονάδες και ενίσχυση της ειδικής αγωγής, κάνει λόγο το Υπουργείο Παιδείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν πως δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώνει διόδια στα στενά του Ορμούζ. Πλώρη για μια ακόμη προεδρική θητεία φαίνεται πως βάζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σχέδιο για αλλαγή συντάγματος και τέταρτη θητεία 7 ετούς διάρκειας. Ο καύσωνας στην Ευρώπη εκτινάσει τις τιμές ρεύματος στα υψηλότερα επίπεδα από την ενεργειακή κρίση. Μείωση 22% στους θανάτους από τροχέα το 2025. 10 χρόνια μετά η Generation Z στη Βρετανία εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη με το Brexit, με το 60% των νέων αυτής της ηλικιακής ομάδας να ζητά μια δεύτερη ευρωπαϊκή ευκαιρία για τη χώρα. Η Ισπανία αυστηροποιεί τους κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
9: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Όσοι θέλετε να έχετε και εικόνα από τη συζήτηση, μπορείτε να μπείτε στο real.gr ή στο enikos.gr και να παρακολουθήσετε την εκπομπή και με εικόνα. Λοιπόν, πρόεδρε, επιστρέφω στη συζήτηση που είχαμε. Το ερώτημα που έθεσε ο φίλος ακροατής, αν υπήρξες ποτέ ουσιαστικά πρόεδρος στο κόμμα αυτό.
1: Κοίταξε, ουσιαστικά ναι, επειδή η βάση του κόμματος, η οποία είχε εξελιχθεί, δεν είναι 40% του 15% του ΣΥΡΙΖΑ το 23 ήταν καινούργια ψήφος. Ένα κομμάτι από το πρώην 17% έμεινε σπίτι του. Το οποίο είναι κατανοητό, τα κόμματα εξελίσσονται. Η στροφή στο Προοδευτικό Κέντρο είναι κάτι το οποίο έλεγε η διακήρυξη του κόμματος και κάτι που θεωρούσε ότι αν θες να είσαι ένα κόμμα που κυβερνά πρέπει να το έχεις μπροστά ως προμετωπίδα, γιατί άλλο οι αξίες ενός χώρου, όπως οι αξίες αριστεράς, και άλλο το πώς εφαρμόζεις πολιτική, η οποία προφανώς πολιτική αρχίζει από πώς το πω τώρα, οι ταμπέλες κέντρο κτλ. Αλλά εκεί είναι. Τώρα το θέμα είναι το...
0: Τώρα εσύ ήσουν πρόεδρος επικεφαλής σε ένα κόμμα της αριστεράς. Συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς, έλεγε ο τίτλος.
1: Προοδευτική συμμαχία.
0: Α, εσύ ήσουν στην Προοδευτική Συμμαχία.
1: Δεν ήμουνα, εγώ ήμουνα...
0: Το ερώτημα είναι... Από το αριστερά στο Προοδευτικό Κέντρο, πόσο μεγάλη απόσταση είναι?
1: Όσον αφορά στην εφαρμοσμένη πολιτική, δεν θεωρώ ότι υπάρχει καθόλου απόσταση. Το Προοδευτικό Κέντρο δεν είναι αξίες, είναι εφαρμοσμένη πολιτική. Η αριστερά είναι αξίες. Και πολύ απλά αυτές οι αξίες, όπως είναι η αλληλεγγύη.
0: Πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Όσοι θέλετε να έχετε και εικόνα από τη συζήτηση, μπορείτε να μπείτε στο real.gr ή στο enikos.gr και να παρακολουθήσετε την εκπομπή και με εικόνα. Λοιπόν, πρόεδρε, επιστρέφω στη συζήτηση που είχαμε. Το ερώτημα που έθεσε ο φίλος ακροατής, αν υπήρξες ποτέ ουσιαστικά πρόεδρος στο κόμμα αυτό.
1: Κοίταξε, ουσιαστικά ναι, επειδή η βάση του κόμματος, η οποία είχε εξελιχθεί, δεν είναι 40% του 15% του ΣΥΡΙΖΑ το 23 ήταν καινούργια ψήφος. Ένα κομμάτι από το πρώην 17% έμεινε σπίτι του. Το οποίο είναι κατανοητό, τα κόμματα εξελίσσονται. Η στροφή στο Προοδευτικό Κέντρο, είναι κάτι το οποίο έλεγε η διακήρυξη του κόμματος και κάτι που θεωρούσε ότι αν θες να είσαι ένα κόμμα που κυβερνά πρέπει να το έχεις μπροστά ως προμετωπίδα, γιατί άλλο οι αξίες ενός χώρου, όπως οι αξίες αριστεράς, και άλλο το πώς εφαρμόζεις πολιτική, η οποία προφανώς πολιτική αρχίζει από πώς το πω τώρα, οι ταμπέλες κέντρο κτλ. Αλλά εκεί είναι. Τώρα το θέμα είναι το...
0: Τώρα εσύ ήσουν πρόεδρος επικεφαλής σε ένα κόμμα της αριστεράς. Συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς, έλεγε ο τίτλος.
1: Προοδευτική συμμαχία.
0: Α, εσύ ήσουν στην Προοδευτική Συμμαχία.
1: Δεν ήμουν, εγώ ήμουν...
0: Το ερώτημα είναι...

0: του ΣΥΡΙΖΑ το 23 ήταν καινούργια ψήφος. Ένα κομμάτι από το πρώην 17% έμεινε σπίτι του. Το οποίο είναι κατανοητό, τα κόμματα εξελίσσονται. Η στροφή στο προοδευτικό κέντρο είναι κάτι το οποίο έλεγε η διακήρυξη του κόμματος και κάτι που θεωρούσε ότι αν θες να είσαι ένα κόμμα που κυβερνά πρέπει να το έχεις μπροστά ως προμετωπίδα, γιατί άλλο οι αξίες ενός χώρου, όπως οι αξίες αριστεράς, και άλλο το πώς εφαρμόζεις πολιτική, η οποία προφανώς πολιτική αρχίζει από πώς το πω τώρα, οι ταμπέλες κέντρο κτλ. Αλλά εκεί είναι. Τώρα το θέμα είναι το...
1: Τώρα εσύ ήσουν πρόεδρος επικεφαλής σε ένα κόμμα της αριστεράς. Συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς, έλεγε ο τίτλος.
0: Προοδευτική συμμαχία.
1: Προοδευτική συμμαχία. Α, εσύ ήσουν στην προοδευτική συμμαχία.
0: Δεν ήμουνα,
1: το ερώτημα είναι... Από το αριστερά στο προοδευτικό κέντρο, πόσο μεγάλη απόσταση είναι?
0: Όσον αφορά στην εφαρμοσμένη πολιτική, δεν θεωρώ ότι υπάρχει καθόλου απόσταση. Το προοδευτικό κέντρο δεν είναι αξίες, είναι εφαρμοσμένη πολιτική. Η αριστερά είναι αξίες. Και πολύ απλά αυτές οι αξίες, όπως είναι η αλληλεγγύη, η ισότητα, η δημοκρατία, η ελευθερία, αυτές δυστυχώς μετά αναμίχθηκαν με... κομμουνιστό, σταλινό, πώς το πω,
1: κομμουνιστικής και σταλινικής προέλευσης αγγυλώσεις.
0: Ακριβώς. Και με έναν κρατισμό ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι δεν λειτουργεί. Και δυστυχώς αυτό αυτή η πορεία της πρώτης φοράς αριστερά, δηλαδή επειδή με άλλη οικονομική φιλοσοφία εξελέγει το κόμμα το 2015 και με άλλη εφάρμοση. Και γι' αυτό και ο προκάτοχός μου, όταν ήμουν στο Επικρατείας, είχε πει: δώστε μας την ευκαιρία, έλεγε τότε στις ομιλίες του, να είμαστε τώρα για πραγματικά πρώτη φορά αριστερά. Ο ίδιος το έλεγε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κουβέντα, η οποία μου θυμίζει εμφύλιο. Και εντάξει, όντως ισχύει ότι όσοι ήταν αριστεροί αδικήθηκαν στη μεταπολεμική περίοδο και όντως για μένα αυτές οι αξίες, όπως σου είπα, με εμπνέουν. Και την πολιτιστική κληρονομιά της αριστεράς θέλω να την προστατεύσουμε και να την αναδείξουμε όσο πιο πολύ γίνεται και στην παιδεία μας.
1: Επομένως, θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου κεντροαριστερό ή κεντρό ή απλώς
0: κεντρό? Εγώ πιστεύω σε μια φιλελεύθερη προοδευτική πολιτική. Η Ελλάδα δεν έχει ένα φιλελεύθερο κεντρό.
1: Σε τι διαφέρεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λοιπόν, για να σε τρολάρω? Τι διαφέρεις? Και εκείνος μιλά για μια φιλελεύθερη οικονομική πολιτική.
0: Άλλο τι μιλάει, άλλο τι κάνει.
1: Δεν κάνει.
0: Επιδόματα κάνει. Γιατί δεν μειώνει το φόρο στα καύσιμα?
1: Τώρα τον κατηγορείς για αριστερή απόκληση, από ό,τι καταλαβαίνω. Αριστερή. Γιατί επιδόματα έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κατηγορούσε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Δεν έχει κυβερνήσει ως φιλελεύθερος, είναι το μόνο σίγουρο.
1: Πάντως σε περιόδους κρίσης,
0: δηλαδή, ένας φιλελεύθερος...
1: είναι ένα εργαλείο το επίδομα. Δηλαδή όταν για παράδειγμα έχεις τον κορονοϊό μπροστά σου, είναι περίπου μονόδρομος η επιδοματική πολιτική. Σε περιόδους πολύ μεγάλης ακρίβειας, το να στηρίξεις στοχευμένα κάποια τμήματα της κοινωνίας που έχουν οικονομικό πρόβλημα, επίσης είναι...
0: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο που πάμε σε κάθε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και αλλάζει το φορολογικό σύστημα. Δηλαδή είναι χώρα αυτό? Κάθε χρόνο και άλλη φορολογία. Εσύ μπορείς να επενδύσεις στην επιχείρησή σου με ασφάλεια έτσι σε ορίζοντα δεκαετία, αν δεν ξέρεις τι θα...
1: Άμα ξέρω ότι θα μειώνεται ο φόρος κάθε χρόνο, ναι. αν όχι...
0: Ναι, εντάξει, και να μειώνεται...
1: Γιατί για παράδειγμα ακούω τώρα από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και δεν έχουν προσδιορίσει ακριβώς τι θα κάνουν και πώς, ότι θα φορολογήσουν παραπάνω τα μερίσματα. Έχει. Ακούω ότι οι 1500 κωδικοί θα δώσουν μερικά δισεκατομμύρια για το κοινωνικό πρόγραμμα του νέου κόμματος κλπ. Πώς
0: ναι,
1: τα ακούς αυτά?
0: Ανοησίες είναι αυτά. Εντάξει, οι προοδευτικά μερίσματα κατά τύχη του είπαν σε μια συνέντευξη και το έχουν κάνει οι πολιτικοί. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχει ατομική κλίμακα η οποία είναι εισόδημα, είναι εισόδημα. Τέλος. Και από εκεί και πέρα να έχεις μια χαμηλή φορολόγηση στις επιχειρήσεις, προοδευτική εκεί, ότι μέχρι 220.000 ευρώ είναι 17%, πάνω από αυτό είναι 24%, για να δώσεις και ένα κίνητρο. Αλλά το βασικότερο είναι, και αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν, cash flow. Δεν μπορείς να έχεις οικονομία χωρίς ρευστότητα. Αυτή είναι τεράστια πληγή. Και αυτή τη στιγμή όταν έχεις ένα κράτος που πρώτον, άστε κλόμπαξ, έχει 1,5 δις που οφείλει σε προμηθευτές από εδώ. Είναι δυνατόν να δανείζεται δωρεάν το κράτος από τους Έλληνες πολίτες?

0: είναι πάντα να τους πάρει, να γίνει συνέδρος παντού. Προκαταβολές φόρων, σε εισοδήματα, σε ΦΠΑ. Πρέπει να καταργηθούν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να καταργηθούν. Έσοδα-έξοδα μόνο.
1: Συμψηφισμός δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που το κράτος χρωστάει και σε αυτά που ο επιχειρηματίας ή η επιχείρηση χρωστάει.
0: Τι μου λες τώρα, κοινή λογική, φιλελεύθερο αυτό το οποίο λες. Αυτό έτσι πρέπει και δίκαιο και ηθικό. Δεν το κάνει όμως ο πρωθυπουργός της χώρας. Και αυτό που κάνει, που έκανε και στη τελευταία έκθεση.
1: Νομίζω ότι είναι πάνω στο τραπέζι τώρα αυτά τα δύο. Η προκαταβολή φόρων.
0: Αυτό δεν είναι παράνοια.
1: Μπορεί δηλαδή στην έκθεση να τα
0: κάνει. Τι κάνει 7,5 χρόνια. Λέει ότι γιατί προπληρώσαμε πολύ χαμηλά επιτόκια. Τόσα 5 δις πόσο ήταν και δεν κάνει αυτό. Για να γίνει ο Πιερακάκης πρόεδρος του Eurogroup. Για μόστρα.
1: Νομίζω ότι είναι μόνο μόστρα, γιατί παράλληλα έτσι η χώρα ανεβάζει την εικόνα της. Την εικόνα της και δανείζεται πιο εύκολα.
0: Εγώ προτιμώ ο κόσμος να έχει
1: σε κρίσιμες περιόδους.
0: Η χώρα δανείζεται ήδη σε πολύ χαμηλά επιτόκια.
1: Ίσως γι' αυτό. Ίσως επειδή αποπληρώνει με γρήγορο ρυθμό.
0: Πριν την αποπλήρωση, μια χαρά δανειζόταν. Το θέμα είναι ότι επέλεξε την εικόνα που λες, αντί το να δώσει αυτή τη ρευστότητα στις τσέπες του Έλληνα πολίτη.
1: Πάντως η διόρθωση της εικόνας δεν φέρνει και επενδύσεις, δεν φέρνει και ανάπτυξη.
0: Το κράτος δικαίου είναι προϋπόθεση για να έρθουν επενδύσεις και η χώρα μας υστερεί πάρα πολύ. Στη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη, να σου πω ότι σε κάποια φάση αναφέρθηκε σε επενδύσεις, σε άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι στο real estate. Και του λέω ναι, αυτό ισχύει και γιατί πολλές από αυτές είναι στα κόκκινα δάνεια που υπάρχουν στο real estate, αλλά έπρεπε να πηγαίνουν στη βιομηχανία, στην ενέργεια, στην καινοτομία. Εκεί ιστορούμε πάρα πολύ. Δεν φτάνει απλά να έρχονται επενδύσεις. Πρέπει να έρχονται επενδύσεις που θα έχουν υπεραξία, θα έχουν παραγωγικότητα, θα έχουν ενάρετους κύκλους τοπικές κοινωνίες. Όχι απλά έρχεται κεφάλαιο για να δημιουργήσει στρεβλώσεις με τις Golden Visa και να παίρνει κόκκινα δάνεια. Αυτά δεν είναι ποιοτικές επενδύσεις. Λοιπόν, το άλλο επίσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει έρθει η ώρα να το συζητήσουμε είναι αυτός ο παραναϊκός ΦΠΑ του 24%. Και σε αυτό έκανε κολοτούμπα ο πρωθυπουργός. Άλλα έλεγε προεκλογικά, άλλα έκανε μετά. Για να μην αναφερθώ στο τεκμαρτό εισόδημα, που και σε αυτό εξέπληξε όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γενικά υπάρχει μια φιλοσοφία ότι είσαι απατεώνας πρώτα, είσαι κλέφτης πρώτα και μετά πρέπει να αποδείξεις. Ότι
1: σε αντιμετωπίζουν.
0: Σε αντιμετωπίζουν σαν να έχεις κλέψει απριόρι. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις έτσι ως χώρα. Λύνεις το πρόβλημα στη ρίζα του και μετά, εάν κάποιος παρεκκλίνει, η ποινικοποίηση είναι σε πολύ πιο αυστηρό επίπεδο. Δηλαδή, και κακούργημα, πώς είναι τώρα, και των 20.000 ευρώ η φοροδιαφυγή, νομίζω. Αυτό πρέπει να μειωθεί μαζί με μείωση του ΦΠΑ. Ας μειωθεί στο 15% ο ΦΠΑ, που είναι ένα προσωρινό κασφλοϊκό. Επίπτωση, μια προσωρινή επίπτωση, αλλά μετά σε βάθος ενός χρόνου μαζί με το κλείσιμο του κενού και την έξτρα κατανάλωση θα βγάλεις και κέρδος από αυτό, αλλά παράλληλα θα ποινικοποιήσεις σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο τη φοροδιαφυγή, σε αυτό ως κακούργημα. Αν το κάνεις αυτό, είναι μια σταθερή και έντιμη συμφωνία με τον Έλληνα πολίτη. Και όταν έχεις προβλεψιμότητα και σε ένα κράτος δικαίου που τα δικαστήρια πρέπει να έχουν και εξειδίκευση σε μερικά πράγματα. Εάν είχαμε χρηματαγορές με κατάλληλη εξειδίκευση που να μπορεί να κινούταν το κεφάλαιο στον ιδιωτικό τομέα, θα είχαμε πολύ περισσότερη ρευστότητα και πολύ περισσότερη δυνατότητα να εξελιχθεί κάποιος μέσα στην οικονομία. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή κάθονται και περνάνε μια χαρά. Πραγματικά τέτοια υπερκέρδη για τόσο χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών και τέτοιες τεράστιες χρεώσεις, είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Εμείς εκεί πέρα δεν λέμε, όπως το Πασόκ παραδείγματος χάρη, έλα εκ των υστέρων να φορολογήσεις λίγο ένα χαστούκάκι στο χέρι, να το πω έτσι απλά. Όχι. Λέμε ότι σε ζωντανό χρόνο, εάν κάθεσαι μια τέτοια μεγάλη διαφορά στα επιτόκια, αυτά που δίνεις, αυτά που παίρνεις, θα φορολογήσεις ζωντανά. Δηλαδή, όταν γίνεται αυτό, εάν δανείσεις, δεν φορολογείς ως τράπεζα.
1: Απλό ερώτημα λοιπόν που μου το δίνει η τελευταία σου ατάκα, Πρόεδρε. Γιατί να ψηφίσει κάποιος τους Δημοκράτες και όχι το Πασόκ? Γιατί ένας κεντρώος ψηφοφόρος, ένας δημοκρατικός ψηφοφόρος να ψηφίσει το κόμμα σου και όχι το Πασόκ?
0: Διότι
1: ποιες είναι οι διαφορές σας?
0: Οι Δημοκράτες είναι η λύση στο να ξεκολλήσει η οικονομία. Είναι το κόμμα που μπορεί να φέρει αυτές τις τομές και στους θεσμούς και στο φορολογικό σύστημα και στη γραφειοκρατία χωρίς τις συντεχνίες του συνδικαλισμού. Εμείς δεν θέλουμε τους εργατοπατέρες του συνδικαλισμού. Το Πασόκ βασίζεται σε εκείνους. Λοιπόν, αυτή είναι μια τεράστια διαφορά που έχουμε με το Πασόκ. Συν ότι δεν έχουμε οποιαδήποτε συστημική εξάρτηση. Δεν θα πάρουμε εμείς άδεια από κάποιον για να κάνουμε αυτό που λέμε για τις τράπεζες, για να έρθει ρευστότητα.
1: Θα πάρει άδεια το Πασόκ?
0: Το Πασόκ θα πάρει άδεια.
1: Θα πάρει άδεια.
0: Και το έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, και έχω ήδη αναφερθεί σε αυτό, αλλά δεν είναι το πρόβλημά
1: μου. Εδώ εγώ
0: το
1: διαβάζω...
0: Πασόκ ιδεολογικά το Πασόκ είναι κοντά. Αλλά είναι μια παλιακή πολιτική. Και ειδικά στην οικονομία δεν έχει ούτε ριζοσπαστικές ούτε σύγχρονες.
1: Αυτά που διαβάζω δράσεις. Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Πασόκ, διαβάζω ότι,
0: δηλαδή.
1: Ότι υπάρχει συζήτηση, ότι μπορεί να κατεβείτε μαζί στις εκλογές.
0: Χθες λέγανε ότι συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Προχθές ότι θα πάω στο Πασόκ. Αντιπροχθές ότι θα επιστρέψω στο Μαϊάμι. Όλο λένε. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω, ότι αν έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις με το Πασόκ για να υπάρξουν μερικές έμπρακτες προτάσεις, μία από αυτές ήταν για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό το έχω πει και δημόσια τόσες φορές. Δεν ξέρω εάν φοβάται μια κουλτούρα στην Κρήτη ή κάπου αλλού που νομίζει ότι θα παρεξηγηθεί με μια τέτοια πρωτοβουλία. Αλλά εγώ θέλω, αυτό που λέω είναι ο κάθε πολίτης να αισθάνεται ασφαλής στη χώρα του. Και το λέμε στα λόγια, στην πράξη. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε άλλη μια γυναικοκτονία κάθε μήνα που περνάει και να έχουμε αποκτήσει ενωσία σε αυτό. Έλεος πλέον. Οι γυναίκες να έχουν δικαίωμα να είναι ασφαλείς στο σπίτι τους, να έχουν μια διέξοδο. Δεν κάνει τίποτα το Πασόκ σε αυτό. Ενώ οι βουλευτές του συμφωνούν με αυτό. Ο πρόεδρος τους δεν αντιδρά.
1: Επομένως, συνεργασία δύσκολο ή αδύνατο.
0: Τι να σου πω, εάν είναι να γίνει μια προγραμματική σύγκληση, λέω τώρα, και να υπάρξει εκλογή προέδρου για ένα σχήμα από τον κόσμο, από κάτω, θα νομίζω αυτό θα ήταν μια πιθανή λύση.
1: Α, να υπάρξει δηλαδή ουσιαστικά η ίδρυση ενός νέου σχήματος.
0: Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις ιδέες. Τα κόμματα πρέπει να έχουν ξεκάθαρες ιδέες. Λοιπόν, εάν δεν μπορούμε να βρούμε συμφωνία όπως αυτό που είπα στο συνδικαλισμό, εμείς θέλουμε νέα ψηφοδέλτια. Όχι παραταξιακά. Ας υπάρχουν παρατάξεις, να έχουν υποψηφίους, αλλά δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, στο κάτω.
1: Αλλά να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, λες.
0: Να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, από ένα νέο ψηφοδέλτιο.
1: Είτε από μία είτε από δύο παρατάξεις.
0: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις η ιδέα του να συμφωνεί.
1: Πολλοί με ρωτούν εδώ, εάν μπείτε στη Βουλή,
0: ναι.
1: Εάν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, έχουμε απαντήσει 100 φορές σε αυτό.
1: Και το ξαναρωτούν.
0: Και υπάρχει συνεδρική απόφαση και εξάλλου η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα έχει αποδείξει μια βαθιά σύψη όσον αφορά στους θεσμούς, στο κράτος δικαίου, στην συγκάλυψη, στην προώθηση ακροδεξιών πεπιθήσεων, όπως και με τα στελέχη που προωθεί τελευταία ο κύριος Μητσοτάκης. Συνεπώς, νομίζω είναι παρέλκυ το ζήτημα. Οι θέσεις μας είναι αντίθετες. Δηλαδή, αυτά που σου λέω, πέρα ότι θα έπρεπε ένας φιλελεύθερος πρωθυπουργός να έχει διεφαρμόσει. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει πραγματικό φιλελεύθερο κόμμα στη χώρα. Και αυτός ο χώρος τώρα μεταξύ των ανοησιών από τη μία και το πώς κάνει επιδοματική πολιτική. Ξέρεις ότι αν είσαι εκεί και είσαι σε αυτό το ύψος, λέω χαμηλότερα, και ζεις στον ταχυδρομικό κώδικα, θα έχεις χαμηλότερο φόρο. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν μπορείς να έχεις ένα πλαίσιο καθαρό και σταθερό γέλος και να έχεις έξτρα κίνητρο που χρειάζεται. Λοιπόν, δεν υπάρχει ένα ορθολογικό, ρεαλιστικό, κοινωνικά προοδευτικό και φιλελεύθερο, οικονομικά ισόρροπο αλλά ριζοσπαστικό κόμμα που να μπορεί να εκφράσει τους Έλληνες που θέλουν να εργαστούν, να δουλέψουν, να καινοτομήσουν, να παράγουν στη χώρα τους.
1: Η απάντηση είναι όχι για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έχουμε πει όχι στο συνέδριό μας. Λοιπόν, αυτά είναι τα μέλη. Τα μέλη μας αποφασίζουν. Από εκεί και πέρα όμως, επαναλαμβάνω ότι έχει φτάσει η ώρα να ξεφύγουμε λίγο από αυτές τις ατέρμονες συζητήσεις και να επικεντρωθούμε στις ιδέες. Ιδέες. Δεν είναι καλυστία εδώ πέρα. Δεν είναι εσύ στην ταμπέλα εκείνη, άλλος έχει ταμπέλα την άλλη και έλα αν μπορεί η μία με την άλλη. Ιδέες μπορούμε να συζητήσουμε. Πριν αναφέρθηκα σε μερικές τομές. Εμείς οι δημοκράτες θέλουμε να εκφράσουμε τους Έλληνες που θέλουν, όπως είπα, να δουλέψουν, να χτίσουν, να παράγουν στη χώρα τους, να κάνουν προκοπή στη χώρα τους σε μια χώρα με κανόνες.
1: Τώρα θέλω από ένα σχόλιο για τα νέα κόμματα. Ξεκινώ από αυτό της κυρίας Καριστιανού. Πώς το είδες, Πρόεδρε?
0: Δεν έχω πολλά να πω. Νομίζω ότι στο οικονομικό κομμάτι δεν έχω ακούσει τίποτα. Οι θέσεις για τις γενοκτονίες και τις αμβλώσεις είναι πάρα πάρα πολύ προβληματικές. Πάρα πολύ προβληματικές. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τέτοιες πεπιθήσεις. Στο κομμάτι της δικαιοσύνης η ίδια έχει συγκλίνει με τις απόψεις που εμείς και εγώ προσωπικά λέμε εδώ και 3 χρόνια. Συνεπώς, εάν είναι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι θετικό να πολιτεύονται άνθρωποι από την κοινωνία και θεωρώ ότι από τη στιγμή που τα παλιά κόμματα, κατά τη γνώμη μου, έχουν αποτύχει να φέρουν μια ελπίδα, αξιοπρέπεια, μια αισιοδοξία στους πολίτες, να κοιτάξουν τα νέα κόμματα. Αν κάποιος έχει πολύ πιο συντηρητικές πεπιθήσεις από εμένα και τους δημοκράτες, μπορεί να κοιτάξει το κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Είναι μια επιλογή. Είναι θετικό για τη δημοκρατία.
1: Το κόμμα, το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Έχω ήδη αναφερθεί νομίζω σε αυτό. Το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, πόσο αυτό θα εξελιχθεί σε εκείνο. Ειλικρινά δεν το κατανοώ. Δεν κατανοώ τι άλλαξε μέσα σε 3 χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι, όταν υπάρχει μια έλλειψη ξεκάθαρης αυθεντικότητας του γιατί κάνεις κάτι. Με ρώτησες πριν στην αρχή του γιατί έμπλεξα. Δεν το απάντησα αυτό ποτέ. Δεν έμπλεξα επειδή έχω κάποια μετεοδοξία στο μυαλό μου ότι έπρεπε να το κάνω κάτι τέτοιο. Εγώ όταν ήμουν μικρός, 13 χρονών, 12-13, βίωσα μια μεγάλη αδικία στην οικογένειά μου. Έζησα μια οικονομική καταστροφή η οποία προήλθε από ένα παραδικαστικό σύστημα που οδήγησε τους γονείς μου σε μια εξάντληση και οδήγησε εμένα στην Αμερική. Από τότε και μετά, από τότε που έφυγα στην Αμερική 14 χρονών και με υποτροφίες και με σκληρή δουλειά μπόρεσα να στηθώ και να σταθώ όρθιος. Από τη μία μου έλειπε η πατρίδα μου, από την άλλη αισθανόμουν πολύ πικραμένος από εκείνη. Και ήθελα να επιστρέψω και να μπορώ, πώς το πω, να πάρω εκδίκηση για αυτό το οποίο έγινε, αλλά ήθελα να κάνω κάτι όταν βλέπουμε τέτοια αδικία. Ένα με κινητοποιεί αυτό βαθιά, γιατί έτσι σχηματίστηκα ως άνθρωπος στα εφηβικά μου χρόνια. Άρα όταν προέκυψε αυτή η ευκαιρία, όπως σου είπα, με την αδικία στα ΤΕΜΠΗ και τα άλλα που είχα δει οικονομικές αδικίες, να μπορώ να πολιτευτώ, ήταν για μένα ένα τόξο, ειδικά σε μια φάση που είχα κλείσει τον πρώτο κύκλο μου επιχειρηματικά και είχα την αυτονομία να το κάνω με τους δικούς μου όρους. Αισθανόμουν ότι ήταν κάτι που όφυλα στον εαυτό μου από τότε που ήμουν 13. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ υγιές κίνητρο. Και το γιατί έμπλεξες, είχες μια χαρά ζωή κτλ. Δείχνει ένα κινησμό και μια τοπάθεια για την πολιτική, την οποία τη συναντώ παντού. Και νομίζω έχει έρθει η ώρα η πολιτική με ήττα
1: να γίνει. Δεν είναι συμπαθής με ήττα η πολιτική στους νέους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή μέσα στους στόχους τους η ανάμειξη στην πολιτική. Θεωρούν ότι είναι ένας χώρος δύσκολος, με χτυπήματα κάτω από τη μέση, ένας χώρος συχνά βρώμικος.
0: Είναι βρώμικος
1: χώρος, βλέπεις,
0: αλλά όταν είναι βρώμικος, χώρος και συγχρόνως επηρεάζει τον ιδιωτικό τομέα. Λέει, και πολλές φορές μου λένε άνθρωποι δεν θέλουν να μπλέξουν την πολιτική που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Και τους λέω, έχεις ήδη μπλέξει. Μπλέκει η πολιτική μαζί σου.
1: Μπλέκει η πολιτική.
0: Άρα μαζί λοιπόν σου. Το θέμα είναι να ξεμπλέξουμε από την πολιτική. Είναι η πολιτική, κατά τη γνώμη μας, οι δημοκράτες πιστεύουν ότι πρέπει ένα κράτος να παρέχει 3 δικαιώματα και μετά να επιτελεί 2 ρόλους. Τα 3 δικαιώματα είναι υγεία, παιδεία, ασφάλεια. Και οι 2 ρόλοι είναι οι υποδομές και οι θεσμοί.
1: Μάλιστα. Κλείνω. Αν μπει στη Βουλή, δεν υπάρχει ερώτημα. Θα δούμε τα επόμενα βήματά σου εκεί. Αν δεν μπεις στη Βουλή, θα συνεχίσεις την μάχη?
0: Όχι.
1: Στην πολιτική ή θα,
0: σου είπα, όχι.
1: Ή θα επιστρέψεις?
0: Όχι, δεν είναι. Θα μείνω Ελλάδα. Εάν δεν μπουν οι δημοκράτες στη Βουλή, εγώ μένω Ελλάδα. Θα κάνω ό,τι μπορώ επιχειρηματικά. Ήδη θέλω να επενδύσω στη χώρα μας με ένα σχήμα που θα είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο, που θα μπορεί με διαφάνεια ο καθένας να είναι μέρος του, να δώσουμε ευκαιρίες σε νέους επιχειρηματίες. Γιατί, όπως σου είπα, υπάρχει ρεστότητα, τεράστιο έλλειμμα στη ρεστότητα. Άρα θέλω, είναι κάτι που το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό και θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη ευκαιρία στην Ελλάδα με παραγωγικό τρόπο να μπορούμε όλοι να κερδίσουμε από την υγιή επιχειρηματικότητα. Αλλά και φυσικά θα παραμείνω στο κομμάτι της επιρροής, όπως μπορώ να βοηθήσω την πατρίδα μου. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα στη Βουλή και να παίξω το παιχνίδι. Μπήκα επειδή πραγματικά πιστεύω στην δύναμη της κοινωνίας να φέρει μια αλλαγή. Εάν αποχωρήσω, σκέψω ότι δεν υπάρχουν άλλοι 30 που βγαίνουν μπροστά ως πολιτική αρχηγή. Αυτό που λες, ποιος θα μπλέξει? Και πόσο μάλλον έχουν ένσημα από την αγορά.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν, λοιπόν, εγώ το κάνω με την καρδιά μου και εύχομαι ο κόσμος να το αναδείξει.
1: Αμέσως μετά το καλοκαίρι, εκεί αρχές Σεπτεμβρίου, θέλω να δεσμευθείς ότι θα έρθεις εδώ ένα πρωί και θα ανοίξουμε γραμμές για να ρωτάνε οι ακροατές.
0: Αυτό ήθελα πάρα πολύ αυτό.
1: Να ρωτάνε οι ακροατές. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Εμείς σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεται.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Για πες μου βρε Κωνσταντίνη.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Hugo.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
4: Spot by Hugo.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
9: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
8: Εντάξει.
9: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
8: Είσαι πολύ γενναίος.
10: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Φέρει την αλλαγή, υπογράμμισε ο κύριος Κασελάκης, σημειώνοντας ότι αν το κόμμα του δεν μπει στη Βουλή, θα μείνει στην Ελλάδα και θα ασχοληθεί με επενδύσεις. Περισσότερα στο nikos.gr και το real.gr. Ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράν είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 24 ετών συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου για τον χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή Τάκη Γκόνια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ολυμπιακό, Λεβαδιακό, Ηρακλή και Πανιόνιο, καθώς και στην εθνική ομάδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 υποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ανακατατάξεις την πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χρωστάμε αθλητικά από την πρώτη ώρα. Πάμε.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Όροπο. Ακόμη μια πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλή σας ημέρα. Θα ξεκινήσω με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου για το χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Τάκη Γκόνια, σε ηλικία 54 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα το 1988 στον Λιβαδιακό. Είχε παίξει σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανιόνιο, Πανιλιακό και σε πολλές ομάδες, αρκετές ομάδες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και η Ισπανική Sporting Gijón. Ήταν προπονητής και διατηρητής προπονητής στην Καλυθέα, στον Εργοτέλη, στη Γλυφάδα αλλά και επίσης στο εξωτερικό. Είχε αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Την τραγική είδηση έκανε γνωστό η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Ήταν δεξί χαφ, 270 συμμετοχές με 36 γκολ. Ο Τάκης Γκόνιας που
0: δημιουργεί. Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα. Νεότατος.
2: Πολύ μικρό σε ηλικία, και μόλις 54 ετών.
0: Ναι. Και εξαιρετικός σε όλα του.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο που ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Η Κολομβία 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό πέρασε στους 32. Η Πορτογαλία 5-0 το Ουσμπεκιστάν με το Ρονάλντο. Παρά το γεγονός ότι και πάλι στα τελευταία λεπτά ήταν πήγαινε, πέτυχε 2 γκολ. Έγραψε ιστορία ο Ρονάλντο γιατί έγινε ο μόνος παίκτης που έχει σκοράρει και σε 6 και σε 6 διοργανώσεις το παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα εδώ Κολομβία 6 έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στους 32. Πορτογαλία 4 στην αγκαλιά με την φάση των νοκάουτ. Λαϊκή Δημοκρατία Κογκό 1 βαθμό. Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Η Αγγλία φλίαρη στο 10ο όμιλο. Έφερε 0-0 με την πολύ μαχητική Γκάνα. 1-0 η Κροατία κέρδισε τον Παναμά. Η Αγγλία 4 βαθμούς. Η Γκάνα 4 είναι αγκαλιά, θα λέγαμε, με την πρόκληση στους 32. Η Κροατία 3 βαθμούς. Ο Παναμάς χωρίς βαθμούς. Έχουμε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης. Σήμερα καταρχήν να πω ότι έχουμε 10 η ώρα. Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία, Καναδάς και ώρα 1 είναι μαζί τα παιχνίδια Μαρόκο, Αϊτή και η Σκωτία με την ομάδα της Βραζιλίας. Και έχουμε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής οι εξής ομάδες έχουν κάνει από 2 νίκες και έχουν κλειδώσει και μαθηματικά την πρόκληση. Είναι λοιπόν το Μεξικό, η ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Αργεντινή και η Κολομβία. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη. Το Δημήτρη. Ποιο Δημήτρη. Τι λέω. Διάβαζα άλλα. Από τον Δημήτρη Σταυρακάκη φύγαμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη, καλημέρα.
3: Καλώς τον Κώστα.
0: Αγχώθηκα. Γεια σου και εσένα. Αγχώθηκα γιατί ξεφύγαμε με τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη στην πρώτη ώρα. Χάσαμε τα αθλητικά, τα βάλαμε στη δεύτερη και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε.
3: Τα αθλητικά είναι στο φόρτε. Να σε ρωτήσω το εξής, μια που μιλούσαμε πριν με το Σταυρακάκη, μιλούσατε για τα ρεκόρ. Πόσα χρόνια κάνεις ρεπορτάζ?
0: Κάνω από το 1984 αρχές.
3: Έχεις ακούσει ποτέ πολίτη να λέει δεν θα απολογηθώ εγώ σε κανένα κερατά?
0: Όχι.
3: Για τις αρχές. Το είπε ο Αβραμόπουλος το πρωί στο Sky.
0: Δεν είναι καλή διατύπωση αυτή. Δεν είναι καλή διατύπωση αυτή και όταν λέγεται μάλιστα από έναν πολιτικό που οφείλει να έχει ευαισθησία σε ό,τι αφορά τα θέματα των θεσμών και της δικαιοσύνης.
3: Αυτό θέλω να πω μόνο και πάμε παρακάτω. Always watching where you tread.
0: Λοιπόν, τα φάγαμε τα σχόλια μας, τα φάγε ο Σταυρακάκης. Δύο συνεντεύξεις έχουμε σήμερα και καλές συνεντεύξεις. Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σαπρανίδης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Βασιλόπουλος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Ευανθία Τασοπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές 211-200-8200 η Εύη Βουγιουκλιώτη, και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Αντώνης Δελατόλας και ο Νίκος Χατζηνικολά. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου. Καλημέρα, κυρία Κούφο Νικολάκου.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Χαίρετε.
0: Και καλορίζει και να έχετε καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ευχή. Θα μου χρειαστεί οπωσδήποτε.
0: Με την ελληνική δημοσιογραφία σίγουρα. Λοιπόν, Αντώνη, ξεκινάς.
2: Ναι, να ξεκινήσω. Ανακοινώσατε χθες αυτό που ονομάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σκιώδη κυβέρνηση. Είναι, θα λέει κανείς, μια πολυσυλλεκτική ομάδα. Έχει καθηγητές, έχει ανθρώπους από την κοινωνία, έχει λίγο Πασόκ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, και δεν είμαι εγώ μόνο, ρωτάει και αρκετός κόσμος από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματα, εάν αυτό είναι ένα εμπόδιο να έρθουν κάποια στελέχη που ίσως έχουν για σας ενδιαφέρον ή ενδιαφέροντα να έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει απομείνει, είτε είναι αυτοί οι βουλευτές, είτε είναι στελέχη.
1: Ως προς το τελευταίο ερώτημά σας, με όλο το σεβασμό πρέπει να το απευθύνετε στους ίδιους, όχι σε εμένα. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς έχουμε πρώτη στο μέλημά μας αυτή τη στιγμή να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ουσιαστικές συμμαχίες, συμμαχίες που βασίζονται στη δική μας αξιοπιστία και στη δική μας ικανότητα να διαβουλευτούμε με τις κοινωνικές δυνάμεις του πεδίου από κάτω. Και αυτό αντικατοπτρίζει η επιλογή των τομεαρχών που είδατε. Γι' αυτό δεν βρίσκεται κοινή γραμμή, κοινό παρονομαστή. Γιατί το κριτήριο ήταν η πολιτική συγκρότηση του καθενός, η επιστημονική γνώση του καθενός και η κοινωνική εμπειρία της καθεμίας και του καθενός.
0: Ναι, αλλά
1: και έτσι διαμορφώθηκε
0: κάτι,
1: μια ομάδα πολυσυλλεκτική που να μπορεί να επεξεργαστεί εφαρμόσιμες πολιτικές.
0: Κυρία Κούφο Νικολάκου, υπάρχει κάτι που κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Και εγώ το σχολίασα θετικά μεν, αλλά έχει και μια αρνητική πλευρά την οποία θα σας πω τώρα. Εγώ το σχολίασα θετικά ότι είναι νέα πρόσωπα όλα αυτά. Και αυτό δείχνει μια φρεσκάδα, μια διάθεση ανανέωσης. Από την άλλη μεριά όμως, αναρωτιέμαι, από τους παλαιούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, στα χρόνια που κυβέρνησε, δεν υπάρχει ούτε ένας που να άξιζε τον κόπο να είναι στην ομάδα αυτή?
1: Αφού έχετε παρατηρήσει τώρα, αυτή η ερώτηση
0: ούτε
1: είναι
0: ένας
1: κατά τη άδικη. Βεβαίως
0: και
1: υπάρχουν
0: άδικη
1: άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Δηλαδή ο κύριος Γαβρόγλου δεν έχει συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα στο παρελθόν.
0: Εννοώ από τους τομεάρχες. Ο κύριος Γαβρόγλου είναι ένα πολύ έμπειρο στέλεχος. Τον έχει βάλει επικεφαλής στους τομεάρχες. Αλλά από κάτω, στα υπουργεία, δεν είδα ούτε έναν παλαιό του συνεργάτη.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω, εμείς δεν ψάχνουμε να διασφαλίσουμε εσωκομματικές ισορροπίες κάποιου είδους. Νομίζω ότι αυτού του είδους η προσέγγιση είναι αποδεδειγμένα αποτυχημένη. Εμάς μας ενδιαφέρει.
0: Όχι, εμένα η προσέγγιση μου δεν είναι καθόλου οι εσωκομματικές σας ισορροπίες που με αφήνουν παγερά αδιάφορο. Η προσέγγιση μου είναι η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος και το να έχει υψηλό επίπεδο, γιατί αυτό κάνει καλό στη δημοκρατία μας και στη λειτουργία της.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος εξαρτάται από τη δυνατότητα συντονισμού, από τη δυνατότητα παραγωγής αξιόπιστων πολιτικών προτάσεων και από μια κουλτούρα που πρέπει να διατρέχει ένα νέο πολιτικό φορέα που δεν μπορεί να είναι άλλη από την κουλτούρα της υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Κανένας από αυτούς που στελεχώνουν αυτή τη στιγμή το δυναμικό της Ελλάς, είτε τους βλέπετε στους τομεάρχες, είτε τους βλέπετε σε άλλες θέσεις, δεν προτάσει την αξίωσή του να καταλάβει κάποια θέση. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρόταγμα ανιδιοτελούς προσφοράς και το εννοούμε αυτό που λέμε. Γιατί διαφορετικά αποτυγχάνεις τη μεγάλη ανάγκη να φροντίσεις αποτελεσματικά την κοινωνία. Πίσω από τους τομεάρχες υπάρχουν ομάδες εργασίας που στελεχώνονται και από παλαιά και από νέα στελέχη. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Κουτεντάκης, που είναι τομεάρχης οικονομικών, ήταν Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού. Και μπορώ να σκεφτώ και πάρα πολλούς ακόμη. Έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο να αποδείξω, να δώσω τα διαπιστευτήρια του ότι υπάρχουν και παλιά στελέχη, ότι υπάρχουν μόνο νέα στελέχη. Τα διαπιστευτήρια θα πρέπει να τα δώσουμε στη βάση του ότι αυτή η πρόταση που κάνουμε συνολικά προς την κοινωνία είναι και αξιόπιστη και αποτελεσματική και πολύ καλά συγκροτημένη.
2: κυρία Κουφενικολάκου, αφού αφήνω ασχολίαστο το άδικη ερώτηση, δεν υπάρχουν σε αυτή την εκπομπή άδικες ερωτήσεις. Ερωτήσεις υπάρχουν, θα ρωτήσω το εξής. Είπατε δύο λέξεις.
0: Όχι, γίνονται και άδικες ερωτήσεις.
1: Ναι,
0: εγώ συμφωνώ με την κυρία Κουφονικολά.
1: Συμφωνώ. Ναι, οπότε γι' αυτό επαρτίστης βάσης.
0: Όχι, αν μια ερώτηση εδράζεται σε λάθος πληροφορία, είναι άδικη ερώτηση.
2: Τοποθέτηση είναι η άδικη ερώτηση.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Θα το λύσουμε και
2: είπατε δύο λέξεις. Είπατε δύο λέξεις. Συγκράτησα τη λέξη συντονισμός και εμπιστοσύνη. Ποιος συντονισμός, και μάλιστα από ένα χώρο που προείσταται ο πρώην Πρωθυπουργός, έμπειρος πάρα πολύ και σε λίγο χρονικό διάστημα απέκτησε τεράστια εμπειρία. Όταν ο ένας μια μέρα βγαίνει και μιλάει για τα κότερα, που είναι και γρήγορα τα κότερα, που δεν υπάρχουν γρήγορα κότερα. Ο άλλος μιλάει για κυβικά που θα φορολογήσει, που έχουμε ξεπαράσει. Είναι τόσο παλιακό και να τα ακούμε. Ο άλλος λέει: έχω κάτι να σας πω, χωρίς να προσδιορίζει τι σημαίνει αυτό που θέλει να πει και θα το μάθετε στο πρόγραμμα. Και θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Έχετε προσδιορίσει ή είστε σε ένα δρόμο να προσδιορίσετε τι σημαίνει για σας πλούτος, για φορολογία?
1: Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ερώτηση. Σχολίασα ήδη τα αντανακλαστικά σε ό,τι αφορά αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε έτσι, ας πούμε, ένας θόρυβος ο οποίος δεν αντιστοιχεί. Γιατί η ξεκάθαρη προγραμματική μας θέση από την αρχή αυτής της διαδικασίας, και παρότι είμαστε κόμμα μόνο του ενός μήνα, έτσι, του ενός μήνα κυριολεκτικά, η ξεκάθαρη προγραμματική θέση είναι ότι θα μειώσουμε το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και θα επανιδρύσουμε το κοινωνικό κράτος. Και από εκεί και πέρα, μέσα στους προγραμματικούς μας άξονες.
0: Ναι, αλλά δεν είπατε μόνο αυτά.
1: Και άμεσα μέτρα έχουν
0: εντάξει. Μιλήσατε για 1500 αφημεία, από τα οποία θα βγουν, από ό,τι κατάλαβα, μερικά δισεκατομμύρια.
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή τη
0: σχέση. Πώς θα το κάνετε αυτό το μαγικό?
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή τη σχέση quid pro quo, έτσι, γιατί κάτι λέτε, κάτι θέλω να πω κι εγώ, να αποσαφηνίσω τις θέσεις μας. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτούς τους προγραμματικούς άξονες εντάσσεται η άμεση προστασία του κόσμου από την ακρίβεια, και σε ό,τι αφορά το βασικό καλάθι, και σε ό,τι αφορά την ενέργεια, και σε ό,τι αφορά τη στέγαση που τίνει να αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια. Και τέταρτον, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ αξιόπιστη πρόταση. Ένα από τα αντίβαρα τα οποία έχουμε αναφέρει, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης προέρχεται από κινητή περιουσία, δηλαδή από μερίσματα, τόκους και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η επιβάρυνση των μισθωτών στην Ελλάδα είναι η τέταρτη υψηλότερη στον ΩΣΑ για τους μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με δύο παιδιά, ενώ για τη φορολογία των εταιρικών εισοδημάτων είναι η τέταρτη χαμηλότερη στον κόσμο, στις χώρες του ΩΣΑ που, πάλι να θυμίσω, είναι 38, δεν είναι και λίγες. Και πάλι να πω ότι στα 38 αυτά μέλη, ο μέσος όρος φορολόγησης των εταιρικών κερδών είναι 35 με 40%. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά που προαναγγέλλονται, δηλαδή και η φορολόγηση της κινητής περιουσίας, που όμως δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε βέβαια από μισθωτή εργασία, αφορά τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία. Και η πατριωτική εισφορά, για την οποία μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Αλέξης Τσίπρας, έχει να κάνει με τι? Με τη βαθιά και μεγάλη ανάγκη να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος. Μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Μιλάμε συνέχεια στα πάνελ για τους αριθμούς. Στο δημόσιο σχολείο οι συνθήκες μας αρέσουν? Η βαθιά απαξίωση? Στο δημόσιο σύστημα υγείας?
2: Μην το απλώνετε το θέμα. Να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο.
0: Όχι, ρώτησα και εγώ κάτι συγκεκριμένο και δεν πήρα απάντηση.
1: Πώς
0: από 1500 αφημοί μπορούν να βγουν μερικά δισεκατομμύρια?
1: Αυτό είναι τα 1500 αφημεί.
0: Έτσι είπε, έτσι είπε το στέλεχος του κόμματός σας.
1: Ας επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό που ανέφερε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Πρωθυπουργός. Αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός. Με συγχωρείτε για το λάψους, Λοιπόν,
2: αλλά δεν συμφωνείτε με το στέλεχος, ήταν ανενημέρωτο, έτσι?
1: Αυτό που ανέφερε λοιπόν και εμένος αυτός εκπρόσωπος τύπου είναι το εξής. Ότι από τη μία θα μειωθεί το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών, από την άλλη θα αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση στην κινητή περιουσία, θα θεσμοθετηθεί η πατριωτική εισφορά και ανέφερε φορολόγηση, αυτό όμως είναι ένα μικρό κομμάτι, για πολύ συγκεκριμένα εισοδήματα τα οποία υπερβαίνουν ένα ύψος. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είχε αναφέρει.
0: Επομένως, οι πισίνες των 50 τετραγωνικών και τα γρήγορα κότερα δεν είναι στο πρόγραμμά σας?
1: Ό,τι άλλο έχετε ακούσει θα εξεταστεί στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των προγραμματικών θέσεων του επόμενου χρόνο διάστημα. Και,
2: να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτά.
1: Και κάτι τελευταίο.
2: Ναι.
1: Και κάτι τελευταίο.
2: Για πείτε.
1: Μιλάμε συνεχώς για αριθμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση, ακριβώς με τον ίδιο συγκροτημένο τρόπο, να εντάξουμε τους κοινωνικούς δείκτες που μας δείχνουν ότι η χώρα μας έχει πάρει πάρα πολύ επιζήμιο, πάρα πολύ προβληματικό δρόμο σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή, σε ό,τι αφορά την προστασία της ευαλωτότητας, σε ό,τι αφορά την προστασία και της μεσαίας τάξης. Για εμάς, απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η προστασία της μεσαίας τάξης. Έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε και στην επόμενη ερώτηση.
2: Αφού σας θυμίσω, δεν νομίζω ότι να θεωρηθεί άδικο ότι τη φορολογική πολιτική σε επιμέρους πράγματα την πληρώσετε. Ο Αλέξης Τσίπρας την πλήρωσε πολιτικά. Ας το ξεπεράσω αυτό. Ένα σχόλιο.
1: Ναι, παρόλα αυτά.
0: Και γι' αυτό αναφέρει η κυρία Κουφονικολάκου τη μεσαία τάξη ότι θα την προστατεύσει.
1: Ναι.
0: Διότι την προηγούμενη φορά με τη μεσαία τάξη υπήρξε το πρόβλημα.
1: Θα ήθελα παρόλα αυτά, επειδή είστε και οι δύο πάρα πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι, να αποφύγουμε τη σύγκριση μιας χώρας που βρίσκεται στο περιβάλλον της μνημονιακής περίοδου, έτσι, που βρίσκεται σε αυτή την περιδίνηση, σε αυτή την εξευτελιστική στοχοποίηση, με μια χώρα που βρίσκεται με διαφορετικούς όρους, δηλαδή το 2015-19.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
2: Έπρεπε
1: να στείλεις αγορές, να αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού, έπρεπε να πείσεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, έπρεπε να απαντήσεις στο ΔΝΤ που ζητούσε προληπτική νομοθέτηση για το
2: 2019. Όμως το παλιό, γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις, να πάμε στα καινούργια.
1: Αυτή η κυβέρνηση παράγει υπερπλεονάσματα, ενώ πλέον δεν τα χρειάζεται για να μπορεί να μοιράζει κομφετή επιδόματα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για δύο τελευταία ερωτήματα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κι εγώ. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Λουκέτο σε σχολεία λόγω δημογραφικού, συγχωνεύονται νηπιαγωγεία και δημοτικά. Για νέες σχολικές μονάδες και ενίσχυση της ειδικής αγωγής κάνει λόγο το Υπουργείο Παιδείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν πως δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώνει διόδια στα στενά του Ορμούζ. Πλώρη για μια ακόμη προεδρική θητεία φαίνεται πως βάζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σχέδιο για αλλαγή συντάγματος και τέταρτη θητεία επταετούς διάρκειας. Ο καύσωνας στην Ευρώπη εκτινάσει τις τιμές ρεύματος στα υψηλότερα επίπεδα από την ενεργειακή κρίση. Μείωση 22% στους θανάτους από τροχαία το 2025. 10 χρόνια μετά η Generation Z στη Βρετανία εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη με το Brexit, με το 60% των νέων αυτής της ηλικιακής ομάδας να ζητά μια δεύτερη ευρωπαϊκή ευκαιρία για τη χώρα. Η Ισπανία αυστηροποιεί τους κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο. All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάμπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
13: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
14: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Γλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και servicers, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα δεν λύνεται σε ό,τι αφορά τα δάνεια τα οποία έχουν παραχωρηθεί τώρα σε funds και services, ενώ δεν λύνεται στην ολότητά του. Επομένως, θα ήθελα με την ευκαιρία της ερώτησής σας να μιλήσω για την πρότασή μας για τα κόκκινα δάνεια. Επειδή πολλά εξ αυτών έχουν περάσει σε funds και services και αντί να δίνονται δίκαιες ρυθμίσεις, οι δανειολήπτες πιέζονται αφόρητα για γρήγορη εισπραξή και χάνουν και τα σπίτια τους και χάνουν την περιουσία τους, εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας θα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και services σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα και τις δυνατότητες κάθε
2: δανειολήπτη. Πού θα βρει τα λεφτά ο φορέας?
1: Χαμηλότερες δόσεις. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα. Μην ανησυχείτε. Είναι όλα κοστολογημένα.
3: Ίσως να μην ανησυχούμε.
1: Θα τα δείτε. Ναι. Είναι
3: πολύ δυνατές. Από πού θα έρθουν τα λεφτά?
1: Οι ομάδες που δουλεύουν στην κοστολόγηση και τον υπολογισμό είναι πάρα πολύ δυνατές. Ρωτήστε όμως, κοιτάξτε
2: αυτό
1: να δείτε.
2: Αυτό μας καθησυχάζει, λέτε. Πρέπει να μας πείτε από πού θα βρείτε τα λεφτά. Πολύ ωραία ιδέα είναι πάντως αυτή. Πολύ οικία, άμα είναι.
3: Η ιδέα είναι όντως ωραία, αν έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί.
2: Ναι, προφανώς.
1: Ναι, έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί. Σας απαντώ.
2: Μας το γενικά, κρατάτε κρυφό. Από πού?
1: Μα θα εξειδικεύονται όλα και
2: τα λέτε τόσο ωραία, μην το χαλάτε στο τέλος.
1: Και θα δίνονται στο δημόσιο διάλογο βήμα-βήμα. Έχουμε ήδη κατονομάσει συγκεκριμένες πηγές. Το πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτήστε το κάποια στιγμή και στην κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, ακούστε να σας απαντήσω. Να, ωραία, αφού θέλετε να το πάμε τόσο δομημένα, θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή 5% υπερπλεώνασμα. Ενώ δεν χρειάζεται να υπάρχει όπως μέσα στη μνημονιακή συγκυρία, όπως σας είπα, υπάρχει 5%. Αυτά είναι 7 δις. Λαμβάνοντας υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, γιατί υπάρχει και αυτό από το σύμφωνο, εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να ακουμπάει πλήρως τις υφιστάμενες ανάγκες και στις υφιστάμενες δυνατότητες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρώτον οι πόροι που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση για κουπόνια, για πλατφόρμες και τα λοιπά θα αξιοποιηθεί με διαφορετική πολιτική στόχευση για την προστασία των πολιτών. Δεύτερον, δεύτερη
2: από
1: απάντηση.
2: Από το πλεόνασμα δηλαδή.
1: Η διαφορά στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά. Με βάση τη μελέτη του ΟΣΑ, την ίδια αξιολόγηση του ΟΣΑ, η διαφθορά από τις δημόσιες συμβάσεις στοιχίζει σε ό,τι αφορά και εκείνη, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα και τις δυνατότητες κάθε
2: δανειολήπτη. Πού θα βρει τα λεφτά ο φορέας?
1: Χαμηλότερες δόσεις. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα. Μην ανησυχείτε. Είναι όλα κοστολογημένα.
3: Ίσως να μην ανησυχούμε.
1: Θα τα δείτε. Ναι. Είναι
3: πολύ δυνατές. Από πού θα έρθουν τα λεφτά?
1: Οι ομάδες που δουλεύουν στην κοστολόγηση και τον υπολογισμό είναι πάρα πολύ δυνατές. Ρωτήστε όμως, κοιτάξτε
2: αυτό
1: να δείτε.
2: Αυτό μας καθησυχάζει, λέτε. Πρέπει να μας πείτε από πού θα βρείτε τα λεφτά. Πολύ ωραία ιδέα είναι πάντως αυτή. Πολύ οικία, άμα είναι.
3: Η ιδέα είναι όντως ωραία, αν έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί.
2: Ναι, προφανώς.
1: Ναι, έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί. Σας απαντώ.
2: Μας το κρατάτε κρυφό. Από πού?
1: Μα θα εξειδικεύονται όλα και
2: τα λέτε τόσο ωραία, μην το χαλάτε στο τέλος.
1: Και θα δίνονται στο δημόσιο διάλογο βήμα-βήμα. Έχουμε ήδη κατονομάσει συγκεκριμένες πηγές. Το πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτήστε το κάποια στιγμή και στην κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα σταθερό. Ακούστε να σας απαντήσω. Να, ωραία, αφού θέλετε να το πάμε τόσο δομημένα, θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή 5% υπερπλεώνασμα. Ενώ δεν χρειάζεται να υπάρχει όπως μέσα στη μνημονιακή συγκυρία, όπως σας είπα, υπάρχει 5%. Αυτά είναι 7 δις. Λαμβάνοντας υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, γιατί υπάρχει και αυτό από το σύμφωνο, εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να ακουμπάει πλήρως τις υφιστάμενες ανάγκες και στις υφιστάμενες δυνατότητες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρώτον οι πόροι που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή

0: Έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί. Σας απαντώ.
1: Μας το κρατάτε κρυφό.
0: Και
1: από πού?
0: Μα θα εξειδικεύονται όλα.
1: Τα λέτε τόσο ωραία, μην το χαλάτε στο τέλος.
0: Και θα δίνονται στο δημόσιο διάλογο.
1: Πού θα βρείτε τα λεφτά?
0: Βήμα. Μα έχουμε ήδη κατονομάσει συγκεκριμένες πηγές. Το πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτήστε το κάποια στιγμή και στην κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα σταθερό. Ακούστε, να σας απαντήσω. Να, ωραία. Αφού θέλετε να το πάμε τόσο δομημένα, θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή 5% υπερπλεώνασμα. Ενώ δεν χρειάζεται να υπάρχει όπως μέσα στη μνημονιακή συγκυρία, όπως σας είπα, υπάρχει 5%. Αυτά είναι 7 δις. Λαμβάνοντας υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, γιατί υπάρχει και αυτό από το σύμφωνο, εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να ακουμπάει πλήρως τις υφιστάμενες ανάγκες και στις υφιστάμενες δυνατότητες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρώτον οι πόροι που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση για κουπόνια, για πλατφόρμες και τα λοιπά θα αξιοποιηθεί με διαφορετική πολιτική στόχευση για την προστασία των πολιτών. Δεύτερον, δεύτερη
1: από
0: απάντηση.
1: Από το πλεόνασμα δηλαδή.
0: Η διαφορά στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά. Με βάση τη μελέτη του ΟΣΑ, την ίδια αξιολόγηση του ΟΣΑ, η διαφορά από τις δημόσιες συμβάσεις στοιχίζει σε ό,τι αφορά την εκάστοτε χρηματοδότηση από 25% και σε ορισμένα παιδιά μέχρι και 30%. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πηγή εξοικονόμησης.
1: Πολύ καλά, πολύ καλή πηγή, αρκεί να εντοπιστεί η διαφορά και να αποδώσει.
0: Σας ανέφερα πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες σχετίζονται με τη φορολόγηση της κινητής περιουσίας, με τα μερίσματα, τους στόχους και την υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Και επίσης θα σας επαναλάβω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και ένα σχέδιο αναφορικά με την πατριωτική εισφορά και όσο προχωράμε τα μέτρα θα εξειδικεύονται. Ακούστε, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό και ο ίδιος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας θα φέρει και παραπάνω δημοσιονομικό περιθώριο. Διότι στην υφιστάμενη κατάσταση έχουμε την αφήγηση ενός success story το οποίο είναι κούφιο, δεν υπάρχει. Μας λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση: έχω εγώ ρυθμό μεγέθη ΣΑΕΠ 2,1. Μα το 2018 ήταν 2,1 και το 2019 ήταν 2,3 και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη χαμηλότερη θέση μαζί με τη Βουλγαρία σε σχέση με την αγοραστική δύναμη. 18 χιλιάρικα για τους Έλληνες, 40 χιλιάδες ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για τους Ευρωπαίους. Το εμπορικό ισοζύγιο εμφάνιζε το 2019 έλλειμμα του μείον κόμμα.
1: Κυρία Κουφονικολάκου, πάρτε μια ανάσα να ρωτήσω το εξής.
0: Και τώρα είναι στα μείον 11 δισεκατομμύρια στις επενδύσεις. Ναι,
1: πάρτε μια ανάσα.
0: Σας απαντώ.
1: Βάλτε
0: σας
1: μια ανωτελεία που λένε στα πρωτότυπα εμείς. Μισό λεπτό. Είπατε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Για τα μερίσματα, το ακούμε. Είχατε πράγματι 15%, τώρα είναι 5. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί και μακάρι μπορεί να τα εφαρμόσετε όταν κυβερνήσετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέτε τη διαφθορά. Λεφτά από τη διαφθορά. Πρέπει κανείς να την εντοπίσει, να αποδώσει και μετά να φτιάξει, να συνεισφέρει στο ταμείο που λέτε που υποκειμενείται.
0: Δεν καταλάβατε τι λέω.
1: Εσείς
0: δημιουργήσατε έναν άλλο συνειρμό για τα χρεωστήτως καταβληθέντα ενδεχομένως ή με νομικές διαδικασίες. Εμείς μιλάμε και για αυτό προφανώς, το έχουμε στο νου μας, έτσι. Αλλά μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για εξοικονόμηση σε μεγάλη κλίμακα λόγω του προγράμματος Διαφάνεια. Το πρόγραμμα Διαφάνεια τι είναι? Είναι μία πλατφόρμα που διασυνδέει τρία μητρώα και που με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζει κάθε δημόσια σύμβαση από αναναθέτουσα αρχή και ανάδοχο, προκειμένου να αποφεύγονται τι? Διαδοχικές τροποποιήσεις συμβάσεων στα κρυφά που τώρα εμφανίζονται ως μεμονωμένες πράξεις στη διάβγεια. Να αποφεύγονται με οποιονδήποτε τρόπο ασυνέπειες στην παράδοση του έργου στην υλοποίηση. Εταιρείες
2: τι λεφτά θα μαζέψετε
0: από αυτό? Πολιτικά πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες. Σας ξαναλέω, η εξοικονόμηση προκύπτει στα χρήματα τα οποία.
2: Έχετε κάνει υπολογισμό τι θα προκύψει από αυτό?
0: Μα είναι σαφές αυτό που σας είπα. Όταν δίνεις 100
2: ευρώ. Ναι, σαφές είναι, αλλά τι θα προκύψει από αυτό? Συνολικά τι ποσό υπολογίζετε ότι θα προκύψει από αυτό?
0: 25% μπορεί να προκύψει με βάση τον ΟΣΑ από την καταπολέμηση της διαφθοράς από κάθε χρηματοδότηση για κάθε έργο. Όταν έχεις άπειρες απευθείας αναθέσεις, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς κανένα δίκτυο αναφορικά με την ποιότητα του έργου, αναφορικά με τη βιωσιμότητά του, αναφορικά με το πώς βελτιώνει τη ζωή των πολιτών εκεί έξω, αυτό που κάνεις εν της πράγμαση είναι σπατάλη από τη μία και χατήρια από την άλλη. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά σας ανέφερα και άλλες πηγές και σας λέω ότι μία οικονομική πολιτική είναι ολιστική. Δεν απαντιέται ούτε με ένα πραγματάκι από εδώ, ούτε με ένα πραγματάκι από εκεί. Επειδή όμως αναφέρατε και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο στη συζήτησή μας, δηλαδή τη μεταβλητή, τη σπουδαία μεταβλητή της αποφασιστικότητας κάθε πολιτικού προσώπου, να πω ότι κάποιος ο οποίος στο παρελθόν πήρε άδεια ταμεία, εξηγίανε δημοσιονομικά τη χώρα,

0: χώρα, ανέκτησε ρυθμό ανάπτυξης, εξασφάλισε υπερπλεώνασμα και έβγαλε τη χώρα από την εξευτελιστική θέση της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρέθηκε στο παρελθόν, είναι άξιος εμπιστοσύνης. Ένας άνθρωπος που είναι 7 χρόνια σε αυτή τη θέση και κοντεύει να διαλύσει την κοινωνία, δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Κουφονικολάκου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25689.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια, ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
10: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, θα ήθελα ένα σχόλιο σας, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας, για αυτή τη φράση του κύριου Αβραμόπουλου, η οποία μας ξενίζει κυρίως τους πολίτες, ότι, που είπε το πρωί στον Sky, ότι δεν απολογούμε σε κανένα κερατά.
1: Ναι, τώρα δεν την έχω
2: ακούσει. Πώς το ακούτε αυτό εσείς, δεν
1: την έχω ακούσει και δεν ξέρω μέσα σε τι πλαίσιο έχει ελεγχθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά, φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη.
2: Ποιον αφορά?
1: Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή καλούμε να σχολιάσω κάτι που δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει ελεγχθεί. Δεν την έχω ακούσει.
0: Για την υπόθεσή του τον ρωτούσαν το πρωί στο Sky, για τις βελγικές αρχές και το ένταλμα.
1: Σύμφωνοι, αλλά καταλάβετε τη δυσκολία που έχω, επειδή δεν άκουσα την συνομιλία αυτή και δεν ξέρω πώς ακριβώς διατυπώθηκε και δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει.
0: Πώς να μην έχετε τώρα, πώς να μην έχετε δυσκολία, είναι φράση αυτή. Είναι φράση αυτή.
2: Να ρωτήσω. Να ρωτήσω. Τώρα, αυτή η υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου, που θα δούμε τι κατάληξη έχει, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε και την νομική σας άποψη και όχι μόνο ως υπουργός. Και το δεύτερο είναι αυτή η καταδίκη της κυρίας Μισελ Σιμακοπούλου, δεν θολώνει λίγο αυτή την περίοδο της, την εικόνα της κυβέρνησης, τα ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και τα ζητήματα της δικαιοσύνης?
1: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει, πώς να σας πω, μια δεν επιτρέπεται να σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. Βγήκε μια απόφαση. Ο πρώτος που
2: έβαλε το πολιτικό σκέλος εγώ.
1: Ναι, ο πρώτος που οφείλει να τη σεβαστεί είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτή είναι μια απόφαση πρωτόδικη. Έχω την εντύπωση ότι ασκήθηκε μια έφεση, θα αποφαθεί και το κατέθεση δικαστήριο όταν πρόκειται να γίνει δίκη. Άρα, εγώ τι να πω τώρα. Αυτό που έχω να πω πάντα είναι ότι οφείλω και αυτό πράττω να σέβομαι τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό κάνω. Και προσπαθώ με όλες τις θεσμικές παρεμβάσεις που κάνουμε εδώ να βοηθηθεί η ελληνική δικαιοσύνη για να μπορεί να αποδίδει πιο γρήγορα σε καλύτερες συνθήκες. Ας πούμε, σήμερα το πρωί εγκαινιάσαμε μια μεγάλη αίθουσα δικαστική στο εφετείο της Αθήνας, υπερσύγχρονη. Με την ευκαιρία σας το λέω τώρα αυτό, γιατί η προσπάθεια είναι να μπορούμε να βοηθούμε τη δικαιοσύνη να αποδίδει καλύτερα. Τώρα, να σας πω επίσης και κάτι. Επειδή η δικαιοσύνη γενικώς βάλεται ως θεσμός κτλ. Από χθες, με μια πρωτοβουλία, νομίζω πολύ σημαντική, που πήρε το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια του παρελθόντος, τα λεγόμενα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κτλ., η ελληνική δικαιοσύνη χειροκροτήθηκε, επειδή ο Άρεος Πάγος έβγαλε μια απόφαση η οποία, εν πάση περιπτώσει, κρίνεται όπως κρίνεται. Ζήτω η ελληνική δικαιοσύνη. Χειροκροτήθηκε όταν έβγαλε την απόφαση το αρμόδιο εφετείο σε δεύτερο βαθμό για τη Χρυσή Αυγή. Ή όταν ένα μονομελές πλημμυροδικείο κάτι είπε εκεί με μια απόφαση για τις υποκλοπές. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση. Η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο των Ελλήνων πολιτών απέναντι και στις αυθαιρεσίες της όποιας της εκτελεστικής εξουσίας ή τις υπερβολές της νομοθετικής ή, εν πάση περιπτώσει, στην παράνομη δράση των συμπολιτών μας. Θέλει ένα σεβασμό. Εγώ αυτό οφείλω να κάνω και αυτό κάνω τώρα.
0: Κύριε Υπουργέ, η υπόθεση Αβραμόπουλου θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη ή από τη βελγική? Τι δυνατότητες υπάρχουν? Ναι, αυτό να μας πείτε, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, η διαδικασία που προβλέπεται είναι η εξής. Ότι εφόσον ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αντιρρήσεις κατά αυτού του εντάλματος.
0: Θέλω να δω δηλαδή αν ο κερατάς θα είναι Έλληνας ή Βέλγος, γι' αυτό ρωτώ.
1: Ας κατανοήσει ο κόσμος ότι γελάμε τώρα. Δείτε λίγο, η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι αρνούμενος την υλοποίηση του εντάλματος αυτού, την εκτέλεση του εντάλματος, να ζητήσει να αποφανθεί γι' αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται και στη συνέχεια ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άριο Πάγο. Δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες που σας περιγράφω είναι ταχύτατες. Γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως τώρα η διαδικασία που κατά τον νόμο θα ακολουθηθεί είναι να συζητηθεί το αίτημα της άρσης ηλίας στη Βουλή των Ελλήνων και από ό,τι είδα ο κ. Σαυρομόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο, να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
2: Ορισμένα αυτό στελέχη, είναι αλήθεια, όχι πολλά, έχουν αφήσει κάποιοι επινιγμούς για κάποιες τέτοιες κινήσεις όπως αυτή των Βελικών Αρχών για τον κύριο Αβραμόπουλο, ότι και ή κάποιες κινήσεις της κυρίας Κοβέση σε σχέση με την πλήρωση των θέσεων των εισαγγελέων, ότι κινούνται κάτω από σκοπιμότητες πολιτικές. Έχετε αυτή την αίσθηση?
1: Να σας πω, αν θέλετε, για την κυρία Κοβέση, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το περασμένο Νοέμβριο η ανανέωση της θητείας από τη δική τους πλευρά των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν εδώ στο τμήμα το ελληνικό, τότε υπήρξε αντίδραση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου που είπε ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να κινηθεί μονομερώς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι το Ελληνικό Σύνταγμα εδώ και 100 χρόνια λέει ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές των Ελλήνων δικαστών και των Ελλήνων εισαγγελέων κανονίζονται αποκλειστικά από το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Με βάση αυτό λοιπόν η Εισαγγελία προχώρησε στην προκήρυξη αυτών των τριών θέσεων και κλήθηκαν οι εισαγγελείς που υπηρετούν ήδη και ήθελαν να ανανεωθεί η θητεία τους να υποβάλουν αιτήσεις όπως και άλλοι επίσης που και αυτοί επιθυμούσαν. Και ταυτόχρονα η κυρία Κοβέση, που είχε επικοινωνήσει τότε μαζί μου και της εξήγησα ότι αυτά λέει το Ελληνικό Σύνταγμα, υπέβαλε έτοιμα η ίδια στο Ανώτο
2: για πενταετή θητεία αντίδιο.
1: Ακριβώς. Και το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η θητεία ανανεώνεται για 2 χρόνια. Αυτό είναι. Και τώρα στη συνέχεια έγινε μια προσφυγή.
2: Σήμερα κρίνεται αυτό, κύριε Φροίδη?
1: Νομίζω ότι σήμερα κρίνονται αυτά. Ναι, έγινε μια προσφυγή από την κυρία Σακοβέση κατά τις αποφάσεις της πρώτης που πήρε το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο και η προσφυγή είναι στην Ολομέλεια πλέον του Αρείου Πάγου, η οποία νομίζω συνεδριάζει σήμερα και για το θέμα αυτό. Επομένως, με τις πράξεις αυτές που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναγνώρισε. Γιατί πώς να εξηγηθεί αλλιώς από τη μια μεριά το αίτημα που υπέβαλε και από την άλλη μεριά η προσφυγή που άσκησε κατά της αποφάσεως του ΝΑΤΟ Δικαστικού Συμβουλίου, ότι η αρμοδιότητα ανήκει στις κατά το Σύνταγμα αρχές, δηλαδή στο ΝΑΤΟ Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για τα ζητήματα.
2: Και κάτι τελευταίο. Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, και γιατί, βρε αδερφέ, να μην πείτε ναι στους 5 για να τελειώνουν και υποθέσεις γρηγορότερα? Δηλαδή, τι κρύβει αυτή η αντιπαράθεση?
1: Βλέπετε, χρησιμοποιείται μια διατύπωση που μπορεί να δημιουργεί παρανοήσεις. Γιατί στα ζητήματα αυτά η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή και καμία ελληνική κυβέρνηση, δεν έχει δικαίωμα να πει το παραμικρό. Όλα τα θέματα αυτά αφορούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Εμείς δεν έχουμε λόγο να πούμε τίποτα εκεί. Τίποτα. Απαγορεύεται, πώς να σας πω.
0: Ευχαριστούμε.
1: Άρα, η αυτή δεν αφορά την κυβέρνηση.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με τραγούδι αφιερωμένο σήμερα. Είναι επέτειος γάμου Νίκου Κρίστης. 22 χρόνια, Αντώνη, κλείνουμε σήμερα.
2: Μπράβο,
0: με την κυρία Κρίστη.
2: Καλά, ευτυχισμένη και όλα τα καλά του κόσμου.
0: Και θέλω να της πω και εδώ από το μικρόφωνο ότι την αγαπώ. Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσω.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
2: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
4: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
3: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
4: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
3: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
4: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
3: Τηλέφωνο 26820-29094.
4: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
1: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Πριν
4: ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά.
7: Χρώματα.
4: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
4: Υδραυλικά.
7: Μηχανήματα κήπου.
4: Κυγκαλερίας.
7: Είδη μπαρμπεκιού.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-29-665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
10: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
12: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
15: Προπόληση more.com.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν μπορώ να δώσω την απάντηση γιατί πέταξε την ατάκα λίγο πριν ανοίξω το μικρόφωνο και δεν μπορώ να ανοίξω το.
1: Α, ο Νίκος είναι δεύτερο.
0: Να απαντήσω, ναι, όντως. Το έκανε επίτηδες για να με φημώσει. Ή μάλλον να με προστατεύσει. Λέει, άστα πάει στα κομμάτια, μην απαντήσει. Άστα. Τι κάνουμε.
2: Καλά είμαστε γενικώς.
0: Όλα καλά.
2: Βέβαια. Ο Μητσοτάκης τριαδεύει.
0: Τι κάνει.
2: Τριαδεύει.
0: Μια φορά δεν μπορεί να μου ξεκινήσει με το πρώτο θέμα τη ημέρα.
2: Ποιο είναι το πρώτο θέμα τη ημέρα.
0: Είναι η ρύθμιση Πιερακάκη.
2: Γι' αυτό μιλάω κι εγώ.
0: Δεν θριαβεύει ο Μητσοτάκης, ο Πιερακάκης θριαβεύει.
2: Ο Μητσοτάκης δεν τον άκουσες τώρα που πήγε στον Τασούλα, στον πρόεδρο.
0: Πιερακάκης θριαβεύει. Έλα. Να είσαι.
2: Δηλαδή, τι εννοείς. Εννοείς ότι ο Πιερακάκης το έκανε χωρίς να το ξέρει ο Μητσοτάκης.
0: Καλά, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είναι δυνατόν. Είναι τι. Εντάξει, τι του μπάτε χιλιαλέστε είμαστε.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι αυτό που κατάλαβα εγώ. Βέβαια, η ρύθμιση.
0: Θέλω να μου πει για, για τη ρύθμιση. Καλά, πλάκα μου. Τώρα γιατί τη κυβέρνηση είναι τώρα, ναι. Εντάξει. Θέλω να μου πει όμως για τη ρύθμιση. Έχω κάποιες απορίες. Καταρχάς, να πω για να μην παραξηγηθώ. Εξαιρετική ρύθμιση. Η οποία ανακύπτει βέβαια από δικαστική απόφαση και όλο το υπόλοιπο. Αλλά δεν θέλω να είμαστε μίζεροι. Ο λόγος που θέλω να θέσω ερωτήματα είναι στο επίπεδο προβληματισμού και κάποιων απορριών που έχω. Και είναι ειλικρινές απορίες. Δεν είναι. Δεν προέρχονται από την αντιπολίτευση οτιδήποτε άλλο. Είμαι πρόθεση αντιπολιτευτική και τύπος αντιπολιτευτικού λόγου. Έτσι.
2: Ναι, να σου πω.
0: Ναι.
2: Δεν έχω καμία δυσκολία. Η ρύθμιση αυτή εδράζεται στο νόμο του Γιώργου Παπανδρέου. Μια που λες τώρα για Πιερακάκη και
0: έλα μου τώρα. Να σου πω κάτι. Μην με πηγαίνεις στο πολιτικό.
2: Να τελειώσω τη σκέψη.
0: Είναι, ναι, μωρέ. Εντάξει, άντε πες το να μας δεις και μια πορεία.
2: Επειδή το λέμε νόμο Κατσέλη, ήταν η Κατσέλη υπουργός. Αλλά το έκαναν στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου πριν μπούμε στα μνημόνια.
0: Συμφωνεί.
2: Και ήταν η συνέχεια και η ολοκλήρωση ρυθμίσεων τις οποίες είχε κάνει ad hoc ο Κώστας Καραμαλής, η κυβέρνηση Καραμαλή δηλαδή, διότι ήδη πριν πέσει ο Καραμαλής είχαν αρχίσει να εμφανίζονται προβλήματα στην αποπληρωμή. Δανείων.
0: Ναι.
2: Σύμφωνοι. Οι λύσεις εκείνες μετά προσετέθησαν, διαφοροποιήθηκαν λίγο σε διάφορα πράγματα από τους επόμενους υπουργούς και κυβερνήσεις. Και γενικώς είναι σωστή η αρχή ότι όταν κάποιος πτωχεύει, έτσι, σε σύγκριση με το τι είχε πριν, δηλαδή είχε μια ορισμένη κατάσταση, εκτιμήθηκε ότι μπορεί να πάρει ένα δάνειο. Δεν έγινε σωστή εκτίμηση, άλλαξαν οι συνθήκες στη ζωή του και στη δουλειά του. Είναι σωστό να έχει βοήθεια. Σύμφωνοι, δεν είναι σωστό να του πάρει το σπίτι. Σωστό είναι να τον βοηθήσει να το κρατήσει.
0: Σωστό.
2: Και αυτός να κάνει από την πλευρά του ό,τι μπορεί για να ανταποκριθεί σε αυτή τη ρύθμιση.
0: Εντάξει. Τώρα. Τα λες στρογγυλά και μ' αρέσει που τα λες έτσι. Αλλά να σου θυμίσω ότι περάσαμε για κάποια χρόνια και δεν αναφέρομαι σε σένα. Που όποιος, κυρίως την περίοδο των μνημονίων, γιατί όπως είπες ο νόμος προϋπήρχε, που ζήσαμε αυτόν τον κοινωνικό αυτοματισμό, γιατί δανείστηκες ρε, εγώ κορόιδο ήμουνα και έμεινα στο ενίκιο. Ένα. Δύο. Να πρόσεχες. Πηγαίνει ο φτωχός και δανείζεται, αφού δεν μπορεί να το αποπληρώσει. Αυτές ήταν οι ατάκες και η κατάσταση που επικρατούσε στην ελληνική κοινωνία, σου τα θυμίζω, όχι για να πω. Αν ήταν αριστερά, δεξιά, οτιδήποτε άλλο, αλλά ήταν αυτά που μας χώριζαν τότε.
2: Κακώς. Αυτό που δεν υπήρχε και ακόμη δεν υπάρχει, mm-hmm. και ακόμη κανείς δεν τολμάει να το φέρει και να πει, είναι ότι όταν πτωχεύεις, mm-hmm. μπορεί να χάσεις το σπίτι το οποίο αγόρασες με δάνειο, mm-hmm. αλλά δεν θα συνεχίσεις να έχεις υποχρεώσεις. Αυτό δεν έχει γίνει στην Ελλάδα, ακόμη σήμερα που μιλάμε.
0: Αυτό είναι φοβερό.
2: Αυτό είναι το φοβερότερο όλων.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι που θα περιμένουμε.
0: Πάει στα κομμάτια, πλήρωσε ό,τι πλήρωσε. Παιδιά, δεν θέλω, δεν μπορώ. Αλλά πάρτε το σπίτι, γεια σας.
2: Πάρτε το σπίτι και σε όρους λογικούς. Διότι έτσι κι αλλιώς θα είσαι σε ένα σπίτι, θα πληρώνεις ένα ενίκιο μέσα σε άκρη.
0: Όχι, εγώ θέλω να σε ρωτήσω αυτό. Έστω, δεν με νοιάζει, δεν θέλω ούτε όρους ούτε τίποτα. Λέω, παιδιά, να σου πω κάτι. Πέθανε ο μπαμπάς μου και μου άφησε ένα σπιτάκι. Θα πάω να μείνω σε αυτή την τρούπα, αρκεί να φύγω από τον καρκίνο του στεγαστικού δανείου. Και λες, παιδιά, πάρτε το. Ό,τι πει, σας έδωσε, σας έδωσα. Με γεια σας, με χαρά σας. Πιείτε τα σε κρασιά, φάτε τα στους γιατρούς. Δεν ξεμπλέκω.
2: Αλλά απειλά γίνει, τελείωσα. Ως εδώ.
0: Δεν ξεμπλέκεις.
2: Όχι, δεν ξεμπλέκεις. Στην Ελλάδα αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Και να σας πω ότι από όλους όσοι πήραν δάνειο και μετά δεν μπορούσαν. Mm-hmm. Εγώ δεν θα μπω στο θέλαν, δεν θέλαν, αν ήταν στρατηγικοί, κακοπληρωτές και αυτά. Πάντα υπάρχουν και τέτοιοι.
0: Σίγουρα.
2: Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις αν είναι οι περισσότεροι, αν είναι οι λιγότεροι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα δικαστήρια, mm-hmm. τουλάχιστον, αλλά θα τα δούμε και αργότερα, γιατί έχουμε καλεσμένη την κυρία Φραγκάκη, όπως πάντοτε σε αυτές τις περιστάσεις, mm-hmm. και μας βοηθά. Αλλά οι περισσότεροι, τα δικαστήρια τους απέρριψαν. Τους είπαν, παιδάκι μου, αυτό που ζητάς, mm-hmm. να σε ανακηρύξω πτωχό και επομένως να έχεις μια ευνοϊκή ρύθμιση στον δανείο σου, δεν προκύπτει. Mm-hmm. Δεν τα έπεισαν τα δικαστήρια. Οι υπόλοιποι όμως έπεισαν το δικαστήριο.
0: Ναι.
2: Άρα έχω δικαστικές αποφάσεις. Mm-hmm. Και επειδή οι δικαστικές αποφάσεις δεν ήταν όλες τις ίδιες, είχαν διαφοροποιήσεις αυτά και επειδή πέραν και ερωτηματικά και μας πήρε μια δεκαετία.
0: Φαγκάκη, γιατί τώρα με πηγαίνεις, με έχεις πάει.
2: Όχι, να σου πω καταλήγω αμέσως. Και επειδή μας πήρε μια δεκαετία, είναι λογικό ότι έπρεπε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Σύμφωνοι. Το ξεκαθάρισμα είναι το οποίο κάνει τώρα ο Πιερακάκης και ο Μητσοτάκης. Το ξεκαθάρισμα. Και το κάναν πολύ γρήγορα για να μην τους προλάβουν με τις διάφορες προτάσεις.
0: Σου ξαναλέω αυτό, όμως παραμένει ζητούμενο το ότι εγώ, αν θέλω να πω, παιδιά, πάει στα κομμάτια να πάει πνιγή, κάφτε το, θέλω απλώς πάρτε το και δεν με νοιάζει θα γίνει, δεν ξεμπλέκεις.
2: Δεν θέλει κανείς. Δηλαδή αυτοί που έχουν πάρει απόφαση πτώχευσης από το δικαστήριο για ευνοϊκή ρύθμιση, mm-hmm. θέλουν να το κρατήσουν. Γι' αυτό και κάνουν όλα αυτά, ναι, και έχουν δώσει μάχες επιμαχών.
0: Μα το έθεσε. Ρε Σιμπάμπη, έλα, μην με μπερδεύεις, γιατί εσύ το διαχωρίζεις σε άλλο κομμάτι. Και λες, το ζητούμενο είναι άλλο. Και είναι αυτό. Πάμε λοιπόν από την αρχή. Θα μας βγάλεις την ψυχή. Πάμε να σε ρωτήσω οικονομικά. Πάντα μου λες πολιτικά. Πάμε να σε ρωτήσω πολιτικά. Πάντα μου λες οικονομικά. Πάμε να τα βάλουμε λίγο κάτω. Νόμος Κατσέλη. Πες μου ο παραλογισμός ή αυτόν οι χρεώσεις που έκρινε ο Άριος Πάγος ως παράλογες, ποιες ήταν. Για να καταλαβαίνουμε όλοι γιατί μιλάμε. Να είμαστε χρηστικοί.
2: Ο Άριος Πάγος επανεφίβρε,
0: ναι,
2: ένα τρόπο υπολογισμού, mm-hmm. των τόκων,
0: mm-hmm.
2: γιατί κάθε δάνειο έχει τόκους,
0: ναι,
2: ο οποίος πρέπει να πάμε πίσω στο Μεσαίωνα και αν τον βρούμε και τότε. Το φτιάξανε για να εξυπηρετήσουν μια κατάσταση. Το ότι δηλαδή υπολογίζει τον τόκο σε κάθε μια δόση χωριστά. Είναι ένας παραλογισμός, δεν έχει καμία οικονομική βάση, ούτε τίποτα άλλο. Και έφτιαξε ένα πράγμα ο Άριος Πάγος για να είναι κοντά στις ρυθμίσεις και στην φιλοσοφία των νόμων, που είναι ο νόμος Κατσέλη και οι υπόλοιποι, που ίσχυσαν και με βάση τους οποίους νόμους πήραν τις αποφάσεις στα δικαστήρια. Είναι ένα κατασκεύασμα. Αυτό είναι, έχει μια ζημιά για το δημόσιο. Έχει μια ζημιά. Τις ζημιές του δημοσίου τις πληρώνουν οι φορολογούμενοι, έτσι δεν τις πληρώνει κανείς άλλος. Άρα πρέπει να πούμε ότι, okay, παιδιά, για να ενισχύσουμε 100.000, τους υπολογίζουν περίπου, τους ανθρώπους οι οποίοι πήραν αυτή τη δικαίωση, θα βάλουμε από την τσέπη μας 500.
0: Αυτό είναι φεύγουμε από το Άριο Πάγο.
2: Ο τρόπος υπολογισμού.
0: Ναι.
2: Ναι, βέβαια. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να ισχύσει για όλα τα δάνεια. Το έχει φτιάξει ο Άριος Πάγος, mm-hmm. sur mesure, για τον πελάτη. Στα, okay, μέτρα του πελάτη. Δηλαδή είχε να λύσει ένα πρόβλημα, το φτιάξε έτσι.
0: Αυτό που λέμε ότι θα κοστίσει το κράτος, το συνολικό που θα κοστίσει είναι κοντά στα 800 εκατομμύρια, θα μοιραστεί με τις τράπεζες. Να πληρώσουμε το κράτος.
2: Ναι. Και εμένα μου δώσαν κάποια νούμερα ότι μπορεί να φτάσει και το 1 δις. Αλλά τελευταία, γιατί είχα προμηθευτεί.
0: Είναι στοιχεία που έδωσε ο Πιερακάκης.
2: Τους υπολογισμούς. Ο Πιερακάκης έχει δώσει τα στοιχεία που του δώσανε οι σέρβισες.
0: Του δημοσιονομικού κόστους.
2: Είναι 500 εκατομμύρια για το δημόσιο και 200 εκατομμύρια για τις τράπεζες.
0: Ακριβώς.
2: Οι τράπεζες θα την κάνουν, δεν θυμάμαι πώς είναι ακριβώς η έκδοση που χρησιμοποιούν οι νέοι, αλλά δεν θα βγάλουν τσιμουδιά. Δεν θα πούνε δηλαδή ότι, okay, είναι μια ζημιά, θα τη γράψουμε στα βιβλία μας, ναι, αρκεί να μην τους πειράξουμε.
0: Πες όμως
2: τα
0: κέρδη. Κόσμο, γίνε λίγο δάσκαλος για να καταλαβαίνουμε.
2: Προσπαθώ.
0: Όλοι μας. Δεν προσπαθείς.
2: Ρώτησέ με, γιατί είναι πιο εύκολο, ναι, έτσι. Ρώτα. Είναι 500 που θα. 500 τρώει
0: στο. Δεν με νοιάζει, ρε Μπάμπη, το δημοσιονομικό.
2: Αυτό δεν με ρώτησε.
0: Όχι, το χρηστικό σε ρώτησε από την αρχή. Πώς ήταν πριν η χρέωση και πήγεται, τι λέει ο Άριος Πάγος, πώς είναι η χρέωση κανονικά.
2: Ο Άριος Πάγος λέει ότι δεν μπορεί.
0: Έχω ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Εντάξει. Πλήρωνα πριν την απόφαση του Αρίου Πάγου τόκο.
2: Πλήρωνε μια δόση.
0: Μια δόση, σωστό.
2: Κεφάλαιο και τόκους, έτσι όπως το είπες, κοντά στα 600.
0: Οκ. Okay.
2: Τώρα,
0: ναι,
2: θα πληρώνεις κοντά στα 400.
0: Έρχεται λοιπόν ο Άριος Πάγος και λέει: ο τόκος δεν θα μπαίνει στο συνολικό κεφάλαιο, έτσι. Θα μπαίνει στη δόση.
2: Σε κάθε μια δόση χωριστά.
0: Οκ. Okay. Φύγαμε από το πρώτο κομμάτι. Για να το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Αυτό που έχεις εσύ στο κεφάλι σου εδώ και 40-50 χρόνια, 60, δεν το έχει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό σε ρωτάω, Κακομοίρης.
2: Καλά κάνεις, με βοηθάς.
0: Συνεχίζουμε τώρα. τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής, από ό,τι μαζεύω και εγώ σταχυολογώ και από αυτά που ακούω και από αυτά που τίθεται και προσπαθώ να πάρω απαντήσεις. Το πρώτο είναι νομικό ερώτημα που λέει ότι γιατί χρειαζόταν ρύθμιση για να εφαρμοστεί μία απόφαση του αερίου πάγου. Η απάντηση είναι αυτονόητη, γιατί αν είχαμε προσφύγει εγώ και ο Μπάμπης στον Άριο Πάγο, η απόφαση του Άριου Πάγου θα αφορούσε μόνο εμένα και τον Μπάμπη. Άρα λοιπόν η ρύθμιση έρχεται να την κάνει για όλους, την απόφαση του Άριου Πάγου. Χρειαζόταν δηλαδή.
2: Έτσι.
0: Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Εδώ η απορία που τίθεται είναι, δεν υπάρχει πια νόμος Κατσέλη, υπάρχει εξοδικαστικός συμβιβασμός.
2: Άλλο αυτό, είναι μια άλλη διαδικασία.
0: Στην ίδια φιλοσοφία. Φιλοσοφία.
2: Σε παρόμοια, ναι, βεβαίως.
0: Εδώ όμως το ζήτημα είναι το εξής. Ότι δεν είναι, έχεις χρέωση δύο ταχυτήτων.
2: Ναι, αλλά
0: στον εξοδικαστικό συμβασμό συνερχίζει αυτός ο παράλογος παραλογισμός. Υπολογισμός, χρέωση.
2: Ο κανονικός εννοείς.
0: Κατά τον Άριο Πάγο παράλογος.
2: Δεν λέει ότι ο Άριος Πάγος ότι είναι παράλογος.
0: Ναι, αυτό περιγράφει.
2: Όχι, ο Άριος Πάγος λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο υπολόγιζαν τις τοκοχρεωτικές δόσεις πρέπει να αλλάξει, ώστε να είναι σύμφωνος με την απόφαση των δικαστηρίων, με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πτωχοί.
0: Ναι.
2: Άρα δεν μπορείς να τους αντιμετωπίσεις όπως τους άλλους. Είναι οι άλλοι είναι όσοι πληρώνουν
0: αυτοί
2: κανονικά.
0: Αυτοί που το δάνειό τους.
2: Συν αυτοί που θα μπουν στον εξοδικαστικό.
0: Πάμε λοιπόν. Σε αυτούς λοιπόν του εξοδικαστικού συμβασμού που είναι επίσης πτωχοί.
2: Δεν είναι.
0: Εξοδικαστικός συμβασμός είναι. Τι είναι?
2: Όχι, δεν είσαι πτωχό. Εκεί είναι η διαφορά.
0: Τι,
2: είναι ότι δεν έχεις δικαστική απόφαση που σε έχει κηρύξει πτωχό. Άρα σε αδυναμία πληρωμής.
0: Okay.
2: Έχεις μια δικαστική απόφαση ενδεχομένως, αν και οι εξοδικαστικοί γίνονται χωρίς να χρειάζεται δικαστική απόφαση πλέον, εδώ και καιρό, ευτυχώς. Που σου λέει ότι έχεις δυσκολίες.
0: Ναι.
2: Και αφού έχω δυσκολίες, να βρω έναν τρόπο να διευκολυνθώ. Okay.
0: Ναι.
2: Άλλο αυτό, άλλο πτωχός.
0: Πάμε παρακάτω. Το άλλο ερώτημα είναι. Γιατί, τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι πλήρωσαν, ξεχρέωσαν και τόσο καιρό λέει το δικαστήριο, εδώ κάτι δεν πήγαινε καλά.
2: Έχει τελειώσει το δανειό τους.
0: Έχει τελειώσει το δανειό τους. Γιατί αυτοί είναι εκτός.
2: Με γεια τους, με χαρά τους.
0: Με γεια τους, με χαρά τους. Τελειώνει αυτό το κομμάτι.
2: Ατύχησαν.
0: Κρατάμε. Ατύχησαν.
2: Δεν είναι και πάρα πολύ. Δεν πρέπει να είναι.
0: Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Αντιθέτως με αυτό που λες, αν δεν ήταν πολύ, δικαίωσέ τους. Δώσε αυτά που έχουν δώσει πίσω.
2: Γιατί έχουν δίκιο και πρέπει να τους δικαιώσω?
0: Σύμφωνα με αυτή την απόφαση.
2: Μα η απόφαση αυτή δεν έχει αναδρομικό. Το Πιερακάκης βάζει μια αναδρομικότητα.
0: Κράτησε το αυτό που λες. Κράτησε το. Γιατί είναι επόμενη συζήτηση. Την αναδρομικότητα. Εκεί στέκομαι. Στην αναδρομικότητα την οποία θα πούμε. Το άλλο κομμάτι είναι γιατί πετάς έξω αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση.
2: Αυτό που έβαλε ο Σαμαράς.
0: Είναι ζήτημα αυτό.
2: Αμέσως.
0: Είναι ζήτημα αυτό.
2: Ναι, γιατί.
0: Και είναι ζήτημα γιατί σου λέει ο άλλος. Εγώ θα λέω παράλογες χρεώσεις για να καταλαβαίνουμε όλοι μας. Δεν κάνω την νομική. Δεν το νομικό όρο. Λες λοιπόν. Βγήκα εκτός ρύθμισης του νόμου Κατσέλη λόγω των παράλογων ρυθμίσεων, των παράλογων χρεώσεων. Επειδή δεν μπορούσα να αντέξω. Τώρα λοιπόν θέλεις μια ευνοϊκή ρύθμιση. Δεν πρέπει να με βάλεις μέσα για να μπορέσω, αν λέω, για να μπορέσω να πληρώσω.
2: Γι' αυτό ο Μητσοτάκης είπε στον Τασούλα ότι εδώ είναι μια επιβράβευση των συνεπών. Δηλαδή οι οποίοι ενώ ήσαν με βούλα δικαστική πτωχή συνέχιζαν και κάναν ό,τι μπορούσαν, έτσι, για να πληρώνουν τις δόσεις έτσι όπως τις είχαν προσδιορίσει οι services και οι τράπεζες.
0: Okay.
2: Άρα σου λέει ότι αυτοί έκαναν αυτή την προσπάθεια, άρα αυτούς τους δικαιώνω και τους δίνω και πίσω χρήματα σε πολλές περιπτώσεις όπου χρειαστεί, αλλά μόνο για αυτούς. Τώρα, τι θα γίνει, θα ρωτήσω, το περιμένω και εγώ να ρωτήσω την Κατερίνα Φραγκάκη, με βέβαιος ότι προφανώς στη βάση του ερωτήματος που βάζεις, το οποίο είναι λογικό, θα προσφύγουν στα δικαστήρια για να συμπεριληφθούν στην ρύθμιση την οποία κατόπιν της αποφάσεως του Αερίου Πάγου η κυβέρνηση θα την πάει στη Βουλή και θα πάρει την έγκρισή της σήμερα το απόγευμα.
0: Τώρα, στο θέμα αναδρομικότητα. Ο κύριος Πιερακάκης και εκεί δίνει βάρος η κυβέρνηση, δηλαδή εκεί ποντάρει, λέει παιδιά κοιτάξτε, εγώ έχω κάνω πράξη αμέσως μια δικαστική απόφαση. Εντάξει. Και ποντάρει και βάζει σύνο Πιερακάκης και λέει: ακούστε, εγώ παίρνω την απόφαση αυτή, ισχύει από εδώ και πέρα. Όμως εγώ, με τη ρύθμιση που φέρνω, την καθιστώ αναδρομική. Δηλαδή, λέω ότι εσύ που πλήρωνες τόσο καιρό, και είναι, συνεχίζει να είναι σε γραμμότητα το δανείο σου, πλήρωνες τόσο καιρό με αυτές τις παράλογες χρεώσεις, αυτές οι παράλογες χρεώσεις, το ποσοστό θα σου μειωθεί από τη συνολική σου οφειλή. Επίσης εξαιρετικό. Λέει τώρα η αντιπολίτευση, έρχεται το Πασόκ και λέει, με συγχωρείτε, δεν έχω δει την απόφαση. Όλοι οι νομικοί που διαβάζουν την απόφαση ορίζουν την αναδρομικότητά της. Ότι ορίζεται μέσα την απόφαση η αναδρομικότητα της απόφασης αυτής.
2: Έτσι. Εγώ τη διάβασα, την έχω διαβάσει. Αλλά δεν είμαι νομικός.
0: Δεν την έχω. Εγώ δεν
2: διάβασα. Είναι πολλές σελίδες. Ατελείωτες.
0: Εγώ δεν την έχω διαβάσει. Ομολογώ. Όμως.
2: Αν διαβάζει δικαστικές αποφάσεις.
0: Μιλώντας με την κυρία Αποστολάκη. Που είναι νομίζω και είναι τομέαρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ.
2: Yes.
0: Αυτό στο οποίο στάθηκε ήταν ότι η αναδρομικότητα ορίζεται από την απόφαση.
2: Άρα δεν είναι μπόνους πιερακάκι.
0: Δεν είναι μπόνους πιερακάκι. Λέει η αντιπολίτευση.
2: Ναι.
0: Okay. Το λέω επειδή πολιτικά επενδύει η κυβέρνηση σε αυτό και αν είναι έτσι πολύ καλά κάνει.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: θα σου πω
0: αν δίνει αδρομικότητα.
2: Που νομίζω ότι έχει δίκιο ο Πιερακάκης,
0: ναι,
2: και δεν έχει δίκιο η Αποστολάκη.
0: Μην το πάρεις επάνω σου. Γιατί δεν έχουμε την εμπνεία της
2: νομίζω, λέω.
0: Okay.
2: Που νομίζω. Νομίζω ότι αν δεν το ρύθμιζε τώρα με νόμο, θα έπρεπε να προσφύγουν και μας το είχε πει η κυρία Φραγκάκη, νομίζω και στην τελευταία κουβέντα μας. Θα έπρεπε να προσφύγουν για να το πετύχουν. Ενώ τώρα το περνάει με νόμο και λύνεται το θέμα. Δηλαδή, όσοι πλήρωναν 600, ενώ με τη ρύθμιση του Αριουπάγου θα πλήρωναν 400 και έχουν πληρώσει 50 δόσεις, 60 δόσεις. Αυτή η διαφορά των 200 ευρώ θα συνυπολογιστεί ως να έχει πληρωθεί. Δηλαδή θα αφαιρεθεί και από το κεφάλαιο του δανείου και γενικά. Δηλαδή δεν θα τη χάσουν. Δεν είναι ότι πλήρωσες.
0: Ναι.
2: Αυτό γιατί αλλιώς θα έπρεπε να προσφύγουν. Έτσι το έχω καταλάβει. Όμως δεν είμαι νομικός και δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο. Εγώ οικονομολόγος είμαι και ως εκ τούτου φαντάζομαι ότι τα βιβλία των οικονομικών και της χρηματοοικονομικής θα ξαναγραφτούν τώρα.
0: Okay. Πάμε, αλλαγή μοιόρου.
1: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε απεργιακές κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, στα τρόφιμα και ποτά, στον επισιτισμό τουρισμό, στο εμπόριο και στις περιφέρειες, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σε κυκλοφορία το ψηφιακό ευρώ έως το 2029, το οποίο αποτελεί ένα από τα μέτρα που προωθούνται για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Πρόκειται για μια ψηφιακή μορφή χρήματος, η οποία θα εκδίδεται και θα υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μετρητά και τις υφιστάμενες τραπεζικές υπηρεσίες, χωρίς να τα αντικαθιστά. Νέες οδηγίες πλεύσης και σχέδιο ασφαλούς διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς στασέται υπέρ της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης στα 70 έτη. Μπροστά στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικού χρέους που έχει καταγραφεί ποτέ βρίσκεται η Βενεζουέλα. Μια νέα γυναίκα 36 ετών έχασε τη ζωή της στη Λέσβο μετά από σοβαρές επιπλοκές που εμφάνισε έπειτα από τον τοκετό της στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Χιούστον!
5: Έλα!
4: We have a problem!
5: Roger! Τι έχει συμβεί?
4: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
5: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
4: Ου! Πετάγομαι τώρα!
6: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank!
7: Αγαπάμε την παράδοση! Αγαπάμε τον καφέ! Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
7: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
7: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
7: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-89-720.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Τόπεδο Ξηρογιάννη. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 5 αεροσκαφών. Χρέος μας είναι να στηρίζουμε την κοινωνία απέναντι στις παρατεταμένες αυξήσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή, τόνισε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Αριστερό χυλό με ανεπαρκείς προτάσεις χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στο σταθμό μας. Περισσότερα στο real.gr.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 29 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Καστελόριζο.
11: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη σε σταδίο και Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας από Αλεξάνδραση έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Πανόρμου.

0: Κύριε Νιφλή.
1: Έλα.
0: Τι, έλα. Τα πάμε αυτά, θα τα ξαναπούμε και στη 1:30. Εγώ πρέπει να σου πω ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να μένουν ασφαλείς και οι μεγάλες απειλές, εκτός από την επιχειρησιακή δράση, που είναι δικιά τους υπόθεση, είναι οι ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν παντού. Δεν χρειάζεται να ξέρετε πολλά εσείς, αυτά τα ξέρει το Vodafone Business, που σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή, και με το Vodafone Business η επιχείρησή σας θα είναι ασφαλής. Βρείτε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεστε στο vodafone.gr / business.

0: Μέχρι να έχουμε τον κύριο Σερεφό στη τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω, εσένα δεν σε ενδιαφέρει αυτό, Νίκο, πηγαίνω στην αγαπημένη μας σχολεία, διαβάζω μερικά από τα σοβαρά μηνύματα που έχουμε στην εκπομπή. Η Ελλάδα φλέγεται από σκάνδαλα κάθε μέρα και ένας βόθρος και εσείς τα σπόνδυλα θα μας πείτε πάλι για το Brent. Μπρος ξεκινήστε. Έτσι ξεκίνησε. Αυτό είναι αγαπημένη μου σχολεία, μέρα και τον Νίκο, μην ασχολείσαι με αυτό. Είστε μεγάλοι τραμπάκουλες και ο χοντρός ο μεγαλύτερος από όλους. Αυτός ο πορτοκαλής θεός υπογράφει.
1: Λοιπόν, διαμαρτύρομαι. Γιατί με αποκαλείσαι το.
0: Για μένα λέει εσύ. Εδώ με αποκαλείσαι εσύ κάθε μέρα. Δεν με αποκαλείσαι ο πορτοκαλής θεός, είναι και θεός. Εσύ είμαι θεός. Λοιπόν, περίμενε. Ο κόσμος τότε, αγαπητέ Μάνο, ο κόσμος έλεγε τότε στους επισφαλείς δανειολήπτες: είστε, εσείς δανειστήκατε, εμείς θα πληρώσουμε τα κερατιά δικά σας, λέει η Κατερίνα. Κάτι ανάλογο είπε και ο Πάπας Παπαδημητρίου σήμερα, αλλά πρέπει να προσέχεις μεταξύ των λεγόμενων του Πάπα Παπαδημητρίου.
1: Τα πάμε αυτά, θα τα ξαναπούμε και στη 1:30. Εγώ πρέπει να σου πω ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να μένουν ασφαλείς και οι μεγάλες απειλές, εκτός από την επιχειρησιακή δράση που είναι δικιά τους υπόθεση, είναι οι ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν παντού. Δεν χρειάζεται να ξέρετε πολλά εσείς, αυτά τα ξέρει το Vodafone Business που σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή, και με το Vodafone Business η επιχείρησή σας θα είναι ασφαλής. Βρείτε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεστε στο Vodafone.gr, κάθετος business.

0: Μέχρι να έχουμε τον κύριο Ζερεφό στη τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω, εσένα δεν σε ενδιαφέρει αυτό, Νίκο, πηγαίνω στην αγαπημένη μας σχολεία, διαβάζω μερικά από τα σοβαρά μηνύματα που έχουν στην εκπομπή. Η Ελλάδα φλέγεται από σκάνδαλα κάθε μέρα και ένας βόθρος και εσείς τα σπόνδυλα θα μας πείτε πάλι για το Brent. Μπρος ξεκινήστε. Έτσι ξεκίνησε. Αυτό είναι αγαπημένη μου σχολεία, μέρα και τον Νίκο, μην ασχολείσαι με αυτό. Είστε μεγάλοι τραμπάκουλες και ο χοντρός ο μεγαλύτερος από όλους. Αυτός ο πορτοκαλής θεός υπογράφει.
1: Λοιπόν, διαμαρτύρομαι. Γιατί με αποκαλείς από το...
0: Για μένα λέει εσύ. Εδώ με αποκαλείς εσύ κάθε μέρα. Δεν με αποκαλείς ο πορτοκαλής θεός, είναι και θεός. Εσύ είμαι η θεός. Λοιπόν...

0: Μέχρι να έχουμε τον κύριο Ζερεφό στη τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω, εσένα δεν σε ενδιαφέρει αυτό, Νίκο, πηγαίνω στην αγαπημένη μας σχολεία, διαβάζω μερικά από τα σοβαρά μηνύματα που έχουν στην εκπομπή. Η Ελλάδα φλέγεται από σκάνδαλα κάθε μέρα και ένας βόθρος και εσείς τα σπόνδυλα θα μας πείτε πάλι για το Brent. Μπρος ξεκινήστε. Έτσι ξεκίνησε. Αυτό είναι αγαπημένη μου σχολεία, μέρα και τον Νίκο, μην ασχολείσαι με αυτό. Είστε μεγάλοι τραμπάκουλες και ο χοντρός ο μεγαλύτερος από όλους. Αυτός ο πορτοκαλής θεός υπογράφει.
1: Λοιπόν, διαμαρτύρομαι. Γιατί με αποκαλείς από το...
0: Για μένα λέει εσύ. Εδώ με αποκαλείς κάθε μέρα. Δεν με αποκαλείς ο πορτοκαλής θεός. Είναι και θεός. Εσύ μη θεός. Λοιπόν, περίμενε. Ο κόσμος τότε, αγαπητέ Μάνο, ο κόσμος έλεγε τότε στους επισφαλείς δανειολήπτες. Είστε, εσείς δανειστήκατε, εμείς θα πληρώσουμε τα κερακτά δικά σας, λέει η Κατερίνα. Κάτι ανάλογο είπε και ο Πάπης Παπαδημητρίου σήμερα, αλλά πρέπει να προσέχεις μεταξύ των λεγόμενων του Πάπη Παπαδημητρίου. Ναι, Μπάμπη μου, και σε ευχαριστούμε που το στέλνεις για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Μας λέει ότι είναι μεγάλη, το ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων. Να σας ενημερώσουμε, θα μας τα πει σε λίγο και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Κλειστή σταδίου, έχετε το νου σας. Σήμερα έχει πολύ πολύ μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση. Okay. Ή κατεβείτε και να λάβετε μέρος στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ή αν δεν περιορίστε το. Έχει σήμερα, περίμενε, γιατί το έβλεπα και στο ριζοσπάστη, ήταν 24 του μήνα, το λέγαμε. Είναι οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, στον επισυντισμό και τον τουρισμό, στο γάλα και τα τρόφιμα και τα ποτά και τις περιφέρειες.
1: Οι εργαζόμενοι όλοι,
0: ναι, οι εργαζόμενοι.
1: Όσοι ακολουθούν τα συνδικάτα του ΚΚΕ. Δεν ξέρω, είναι όλοι. Έχουν κηρύξει ομοσπονδίες τους.
0: Μπορώ να σου πω για τον επισυντισμό και τον τουρισμό, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Ο κ. Χότζογλου δεν είναι ΚΚΕ.
1: Κάθε άλλο, αλλά ναι, μου κάνει εντύπωση γιατί ο Χότζογλου τον φιλοξενήσαμε πριν μερικές εβδομάδες, ναι, εδώ, όταν υπέγραψε την επιχειρησιακή κλαδική συμφωνία. Και είπε ότι την υπογράψαμε, συμφωνήσαμε.
0: Για κάτι άλλο είναι.
1: Μπράβο, άρα πρέπει
0: είναι
1: να
0: είναι. Είναι ασφάλεια στους χώρους εργασίας, συνθήκες κτλ.
1: Άρα
0: για, δεν είναι οικονομική.
1: Για κακή εφαρμογή της επιχειρησιακής σύμβασης.
0: Ναι, και για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
1: Να τον ξαναβγάλουμε, θέλω να πω, γιατί πρέπει να μας τα πει.
0: Ναι. Για να μας πει ότι δεν είναι κουκουέ.
1: Δεν χρειάζεται το πιο κότσο, που μπορώ να σου το πω εγώ. Ναι. Λοιπόν, Todd Brent.
0: Και αυτός λέει που έχασε τη ρύθμη και το σπίτι του επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει. Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Είναι αυτό, όπως το είπε πριν ο Βάβης, ατύχησε. Αυτός ατύχησε, παιδιά. Τελείως. Δεν υπάρχει αναδρομικότητα σε αυτό. Έτσι.
1: Ναι, αλλά
0: εντάξει, τα προκύμενα.
1: Μπορεί να προσπαθήσει μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού να ανανεώσει την δυνατότητά του. Πάντως, γενικότερα είναι αρκετά ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν γίνει στη διάρκεια των πολλών τελευταίων ετών, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι...
0: Πρόσεξε τώρα, επειδή εγώ θα το πω και το λέω πολύ έτσι, συνήθως δεν μιλάω ταξικά, επειδή οι δεξιοί τα χρόνια των μνημονίων μας είχαν πρίξει, μας είχαν διαλύσει τον έρωτα εδώ, εμείς κάθε μέρα φιλοξενούσαμε κόσμο, μας εξηγούσε τι γίνεται με τους δανειολήπτες, τα προβλήματα, και έβγαιναν όλοι οι δεξιοί με τη σειρά και λέγανε να μην είχαν δανειστεί. Τώρα ξαφνικά σκέφτονται τους συνεπείς προβληματικούς δανειολήπτες και λέει τώρα ο Τσίλερ εδώ, καλημέρα αγαπητοί, για εμάς τους τα πετεινά του ουρανού, τους συνεπείς αποπληρωτές, θα υπάρξει κάποια ουσιαστική επιβράβευση. Έτσι.
1: Αυτό ήταν ένα πράγμα, ναι, αυτό, τώρα που το λες, έλεγα εκείνα τα χρόνια, λοιπόν, τα ωραία. Λέω ότι παιδιά, τουλάχιστον οι συνεπείς, δώστε τους κάτι.
0: Ναι.
1: Δώστε τους ένα καλύτερο επιτόκιο τουλάχιστον. Δώστε τους κάτι τις. Διότι το να είσαι συνεπής δεν είναι εύκολη δουλειά. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που είχαν δυσκολίες και προσπαθούσαν να είναι και ήσαν. Έτσι, πάρα πολύ.
0: Λάθηκες, το πετσί μου το ξέρει.
1: Ναι. Okay. Λοιπόν...
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ζερεφό, στον κύριο Χρήστο Ζερεφό, τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, τον και Εθνικό Εκπρόσωπο για την Κλιματική Αλλαγή, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας σήμερα, γιατί βλέπουμε τι γίνεται σε Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία με τους καύσωνες, μεγάλος αριθμός νεκρών. Το ερώτημα δεν είναι, δεν ζητάμε μετεωρολογική πρόβλεψη από τον κύριο Ζερεφό αν θα έρθει στην Ελλάδα, γιατί ποτέ φαίνεται δεν θα έρθει αυτό το κύμα στην Ελλάδα. Ωστόσο, ο προβληματισμός για τα

0: μελούμενα υπάρχει σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Κύριε Σερεφέ, καλώς σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε, κύριε καθηγητά.
2: Ασφαλώς και υπάρχει, καλησπέρα σας. Διότι η κλιματική αλλαγή ούτως ή άλλως έχει μετατραπεί σε κρίση, όπως ξέρετε, και τα φαινόμενα τα οποία θεωρούσαμε πολύ σπάνια άρχισαν να γίνονται συχνότερα.
0: Mm-hmm.
2: Συγκεκριμένα, ας πάρουμε το παράδειγμα το τελευταίο της Γαλλίας.
0: Mm-hmm.
2: Γαλλίας, Ιταλίας, Βρετανίας, Ισπανίας. Ο πρώτος ανάλογος καύσων έγινε το 2003, τον Αύγουστο, και κράτησε περίπου 10 μέρες. Τότε είχαμε συνολικά 70.000 θανάτους από θερμοπληξία.
0: Mm-hmm.
2: Ήταν ο πρώτος μεγάλος καύσωνας που απείλησε την κεντρική και βορειοδυτική Ευρώπη. Ο πρώτος. Θυμίζω ότι ο πρώτος μεγάλος καύσωνας που έπληξε τη χώρα μας ήταν τον Ιούλιο
0: 87. Ναι.
2: Τότε είχαμε και εμείς, βέβαια σε αναλογία πληθυσμού, 2.000 θερμόπληκτους μικρούς, και τότε ξεκίνησαν να βάζουν air conditioning στα νοσοκομεία.
0: Ναι, ναι.
2: Σας το θυμίζω, ναι, γιατί βέβαια, όλοι βέβαια το ζήσαμε αυτό, οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον. Και αυτό επανήλθε στη χώρα μας μετά 3-4 φορές, δηλαδή και το 2007 είχαμε ένα επεισόδιο και μετά είχαμε συνέχεια από το 20 και μετά, το 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Το 2025 ήταν πιο ήπιο, όπως και φέτος. Βέβαια, τον Ιούλιο τι θα κάνει, κανείς δεν το ξέρει.
0: Ναι. Α, και αυτό είναι ένα ερώτημα, κύριε Ζηραφέρο. Είμαστε στα τέλη Ιουνίου και δεν ξέρω αν είναι απόρρια της κλιματικής αλλαγής των ευνίδιων μεταβολών που δεν ξέρουμε πάνω, ναι, κάτω, έστω για τον επόμενο μήνα, τι γίνεται.
3: Αυτό.
0: Ε?
3: Και αυτό κατά πόσο είναι ευνίδιες, κύριε Ζερεφέ, ναι, κατά πόσο είναι ευνίδιες.
2: Είναι ευνίδιες μεν, αλλά υπό αίρεση πάντοτε έχουμε και κάποια ανησυχία πρόβλεψης. Δηλαδή, όσο η επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας, η θάλασσα, πάμε και κάνουμε μπάνιο. Mm-hmm. Όσο είναι τόσο αυξημένη όπως τη βλέπουμε τα τελευταία 6 χρόνια, τόσο ο κίνδυνος αυτός θα συνεχίσει να παραμονεύει. Δηλαδή, η θερμοκρασία της θάλασσας, ας πούμε φέτος στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, είναι περίπου 2 και πάνω βαθμοί Κελσίου πάνω από τις κανονικές τιμές.
0: Mm-hmm.
2: Η επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας, επαναλαμβάνω. Αν αυτή ξεπεράσει τους 3 βαθμούς, που είναι πιθανότατο μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο να συμβεί αυτό, τότε μπορεί να συμβεί και καύσωνας και μπορούν να συμβούν και ακραίες καταιγίδες τύπου Ιαννού και τύπου Ντάνιελ. Αυτά όσον αφορά στη δική μας περίπτωση. Τώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο η Ευρώπη συνειδητοποίησε ότι πλέον το air conditioning είναι απαραίτητο εργαλείο σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι εστιατόρια, είτε όλα αυτά, καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
2: Πάρα πολλοί φίλοι μου, Γάλλοι, Γερμανοί, μου είπανε ότι τους εξέπληξε η έλλειψη του air conditioning σε πολλά μεγάλα εστιατόρια, διάσημα, διότι οι άνθρωποι δεν περίμεναν ποτέ μήνα Ιούνιο ότι θα έχουν τέτοιο καύσωνα.
0: Ναι.
2: Ο καύσωνας αυτός είναι ανάλογος του καύσωνα που ζήσανε σε αυτές τις περιοχές το 2003 τον Αύγουστο με τα χιλιάδες θύματα. Τώρα βέβαια είχαμε πολύ λιγότερα θύματα είχαμε δεκάδες θύματα, αλλά η αιτία είναι ότι τότε οι ηλικιωμένοι, επειδή δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο φαινόμενο, είχαν αφαιθεί σπίτια τους από τα παιδιά τους, εγγόνια τους κλπ, τα οποία πήραν διακοπές, μήνας Αύγουστος, όπως ξέρετε είναι ο μήνας των διακοπών σε όλη την Ευρώπη, και αφήσανε τους πιο ανήμπορους, νομίζοντας, δηλαδή μη φανταζόμενοι πότε, ότι ο δείκτης δυσφορίας θα πάει στο κόκκινο του κόκκινου.
0: Ναι.
2: Αυτό συνέβη το 2003. Αυτή τη φορά υπήρξε ενημέρωση, υπήρξαν προβλέψεις, υπήρξαν μέχρι και μπανιέρες με πάγο σε πλατείες μεγάλες και στην Γαλλία και στην Ισπανία και σε πολλά σημεία όπου συγκεντρώνεται κόσμος.
3: Ναι, τότε πιάστηκαν πραγματικά στον ύπνο και χάσαν τους γέροντες σαν τα κουνούπια τους χάνανε. Ήταν πολύ τραγικό αυτό που συνέβη. Βέβαια. Γιατί κάνανε, όχι μόνο δεν κάνανε τα σωστά, κάνανε και τα ανάποδα.
2: Ναι, κάνανε και τα ανάποδα, όπως το λέτε. Ναι.
3: Τώρα, κύριε καθηγητά, μία ερώτηση ακόμη. Αυτά τα αποδίδουμε στην κλιματική αλλαγή. Είναι μάλιστα, επειδή αυτό συμφέρει στις νέες βιομηχανίες και στις νέες επιχειρήσεις, οι οποίες βγάζουν απίστευτα κέρδη εκμεταλλευόμενες την προσπάθειά μας να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή.
0: Καλώς τον το φίλο του Ντόναλτ Τραμπ. Τι με θέλεις, επάνω.
3: Μακρινός ξάδερφος.
2: Κοιτάξτε, δεν ισχύει αυτό. Το θέμα είναι ότι όσο καθυστερούμε να αντικαταστήσουμε τις ενεργειακές μας πηγές με φιλικές στο περιβάλλον, τόσο αυτά τα ακραία φαινόμενα μπορεί να γίνουν ακόμη πιο συχνά και πιο έντονα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η προοπτική, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ξέρετε το 2026 τον Ιούλιο θα έχουμε έναν γερό καύσωνα. Κάπου στον πλανήτη, αν το πείτε, είναι σίγουρα ότι θα πέσετε μέσα. Αν πείτε στη Μεσόγειο, είναι υποσυζήτηση. Ας πούμε, είδαμε αυτόν που έπληξε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία κλπ. Τώρα, αν πείτε ότι θα έχω σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα καύσωνα, τότε όλα εξαρτώνται από τη συμπεριφορά της θερμοκρασίας της θάλασσας, η οποία σας πληροφορώ ήδη είναι ανωδική, ήδη η επιφανειακή θερμοκρασία είναι πάνω από 2-2,5 βαθμούς Κελσίου, πάνω από τα κανονικά επίπεδα, επομένως δηλαδή οι θάλασσές μας γίνονται θερμότερες. Κάνουμε μπάνιο και νομίζουμε ότι βρισκόμαστε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ενώ είμαστε στην Ελλάδα, η οποία κατά τεκμήριον είχε 1-2 βαθμούς πιο ψυχρά επιφανειακά ύδατα. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να πει κανείς. Καλό είναι να έχουμε τα μέτρα μας, καλό είναι να ενυδατωνόμαστε, καλό είναι να προστατευόμαστε από τον ήλιο, ο οποίος εξακολουθεί να είναι επικίνδυνος, και το κυριότερο είναι, ιδίως για τη Δυτική Ελλάδα, όσοι πάνε τις διακοπές τους εκεί, δεν χρειάζεται να κάνουν τον ΝΤΑΗ απέναντι σε κεραυνούς. Μπορεί να πέφτουν πολλοί κεραυνοί, αλλά όταν αρχίζουν να πέφτουν κεραυνοί, ήδη από τις βροντές που ακούμε, πάμε να μπούμε σε ένα κτίριο μέσα για να μην αντιμετωπίσουμε...
3: Και δεν μπαίνουμε στη θάλασσα.
2: Και βέβαια δεν μπαίνουμε στη θάλασσα, και να σας πω κάτι που δεν το σκέφτεται ο καθένας μας. Το κεφάλι μας όταν κολυμπάμε είναι το ψηλότερο σημείο μέσα στο νερό. Επομένως, ένας κολυμβητής ο οποίος μπαίνει στο νερό για να κολυμπήσει και έχει το κεφάλι του βεβαίως έξω από το νερό, προσελκύει τον κεραυνό περισσότερο από οποιοδήποτε δέντρο υπάρχει γύρω γύρω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σας.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
6: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
5: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δώσε, Νίκο, πάμε. Παναγιώτης Βολάνιος, έλα Παναγιώτη, κάνε μας μαύρη την καρδιά.
1: Καλησπέρα, θα την κάνω όντως γιατί έχουμε και αρκετές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κλειστή είναι η σταδίου στην Ομόνοια από το ύψος της Σεόλου λόγω προγραμματισμένης πορείας με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στις Πανεπιστημίου Πατησίων και Πειραιός. Μένουμε στο κέντρο με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάφοβο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από το ύψος της Νεότητος μέχρι την Αγία Άνης λόγω αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο κόκκινο είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Προσοχή, παιδιά. Ο λόγος στον κύριο Παπαδημητρίου.
2: Βεβαίως, διότι σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού μας είναι προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει, είναι η αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί με θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, καινοτομία, υψηλή ποιότητα, τεχνολογία, πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχής εξέλιξη. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας η Σιάμο για κάθε σπίτι και έχει εμπειρία δεκαετιών. Προσήλωση στη λεπτομέρεια, καθημερινή ηρεμία με πόρτες Σιάμο. Αυτή είναι η πραγματική ασφάλεια, δεν είναι επιλογή, είναι επένδυση ζωής, κυρίες και κύριοι.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
9: Το μέλλον στο σπίτι σας.
10: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
10: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
12: Όρος Φλωρίδης. Σεισμός 5 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κάρπαθο με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου για τον χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή Τάκη Γκόνια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ολυμπιακό, Λεβαδιακό, Ηρακλή και Πανιόνιο καθώς και στην Εθνική Ομάδα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, άκου να δεις, Μάνο Νιφλή. Το ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας έχει μια έκθεση που είναι ενδιαφέρουσα και μπορείτε να πάτε, παρακαλούμε, να την επισκεφτείτε. Λάμπρος Ορφανός, εκφάνσεις χαρακτικής. Είναι ένα αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και στη χάραξη τραπεζογραμματείων. Εγκαινιάστηκε η έκθεση στην φετινή νύχτα μουσείων και σας περιμένετε να επισκεφτείτε μέχρι το Μάρτιο του 27. Έχετε καιρό. Περισσότερες πληροφορίες θα αναζητήσετε στο site του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τραπέζης.
1: Μάλιστα.
2: Όπα.
0: Τι όπα.
2: Να τα με τα ερωτήματα που θέτεις. Έσκασε μύτη και ο Πουαρό, ο οποίος λέει: επιστημονική απόδειξη για κλιματική αλλαγή ή κρίση έχει να φέρει στο διάλογο.
0: Τι. Δεν έχει air conditioning ο κύριος.
2: Όχι, λέει. Μπορείς να αποδείξεις ότι έχουμε κλιματική κρίση.
0: Ναι, φυσικά. Έχει αποδειχθεί με πολλαπλά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες.
2: Πάρε μου τον Τραμπ ένα τηλέφωνο.
0: Τραμπ, έλα. Ακούς.
2: Ναι.
0: Του την έπαιξε τώρα κανονικότατα το κογκρέσο του Τραμπ. Τώρα που τον ανάφερες. Του...
2: Πόσο ήταν. 50.
0: Δεν θυμάμαι το νούμερο.
2: Ναι.
0: Πάντως, εντάξει, όχι ότι θα επηρεάσει τις αποφάσεις του. Πάντως τώρα ξέρει ότι και το κογκρέσο δεν θεωρεί ότι έχει ενημερωθεί επαρκώς, δεν θεωρεί ότι έχει δώσει την έγκρισή του στις πολεμικές επιχειρήσεις.
2: Mm-hmm.
0: Καλά, τώρα ούτε και ο ίδιος τις θέλει. Θα πάμε έτσι. Ευτυχώς δηλαδή από μια άποψη. Θέλουμε ακόμη 10 λεπτά για να κατέβει στο επίπεδο που ήταν πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Η βενζίνη στην Αθήνα είναι 1,87, 1,88. Το είχαμε στο 1,75. Θυμάμαι κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι απ' έξω τώρα.
2: Ναι.
0: Κάπου εκεί.
2: Είδε Brent.
0: Το Brent πρέπει να είναι στα 77, για να δω. 75.
2: 75.
0: Να.
2: Θα πάω μετά να βάλω καύσιμο. Και θέλω να δω πού είμαι, γιατί δεν το έχω σεκάρει τις τελευταίες ημέρες. Το πετρέλαιο.
0: Κίνησες.
2: Ναι.
0: Το οποίο χρησιμοποιείς εσύ.
2: Ναι. Λέει ο Βασίλης εδώ, σε σχέση με τη χθεσινή φωτιά στο εργοστάσιο στην Ορφέως. Ξέρεις ποιο είναι ο Ορφέως?
0: Ναι.
2: Είναι το επίμαχο σπίτι με το οποίο από καιρούς και καιρούς ασχολούμαστε. Ευτυχώς χθες, λέει, δεν είχε το μποτιλιάρισμα που είχε άλλες ημέρες. Φανταστείτε να ήταν όλοι σημειωτών, τι θα γινόταν εκεί. Πρέπει άμεσα η πολιτεία να πάρει μέτρα. Βασίλη, είναι ακριβώς το θέμα που έθεσα και εγώ το πρωί σε σύνδεση που είχαμε με έναν άνθρωπο ο οποίος εργάζεται στην περιοχή, έχει πρακτορείο. Και σκεφτόμουν αυτό, έχοντας δει την εικόνα στην Ορφέως και αυτή που στελιτεύουμε σχεδόν καθημερινά εδώ, στον δρόμο με τα πρακτορία δηλαδή, εάν την ώρα της φωτιάς υπήρχαν ακινητοποιημένα όπως υπάρχουν καθημερινά δεκάδες, εκατοντάδες αυτοκίνητα, χτυπάω ξύλο, τι θα είχε συμβεί, έτυχε χθες να μην έχει κίνηση.
0: Ναι, γιατί εκεί δεν έχει και πού να πάει. Δηλαδή, ακριβώς, και καλή θέληση να έχει κάποιον να κάνει χώρο.
2: Δεν έχει κανέναν δρόμο διαφυγής από εκεί.
0: Τίποτα.
2: Okay. Το θέτουμε σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά βλέπετε πόσο κοντά περνάει από την πραγματικότητα το ενδεχόμενο αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή κάντε κάτι. Κάντε κάτι.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι επειδή συνήθως κατηγορούμε τους Ρωμά για τις ρευματοκλοπές.
2: Ναι.
0: Και επειδή κάνει καλή δουλειά η αστυνομία τώρα, κακά τα ψέματα, σε πάρα πολλούς τομείς δηλαδή, δεν υπάρχουν πολλές δημόσιες υπηρεσίες. Γιατί δεν υπάρχει. Κατεξοχήν δημόσιο πράγμα είναι η αστυνομία, έτσι. Και κάνει καλή δουλειά σε πολλούς τομείς. Τώρα που τους πιάσαν αυτούς, που ήταν κανονική επιχείρηση. Mm-hmm. Επιχείρηση που σου έλεγε πήγαινες εκεί, φτηνότερο ρεύμα, αυτά. Κανονικές ρευματοκλοπές. 606 παράνομες. Συνδέσεις.
2: Ναι, από επιχειρήσεις.
0: 606. Mm. Και εδώ μιλάμε για επιχειρήσεις.
2: Μπάμπη, αν μου επιτρέπεις, δεν θέλω να υποτιμήσω καθόλου αυτό που λες, ούτε το ρόλο της αστυνομίας. Με θυμώνει λίγο όταν κάνουμε μια τέτοια συζήτηση λέγοντας ότι η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της. Ναι, οργανώθηκε μια πολύ πολύ καλή επιχείρηση, όπως οργανώνονται και δεν είναι μοναδική, πολλές φορές. Είναι καθημερινά πολλές που δεν γνωρίζουμε. Εδώ είναι μια συνολική αδυναμία του κράτους να εντοπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο πληρώνουμε όλοι μας. Όπως πριν είπες, πρόσεχε, δεν πάνε να ενεργοποιήσω αυτοματισμό μηνυμάτων, αλλά πριν τι είπες, ότι ξέρεις, ναι μεν καλή είναι η απόφαση του δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου, αλλά το κράτος θα πληρώσει το τέλος, εμείς οι φορολογούμενοι θα πληρώσουμε, αλλά με εκνευρίζει που όταν πληρώνουμε για την αδυναμία του κράτους, δεν μας ενδιαφέρει, δεν δίνουμε σημασία. Δηλαδή, τι ρευματοκλοπή, το συζητούσαμε και πριν από δύο εβδομάδες που βγήκαν στοιχεία 450 εκατομμύρια, κάπου τόσο ήταν. Τότε την πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Οι κακόμοιροι. Δεν απασχολεί τη δημόσια συζήτηση.
0: Θα έπρεπε.
2: Προφανώς.
0: Θα έπρεπε. Και είναι ένα από τα πράγματα, συμφωνώ απολύτως μαζί σου, διότι δεν ήταν πάντοτε έτσι. Ναι. Δηλαδή, δεν ήταν τόσο εκτεταμένοι. Ήτανε, θα σου το πω όπως το πιστεύω, πιο δικαιολογημένοι. Δηλαδή, πήγαινε κάποιος και είχε πραγματική αδυναμία. Επειδή μου έβρισκε αυτή τη λύση. Mm-hmm. Ό,τι αφήνεις, θα γίνει χειρότερο.
2: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή λοιπόν, γιατί παλιά δεν ήτανε μέσα, το βάλανε στο λογαριασμό. Θα μου πεις και πάλι, ΔΕΗ ήτανε δημόσια επιχείρηση 100%, άρα πάλι στη ΔΕΗ πήγαινε, άρα σε όλους εμάς. Αλλά κάποια στιγμή, θρασίτατα, είπανε παιδιά, στο λογαριασμό θα πληρώνετε και τη ρευματοκλοπή, την οποία εμείς δεν κάνουμε ό,τι θα έπρεπε να έχουν κάνει
2: για να
0: τη μαζεύουν.
2: Έτσι.
0: Με αποτέλεσμα να επεκταθεί αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς.
0: Εδώ ξέρανε παλιά ότι οι οικοδομές ολόκληρες χτιζόντουσαν παίρνοντας ρεύμα από τον στήλο της ΔΕΗ.
2: Ναι.
0: Ό,τι αφήνεις θα γίνει χειρότερο. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού.
2: Να συμφωνήσουμε όμως, επειδή λέγαμε για την έκταση ρευματοκλοπής από καταβλισμούς Ρωμά και τα λοιπά, και ισχύει έτσι, για να μην είμαστε τώρα αυτό.
0: Ναι, εδώ, ναι, εγώ είπα όχι μόνο, μην το περιορίζουμε.
2: Ναι. Και πολύ σωστά λες. Εδώ είναι και υπεράνω υποψίας επιχειρήσεις και ιδιώτες και οικονομικά εύρωστοι.
0: Μα και αυτό που λες με τους καταβλισμούς των Ρωμά, που το ξέρουν. Το έχουμε συζητήσει εδώ. Και ο κοντινός Δήμος το γνωρίζει. Mm-hmm. Πόσο μάλλον όταν ψηφίζουν στον κοντινό Δήμο οι καταβλισμοί.
2: Ναι.
0: Όλοι το γνωρίζουν.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Και δεν λένε το εξής. Λένε να πούνε παιδιά, μια στιγμή. Δεν χρειάζεται να το κλέβετε. Θα έρθουμε να σας το βάλουμε.
2: Ναι, περίμενε.
0: Θα κρατάμε δε το ρεύμα αυτό που καταναλώνετε mm-hmm. από τα επιδόματα.
2: Ναι. Ναι, προφανώς.
0: Λέω εγώ έναν τρόπο.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν τι θα κάνουν και τι θα κρατάνε τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Κατευθείαν βρίσκει έναν τρόπο. Μπάμπη, αλήθεια, θαυμάζω σε ένα πόσο.
0: Έτσι μου ήρθε, ρε παιδί.
2: Του πρακτικού μηχανισμού ανακαλύπτει σε δευτερόλεπτα. Είναι φοβερό αυτό. Αλλά τι θέλω να πω, έχει δίκιο να σχετίζει το Δήμο. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Οι Ρωμά σε κάθε περιοχή που φτιάχνουν καταβλισμό. Την φτιάχνουμε μια ανοχή κυρίως δημοτικής αρχής, γιατί ταυτόχρονα υπάρχει μια άτυπη συμφωνία και είναι και οι πελάτες της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Οκ. Okay. Και επειδή είναι πελάτες της εκάστοτε δημοτικής αρχής, είναι φοβερό να περνάς από έναν καταβλισμό, ο οποίος έχει κάνει μια άτυπη κρυφή συμφωνία, θα σε ψηφίσω, δώσε μου ρεύμα, δίνει ο Δήμος αβέρτα, κάνει τα στραβά μάτια, γι' αυτό λέω αβέρτα, και το πληρώνω εγώ.
0: Εδώ πριν από λίγα χρόνια, όχι πολλά χρόνια, είχαμε παρέτηση υπουργού που κατά το άλλο δεν είχε κανένα λόγο να παραιτηθεί, ειδικά εκείνη τη στιγμή, mm-hmm. επειδή μπροστά του είπε πρώην υπουργός, υφυπουργός συγκεκριμένα και νυν τότε δήμαρχος Σπάρτης, είπε ότι όποιος πέρναγε από μπροστά του δίναμε και μια βοήθεια για, mm-hmm. για τις φωτιές στην Ηλία.
2: Ναι.
0: Το θυμάσαι?
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν... θέλω να πω ότι γενικώς δεν, εμένα με ενοχλεί να μην αντιμετωπίζει το κράτος με τον σεβασμό που θα έπρεπε τα χρήματα που παίρνει από τους φορολογουμένους.
2: Συμφωνούμε.
0: Δεν μας περισσεύουν.
2: Σε παρακαλώ, κράτησε μετά, κράτα τη σημείωση, επειδή ονόματα δεν θυμάσαι αλλά θυμάσαι όλα τα υπόλοιπα, στρέβλωση αγοράς από τον πρωτογενή τομέα, κάτι που... αποκαλύφθηκε σε εισαγωγικά σήμερα στην εκπομπή.
0: Να μου το πεις.
2: Άναυδος, ναι. Για τη λειτουργία της αγοράς.
0: Το χάσα τι είχατε πει. Και ήθελα να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που λέγατε, γιατί το πιάσα στο τέλος.
2: Στο ερώτημα που έθεσα σε παραγωγό και μέλος συνεταιρισμού, λέω, πείτε μου κάτι. Σε αυτή την πολύ δύσκολη κρίση που βρισκόμαστε, σε αυτή την πολύ δύσκολη δυσυγκυρία, οι μεσάζοντες έχουν πιεστεί, έχουν ρίξει καθόλου τις τιμές τους, μια και σε αυτούς αποδίδουμε τα πάντα.
0: Τα κέρδη τους.
2: Τα κέρδη τους. Ναι, αυτό λέω.
0: Και
2: έχουν
0: το
2: ρίξει
0: κέρδος,
2: το,
0: μια
2: το
0: τιμή είναι, ναι.
2: Η απάντηση ήταν, θα δείξει. Γιατί θα δείξει?
0: Ωραία, θα μου το πεις
2: κύριε
0: μετά.
2: Κύριε Μπαϊρακτάρη, το λέω εντάχει για να σχολιάσουμε, λέει, γιατί εμείς που λέμε με ανοιχτές τιμές. Δηλαδή, τι είναι ότι που λέτε με ανοιχτές τιμές? Τα δίνουμε, φτάνουν, πολλούνται και παίρνουμε μετά.
0: Μετά πληρώνονται.
2: Ερώτηση είχα τη Σαλάτ. Πώς τιμολογείται? Δεν τιμολογούμε. Μα αυτό είναι παράνομο. Το ξέρω, αλλά έτσι λειτουργούμε.
0: Τώρα έγινε
2: κράτησε
0: παράνομο.
2: Όχι. Έχει μία δικλίδα, θα σου την πω.
0: Ναι.
2: Έχει,
0: okay, δεν... Λοιπόν, πάμε όμως, γιατί περιμένω καλεσμένο.
2: Παραμένει νόμιμο έως 15 ημέρες. Okay.
0: Αυτό άκουσα που το έλεγε ο Χρυσαλάτας και σου λέω έχασα τα προηγούμενα.
2: Κωνσταντίνος Γλούμης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης είναι Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό θέμα.
0: Κύριε Γενικέ.
2: Δημογραφικό, στεγαστικό ζήτημα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Νιχλή, καλησπέρα κύριε Παπαδημητρίου, καλησπέρα σας.
2: Να είστε καλά. Έχουμε στη διαβούλευση λοιπόν ένα νομοσχέδιο.
0: Ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι ένα σχέδιο. Από αυτά που μπαίνουν στη διαβούλευση, μπορείτε να μας τα ιεραρχήσετε, ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό για να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά, δηλαδή όπως δεν το κάνουμε, το πρόβλημα της στέγασης, κύριε Γενικέ?
1: Ωραία, να πούμε αρχικά, έχουμε σε διαβούλευση ένα σχέδιο εθνικής στρατηγικής που για πρώτη φορά διαμορφώνουμε στη χώρα μας. Είναι ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο που μας δείχνει ουσιαστικά τον οδικό χάρτη για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη στεγαστική πίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και μέτρα τα οποία είναι υφιστάμενα ή σχεδιάζονται αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάνω από 45 μέτρα με συνολικό προϋπολογισμό 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για τα στεγαστικά. Και υπάρχουν επίσης και κάποιες προτάσεις για παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να αντιμετωπίσουν και εκείνα τις στεγαστικές πιέσεις αρκετά στοχευμένα.
2: Αν μου επιτρέπετε, για να σταχυλογήσουμε 2-3 που έχουμε βρει εμείς, έχουμε εντοπίσει και προσθέτεται. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με απορία θα έλεγα, μείωση ΦΠΑ για την ανέγερση νέων κατοικιών. Ένα.
1: Σωστά.
2: Είναι ένα εδώ από πέρα, αυτά. Ναι.
1: Εδώ πέρα, λοιπόν, ένα βασικό κομμάτι είναι να αυξήσουμε την προσφορά. Να αυξήσουμε δηλαδή τα διαθέσιμα ακίνητα, τις διαθέσιμες κατοικίες στην αγορά. Ναι. Το ελκυστικό μας απόθεμα. Για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε και τις τιμές. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Ένας τρόπος είναι να ενισχύσουμε το κομμάτι της κατασκευής. Να δούμε ότι οι κατασκευές στη χώρα μας τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης μειώθηκαν πάρα πολύ. Κάτω από τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ πριν ήταν στα 18 δις, το λέει σήμερα και η έκθεση του προϋπολογισμού, του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής.
2: Και μειώνουμε το ΦΠΑ για να είναι πιο.
0: Να μπορέσουμε. Τι θες, παιδί μου, να μην τον μειώσουμε? Επιτέλους θα μειώσουμε ένα ΦΠΑ.
2: Θα περάσει την αγορά.
1: Η στόχευση του προτινόμενου μέτρου είναι ιδίως για όσα σπίτια θα κατασκευαστούν, τα οποία θα διατίθενται με χαμηλότερο μίσθωμα από αυτό της αγοράς. Δηλαδή με ένα κοινωνικό, με ένα προσιτό μίσθωμα. Άρα εκεί είναι η προσέγγιση. Να υπάρχει αυτό το οικονομικό κίνητρο, αυτή η ελάφρυνση για το κομμάτι της κατασκευής, αλλά να επιστρέφεται στην κοινωνία έχοντας ένα μειωμένο μίσθωμα και μακροχρόνια μίσθωση.
2: Ακούστε, κύριε Γενικέ, τώρα για να κάνουμε την κουβέντα, γιατί μ' αρέσει το να ακούω ότι ένα νομοσχέδιο βρίσκεται σε διαβούλευση, για να μπορούμε να το συζητάμε και να βρίσκουμε γωνιές, πτυχές που ίσως προβληματίζουν κάποιους. Οι άνθρωποι της αγοράς, από τους μεσίτες και όλους όλου και τους χώρους και του χώρου της κατασκευής, τι λένε? Ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα αποδώσει, εκτιμούν τέλος πάντων. Γιατί αν ανακοινήσω εγώ το σπίτι μου, σιγά μη μειώσω και το ενίκιο. Θα το διαθέσω, ναι μεν, αλλά θα φροντίσω να αυξήσω, να το πουλήσω, να το νοικιάσω σε πολύ πολύ καλύτερη τιμή. Θέτω ένα προβληματισμό.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το κομμάτι των ανακοινήσεων. Εδώ πάμε να αντιμετωπίσουμε ένα δεύτερο ζήτημα, μια παθογένεια επίσης της ελληνικής αγοράς, που είναι το ότι έχουμε πάρα πολλά κλειστά διαμερίσματα. Υπάρχει δηλαδή ένα δυνητικό απόθεμα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, αλλά δεν αξιοποιείται. Και αυτό επίσης επισημαίνει σήμερα και η έκθεση, αλλά το επισημαίνει και η στρατηγική. Τι προσπαθούμε να κάνουμε εδώ πέρα? Να ενισχύσουμε τις ανακαινήσεις και τις ενεργειακές αναβαθμίσεις για να μπορέσουν να διατεθούν στην αγορά. Εδώ να πούμε όμως ότι π.χ. το νέο μέτρο της ανακαίνησης των κατοικιών που αναφέρεται τώρα, ειδικά για τις ανακαινήσεις, αυτό το οποίο ξεκίνησε με τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας τώρα και το έχει ανακοινώσει και η Υπουργός Δομνή Μιχαηλίδου και ο κ. Παπαθανάσης, αφορά σε επιχορήγηση που φτάνει το 95% της δαπάνης, έως και 95% της δαπάνης που δίνει κάποιος, μέχρι και 36.000 ευρώ. Άρα είναι αρκετά γενναιόδωρο το ποσό το οποίο επιχορηγείται, δίνεται σε ένα νοικοκυριό, δηλαδή να ανακαινήσει το σπίτι του. Και όντως εκεί το κρίσιμο είναι να διατηρήσουμε τα ακίνητα αυτά για μακροχρόνια μίσθωση.
2: Ναι.
1: Άρα εδώ δεν λέμε για ρυθμιζόμενο ή για όριο αύξηση το ποσό του ενοικίου ή χαμηλότερο από αυτό της αγοράς. Εδώ μιλάμε για ένα αγοραίο μίσθωμα μεν, αλλά θα πρέπει να είναι για μακροχρόνια μίσθωση. Άρα οι ανακαινήσεις και το κίνητο που δίνεται με την επιχορήγηση της ανακαινήσεις αφορά στο να είναι για μακροχρόνια μίσθωση το ακίνητο. Δεν τίθεται θέμα ενοικίου δηλαδή και ρυθμιζόμενου ενοικίου.
2: Ναι. Τώρα το έθεσα πριν μεταξύ σοβαρού και αστείου. Η μείωση του ΦΠΑ, πώς, ενώ η απάντηση που παίρνουμε Και το ζητάει και η αντιπολίτευση για τη μείωση του ΦΠΑ σε πολύ συγκεκριμένα προϊόντα, ήδη πρώτης ανάγκης ή πολύ στοχευμένη ομάδα προϊόντων. Η κυβέρνηση απαντά ότι δεν θα περάσει και εδώ θεωρούμε ότι θα περάσει στα κατασκευαστικά υλικά.
1: Να σας πω, είναι ένα προτινόμενο μέτρο και αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο έχει καταγραφεί στη στρατηγική. Είναι κάτι το οποίο βασίζεται σε πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το έχουμε δηλαδή σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία. Να υπάρχει δηλαδή μειωμένος ΦΠΑ όταν όμως μιλάμε για κατασκευή για κοινωνικές ή προσιτές κατοικίες, δηλαδή για μειωμένο μίσθωμα. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται και εδώ μια τέτοια πρόταση. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί αν θα προχωρήσει ή όχι.
0: Κύριε Γκλούμπη, μήπως όμως δεν είναι αρκετά τολμηρή αυτή η πρόταση. Αφού λες ότι έχω ένα έλλειμμα, γιατί να μην τον κατεβάσει το ΦΠΑ για κάποια χρόνια μέχρι ότου να συμπληρωθεί αυτό το κενό που έχουμε.
1: Αυτό είναι ο σκοπός της στρατηγικής, να καταγραφούν κάποιες προτάσεις και φυσικά σε επίπεδο κυβερνητικό συνολικά και στο πλαίσιο της κυβερνητικής επιτροπής για τη στέγαση που υπάρχει, συζητώντας αυτά τα μέτρα με όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Μάλιστα. Γιατί εδώ έχει μεγάλο λόγο και το Υπουργείο Οικονομικών, βεβαίως.
2: Ναι, πρωτίστως.
0: Εντάξει, τώρα καλή εποχή είναι, κύριε Γκλούμπη, να του προτείνουμε του Υπουργού των Οικονομικών να κάνει κάτι, διότι ακούει τέτοιες ιδέες.
2: Πιέστε τον όσο είναι καιρός πριν από τη Βεύκη, γενικά.
1: Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνεχής και Οικογένειας αυτό κάνουμε και αυτό κάνουμε και με τη στρατηγική. Και να πούμε τώρα, είναι σημαντικό γιατί είναι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που είναι τώρα στη Βουλή για ψήφιση. Υπάρχει και ένα μέτρο επίσης φορολογικό, το κατασκευάζω, νοικιάζω, το οποίο προβλέπει την κατασκευή κατοικιών οι οποίες θα έχουν ένα χαμηλότερο μίσθωμα από αυτό της αγοράς, επίσης μακροχρόνια μίσθωση και εκεί εκπίπτει από τη φορολογία των εισοδημάτων αυτός ο οποίος κάνει τη διαχείριση των ακινήτων. Mm-hmm. Άρα και εμείς μαζί με το οικονομικό κινούμαστε σε μια τέτοια κατεύθυνση, η κυβέρνηση συνολικά να μπορέσει να δώσει και κάποια φορολογικά κίνητρα προκειμένου να αυξηθεί το απόθεμα, αλλά να έχουμε και τιμές οι οποίες είναι πιο λογικές και πιο βιώσιμες για όλους τους πολίτες στην αγορά.
2: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Θα τα διαβάσουμε, να τα διαβάσουν και όσοι μας ακούνε.
2: Και οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε, κύριε Γιαννική, και σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Εγώ να σας πω ότι στις 7 Ιουλίου το Ντυρί σας παρουσιάζει ένα διαφορετικό μέλλον με το Ντυρί Program Sphere. Ελάτε να ανακαλύψετε ποιο αντικείμενο σπουδών σας ταιριάζει, τι δυνατότητες σας προσφέρει αν σπουδάζετε σε ελληνικό πανεπιστήμιο, τι υποτροφία σας αναλογεί, τι επιλογές έχετε σε μεταπτυχιακές σπουδές στον Τυρί, την εμπειρία του μαθήματος αν μπείτε σε τάξη της προτίμησής σας να το παρακολουθήσετε και ακόμη θα μάθετε για την επόμενη μέρα του Τυρί που ανήκει στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, έναν οργανισμό με εκπαιδευτική ιστορία 150 ετών. Θέλετε να μάθετε περισσότερα? www.acg.edu.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Σε απεργιακές κινητοποιήσεις, οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, στα τρόφιμα και ποτά, στον επισιτισμό τουρισμό, στο εμπόριο και στις περιφέρειες, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σε κυκλοφορία το ψηφιακό ευρώ έως το 2029, το οποίο αποτελεί ένα από τα μέτρα που προωθούνται για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Πρόκειται για μια ψηφιακή μορφή χρήματος, η οποία θα εκδίδεται και θα υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μετρητά και τις υφιστάμενες τραπεζικές υπηρεσίες, χωρίς να τα αντικαθιστά. Νέες οδηγίες πλεύσης και σχέδιο ασφαλούς διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς στασέται υπέρ της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης στα 70 έτη. Μπροστά στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικού χρέους που έχει καταγραφεί ποτέ βρίσκεται η Βενεζουέλα. Μια νέα γυναίκα 36 ετών έχασε τη ζωή της στη Λέσβο μετά από σοβαρές επιπλοκές που εμφάνισε έπειτα από τον τοκετό της στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
2: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στις 7 Ιουλίου. Το Ντυρί σε βοηθά να αποφασίσεις ποιο μέλλον σου ταιριάζει. Έλα στο Ντυρί Programs Fair 2026 και δες τον μελλοντικό σου εαυτό. Σε ένα από τα πολλά και σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα, στις επιλογές που σου δίνει, αν σπουδάζεις παράλληλα στο ελληνικό πανεπιστήμιο, στις διαθέσιμες υποτροφίες που θα σου επιτρέψουν να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, στα μεταπτυχιακά σου προγράμματα, στην αυθεντική εμπειρία του μαθήματος που θα ζήσεις μπαίνοντας σε μια τάξη της προτίμησής σου. Ανακάλυψε όσα κάνουν τον Ντυρί την επιλογή σπουδών που θα σε προτιμάσει για κάθε μέλλον στον Ντυρί Programs Fair 2026 στις 7 Ιουλίου. Και ακόμη, στον Ντυρί Programs Fair θα μάθεις και για τη νέα σελίδα που ετοιμάζεται να ανοίξει τον Ντυρί στην εκπαίδευση. Δήλωση συμμετοχή σήμερα στο www.acg.edu.

Πάντως εδώ, επειδή η Τατιάνα γράφει ένα μήνυμα σε σχέση με την καταμέτρηση και είναι κάτι που έχω περάσει και γράφει για συγκεκριμένο πάροχο, ο πάροχος δεν έχει όχι ευθύνη, δεν έχει σχέση με την καταμέτρηση. Με την καταμέτρηση του ρολογιού σου, του ρεύματος, έχει να κάνει ο ΔΔΕ. Στο λέω επειδή την έχω πατήσει, με ενημέρωσε ο πάροχος μου, έχουμε τον ίδιο πάροχο, ότι κάποια στιγμή, ύστερα από 2 χρόνια, 3, πλήρωνα λογαριασμούς, μου έρχονταν λογαριασμοί, μου απάντησε ότι έχει να καταμετρηθεί το ρολόι σας εδώ και κάποια χρόνια. Έρχονταν λογαριασμοί στο μεταξύ. Έτσι. Και καταλήξαμε στις ευθύνες του ΔΔΕ. Μάλιστα, το είχαμε κάνει και σύριαλ εδώ στην εκπομπή. Γιατί είχα βρει ποιος ήταν ο υπεύθυνος καταμέτρησης του ΔΔΕ στην περιοχή, ο οποίος την έβγαζε στο καφενείο, έλεγε ότι μετρούσε, δεν μετρούσε ποτέ. Και πληρωνόταν κανονικά.

0: Μπορώ να σου πω, Μάνο Νιφλή, αν μου επιτρέπεις, ότι το θέμα. Τι.
1: Παρακαλώ.
0: Έχεις κάτι άλλο, μήπως παρεμβαίνω σε κάτι, γιατί.
1: Όχι. Απλώς θαυμάζω με τον τρόπο που διαβάζεις τους χορηγούς μας.
0: Τους διαβάζω διότι.
1: Έχεις ένα πρόλογο.
0: Έχουν ένα ενδιαφέρον, εσύ.
1: Προφανώς, αλλά.
0: Εγώ αυτό το πράγμα με τους ιούς, με τους hacker. Ναι. Το διάβασε αυτό.
1: Όχι, τα έχω διαβάσει εγώ για μένα.
0: Α, yeah, μάλιστα. Τα κακόβουλα λογισμικά κτλ. Με απασχολούν εμένα πάρα πολύ και τις επιχειρήσεις. Ακούω ανθρώπους που έχουν μικρές επιχειρήσεις και σου λένε την πατήσαμε. Και έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Παιδιά, ψηφιακές απειρές θα υπάρχουν. Μπορείτε να προστατευτείτε απλά. Vodafone Business έχει τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε, μην αργείτε, τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
1: Μάλιστα. Και τώρα ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα της Καταρίνας Φραγκάκη, για να μιλήσουμε για την νέα ρύθμιση σε σχέση με τα δάνεια του νομού Κατσέλη. Κυρία Φραγκάκη, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Από το πρώτο λεπτό της εκπομπής περιμένουμε να έρθει η ώρα να μιλήσουμε.
0: Έχουμε κάνει 15 αναφορές στο όνομα Φραγκάκη.
1: Ναι, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά. Πείτε μας τώρα, πάμε να δούμε. Έχουμε κάνει την εισαγωγή. Συζητήσαμε πολλά θέματα εμείς μεταξύ μας. Είπαμε προφανέστατα ότι πρόκειται για μια πολύ θετική ρύθμιση. Έχει και κάποιες, όχι σκιές, θέματα ή απορίες που προκαλούνται. Σωστά.
2: Δεν νομίζω ότι έχει απορίες, δηλαδή θεωρώ ότι είναι αναμενόμενο αυτό. Ίσως γράψανε και κάποια παραπάνω πράγματα τα οποία θεωρώ ότι δεν χρειαζόταν. Δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν μείνει μόνο στο θέμα της αναδρομικότητας. Τώρα για το όσοι είναι εκτός νόμου Κατσέλη εννοείται ότι είναι εκτός αυτής της ρύθμισης. Άρα δεν ξέρω για ποιο λόγο γράφτηκαν αυτά. Ήταν, ας πούμε, κάποια πίεση που άσκησαν οι εταιρείες αυτές να γραφτεί αυτό, να είναι ξεκάθαρο, να μην ξεκινήσουν νέες αγωγές για το ζήτημα αυτό. Δεν το ξέρω το σκεπτικό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που αναμέναμε, είναι αυτό που συζητάγαμε, ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν ξεκάθαρη, ότι όλοι μας ξέραμε πώς θα πρέπει να γίνεται ο υπολογισμός, το λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι.
2: Εκείνοι συνέχιζαν να επιμένουν.
0: Και σου λένε την πατήσαμε, και έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Παιδιά, ψηφιακές απειρές θα υπάρχουν. Μπορείτε να προστατευτείτε απλά. Vodafone Business έχει τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε, μην αργείτε, τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr /business.
1: Μάλιστα. Και τώρα ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα της Καταρίνας Φραγκάκη, για να μιλήσουμε για την νέα ρύθμιση σε σχέση με τα δάνεια του νομού Κατσέλη. Κυρία Φραγκάκη, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Από το πρώτο λεπτό της εκπομπής περιμένουμε να έρθει η ώρα να μιλήσουμε.
0: Έχουμε κάνει 15 αναφορές στο όνομα Φραγκάκη.
1: Ναι, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά. Πείτε μας τώρα, πάμε να δούμε. Έχουμε κάνει την εισαγωγή. Συζητήσαμε πολλά θέματα εμείς μεταξύ μας. Είπαμε προφανέστατα ότι πρόκειται για μια πολύ θετική ρύθμιση. Έχει και κάποιες, όχι σκιές, θέματα ή απορίες που προκαλούνται. Σωστά.
2: Δεν νομίζω ότι έχει απορίες, δηλαδή θεωρώ ότι είναι αναμενόμενο αυτό. Ίσως γράψανε και κάποια παραπάνω πράγματα τα οποία θεωρώ ότι δεν χρειαζόταν. Δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν μείνει μόνο στο θέμα της αναδρομικότητας. Τώρα για το όσοι είναι εκτός νόμου Κατσέλη εννοείται ότι είναι εκτός αυτής της ρύθμισης. Άρα δεν ξέρω για ποιο λόγο γράφτηκαν αυτά. Ήταν, ας πούμε, κάποια πίεση που άσκησαν οι εταιρείες αυτές να γραφτεί αυτό, να είναι ξεκάθαρο, να μην ξεκινήσουν νέες αγωγές

0: Μα φραγκάκι.
1: Ναι, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι. Πείτε μας τώρα, πάμε να δούμε. Έχουμε κάνει την εισαγωγή. Συζητήσαμε πολλά θέματα εμείς μεταξύ μας. Είπαμε προφανέστατα ότι πρόκειται για μια πολύ θετική ρύθμιση. Έχει και κάποιες, όχι σκιές, θέματα ή απορίες που προκαλούνται. Σωστά.
2: Δεν νομίζω ότι έχει απορίες. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι αναμενόμενο αυτό. Και ίσως γράψανε και κάποια παραπάνω πράγματα τα οποία θεωρώ ότι δεν χρειαζόταν. Δηλαδή, θα μπορούσαν να είχαν μείνει μόνο στο θέμα της αναδρομικότητας. Τώρα, για το όσοι είναι εκτός νόμου Κατσέλη, εννοείται ότι είναι εκτός αυτής της ρύθμισης. Άρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο γράφτηκαν αυτά. Ήταν, ας πούμε, κάποια πίεση που άσκησαν οι εταιρείες αυτές να γραφτεί αυτό, να είναι ξεκάθαρο, να μην ξεκινήσουν νέες αγωγές για το ζήτημα αυτό. Δεν το ξέρω το σκεπτικό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που αναμέναμε, είναι αυτό που συζητάγαμε, ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν ξεκάθαρη, ότι όλοι μας ξέραμε πώς θα πρέπει να γίνεται ο υπολογισμός, το λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια. Εκείνοι συνέχιζαν να επιμένουν στο χαβά τους πώς θα πάρουν περισσότερα χρήματα από τον κόσμο, ενώ δεν έπρεπε να γίνεται αυτό. Αναγκαστήκαμε να φτάσουμε στον Άριο Πάγο, δικαιωθήκαμε στον Άριο Πάγο και όλο αυτό το χρονικό διαστήμα προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο να μην εφαρμόσουν την απόφαση που θα έπρεπε να εφαρμοστεί από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ευτυχώς υπήρξε αυτή η νομοθετική ρύθμιση, σημαντική, ίσως να μην χρειαζόταν κιόλας, κατά την άποψή μου την ταπεινή, την νομική. Αλλά από τη στιγμή που οι εταιρείες αυτές...
1: Γιατί χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση? Γιατί εγώ έσπευσα να δώσω μία απάντηση που εγώ είχα στο μυαλό μου, ότι εάν δεν υπήρχε νομοθετική ρύθμιση, θα έπρεπε να ισχύσει μόνο για αυτούς οι οποίοι είχαν προσφύγει και για τους διαδίκους. Μόνο για αυτούς, όχι.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε εξ αρχής να ισχύσει για όλους και το ζήτημα της αναδρομικότητας που λέγαμε εξ αρχής, και το ζήτημα της άμεσης εφαρμογής και όχι του υπολογισμού, όπως λέγανε εκείνοι με μηνιαία. Θυμάστε που συζητάγαμε ότι θα υπολογιζόταν, θα παίρνουν ακόμα περισσότερα χρήματα, εφόσον υπολογιζόταν με τη μηνιαία δόση όσο περνάει το χρονικό διάστημα, που αυτό θα ήταν ακόμα πιο καταστροφικό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ψάχναν να βρουν τρόπους πώς να μην εφαρμοστεί. Ευτυχώς εκεί το Υπουργείο Οικονομικών, ως όφιλε, έκανε αυτή την ρύθμιση για να σταματήσει αυτή η κουβέντα και να σταματήσουμε κι εμείς να φωνάζουμε όλοι οι νομικοί που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Και έρχεται να λυθεί ένα ζήτημα, το οποίο αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, αλλά εγώ θα το προχωρήσω παραπάνω το ζήτημα, ότι αυτή τη στιγμή δεν λύνεται όλο το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, εννοείται. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα με τους πληστηριασμούς που γίνονται καθημερινά. Πρέπει και εκεί πέρα να δούμε να υπάρξουν αντανακλαστικά και από την κυβέρνηση, αλλά και από την αντιπολίτευση και όλα τα άλλα κόμματα, γιατί βλέπω να τσακώνονται για το ποιοι είναι μέσα στον νόμο Κατσέλη και δεν συζητάνε την ουσία, και πρέπει να μάθουν, να κάτσουν να διαβάσουν όσοι είναι, ασχολούνται με την πολιτική, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τα κόκκινα δάνεια. Και όχι μόνο αυτή τη στιγμή, τι συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια που εμείς πολεμάμε, εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να μην χάνει τα σπίτια του. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα που έχει γεννηθεί στην οικονομική κρίση που συνεχίζεται, που ο κόσμος χάνει τα σπίτια του και αν δεν έχει έναν δικηγόρο να του σταθεί δίπλα του.
1: Σωστό, δεν βγάζει άκρη.
2: Σίγουρα το
1: σπίτι. Κυρία Φραγκάκη, πείτε μας κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι, εμένα μου ακούγεται άδικο, δεν το λέω για να μιζεριάσουμε, γιατί είπαμε είναι θετική ρύθμιση, αλλά δεν είναι άδικο να μην δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς οι οποίοι έχασαν στη διαδρομή τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, γιατί ακριβώς δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις υπέρογγες χρεώσεις?
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι ελάχιστη. Γι' αυτό σας λέω ότι όσοι κάθονται και κάνουν αντιπολίτευση με αυτό δεν ξέρουν το θέμα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα αντιπολίτευση. Ρωτάμε γιατί είναι ερώτημα. Για μένα είναι ερώτημα.
2: Για να μην τρελαίνε το κόσμο, το λέω εγώ, γιατί σας λέω ότι τα θέματα αυτά πρέπει να τα ξέρεις σε βάθος για να κάθεσαι να τα συζητάς και να βρίσκεις λύσεις.
1: Γι' αυτό σας ρωτάμε.
2: Λοιπόν, το θέμα της έκπτωσης το έχουν αντιμετωπίσει ελάχιστοι. Σας το λέω τώρα με την εμπειρία που έχω. Άρα είναι λίγοι αυτοί που βγήκαν επειδή δεν μπορούσαν να πληρώνουν. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι αναγκάστηκαν να δανειστούν, να πληρώσουν το κεφάλαιο, γιατί δεν άντεχαν άλλο τις απειλές και τους εκβιασμούς που δεν

0: κοντάν. Αυτή είναι η πόλη, αυτή είναι όσοι αυτή τη στιγμή έχουν ξαναδανειστεί από κάποιο συγγενικό πρόσωπο, από κάποιον άλλον, προκειμένου να πληρώσουν τα φαντς, να βγουν εκτός νόμου Κατσέλη και να μην ζουν αυτό τον εφιάλτη που ζούσανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί ζούσαμε έναν εφιάλτη που εκβίαζαν τον κόσμο ότι θα τον πετάξουν εκτός νόμου Κατσέλη, του έστελναν εξώδικα. Έχω πάρα πολλά τέτοια εξώδικα, όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι που τους λέγανε ότι δεν πληρώνεται τη σωστή δόση που υπολογίζαμε εμείς και πρέπει να βγείτε εκτός νόμου Κατσέλη, επειδή εμείς υπολογίζουμε μια υπέρογγη δόση στην οποία δεν μπορούσαν να συμμορφωθούν. Και αναγκάζονταν, κάνανε δικαστήρια, πληρώναν δικαστήρια. Τα λεφτά αυτά των δικαστήριων ποιος θα τα πληρώσει μετά την απόφαση αυτή. Δηλαδή πληρώναν αυτοί οι άνθρωποι, δέχτηκαν μια τεράστια ηθική βλάβη από όλο αυτό το πράγμα. Αυτά είναι τα ζητήματα που έχουμε αντιμετωπίσει. Το θέμα της έκπτωσης είναι μικρότερο, το αντιμετώπισαν ευτυχώς λίγοι, γιατί προφανώς φοβόντουσαν να τους κηρύξουν εκτότους, επειδή ξέρανε ότι ο υπολογισμός ήταν εσφαλμένος, το ξέρανε πάρα πολύ καλά αυτό. Τους το λέγαμε, τα κερδίζαμε στα δικαστήρια. Αυτά όλα τα δικαστήρια, με αποτέλεσμα να είναι λίγοι. Πολλοί είναι αυτοί που σας λέω, που βίωσαν τον εφιάλτη. Έναν εφιάλτη τον οποίο δεν το σταμάτησαν μέχρι τώρα να βγει και αυτή η ρύθμιση. Και συνέχισαν να λένε ότι εμείς θέλουμε να δούμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση, ενώ ήξεραν πάρα πολύ καλά ότι ο υπολογισμός ήταν εξ αρχής σωστός. Ναι. Και να πούμε στον κόσμο, γιατί αυτό που λένε είναι ότι ναι, οι τυχεροί όσοι μπήκαν στον νόμο Κατσέλη, ήταν ευάλωτοι. Ουσιαστικά είναι πτωχευμένοι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ένας πολίτης ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να πάει να πάρει πιστωτική κάρτα, μπορεί να πάει να κάνει ό,τι θέλει. Είναι ουσιαστικά κάποιος ο οποίος έχει πτωχεύσει. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή τη διαφορετική αντιμετώπιση και είναι άνθρωποι που ήταν ευάλωτοι, αποδεδειγμένα. Γίναν δικαστήρια και οι δικαστές αποφάσισαν ότι αυτοί πρέπει να έχουν αυτήν τη μεταχείριση μέσω του νόμου Κατσέλη.
1: Κυρία Φραγκάκη, να ρωτήσω κάτι. Αυτά έγιναν στα χρόνια μεταξύ του 9 και του πόσο, 15, 16, κάπου εκεί. Αυτή ήταν πτωχευμένη, ήταν τότε.
0: Ο νόμος Κατσέλη ίσχυε μέχρι τον Μάρτιο του 2019.
1: Μάλιστα, άρα από το 9 μέχρι το 19, 10 χρόνια.
0: Νόμος, 10 χρόνια. Λοιπόν, όσοι πρόλαβαν, κάναν τις αιτήσεις τότε και εντάχθηκαν
1: μάλιστα
0: στο νόμο
1: τώρα,
0: Κατσέλη.
1: Κάποιοι που ήσαν άτυχοι τότε και πτώχευσαν, ενδεχομένως στο μέλλον, στα χρόνια που πέρασαν από τότε και στα επόμενα χρόνια, καλά να είναι οι άνθρωποι τώρα που ξεπερνούν και αυτό το εμπόδιο, μπορεί να πάει καλύτερα η ζωή τους. Αυτή τη ρύθμιση όμως δεν θα τη χάσουν.
0: Όχι, εκτός βέβαια ο νόμος Κατσέλη λέει ότι αν αλλάξει πάρα πολύ η οικονομική σου κατάσταση, έχουν δικαίωμα και οι σέρβισερς και οι τράπεζες, αν έχουν τα δάνεια, τους βγάλουν εκτός νόμου Κατσέλη.
1: Καθίστε, αυτό θέλω να το, θέλω να το καταλάβω καλύτερα, κυρία Φραγκάκη. Δηλαδή, έχει δικαίωμα αυτός που έχει το δάνειο να πει: «Οκ, τότε ήσουν φτωχός, πήρες αυτές τις ρυθμίσεις ευνοϊκές. Θέλω όμως να ξέρω ποια είναι σήμερα η οικονομική σου κατάσταση. Μπορεί να το κάνει αυτό?»
0: Βέβαια, το κάνουν και ζητάνε οικονομικά στοιχεία και ελέγχουν τα οικονομικά στοιχεία. Προκειμένου να κάνεις οποιαδήποτε ρύθμιση, πρέπει να καταθέσεις όλα τα οικονομικά στοιχεία. Άρα λαμβάνουν γνώση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και μετά ξέρουν πάρα πολύ καλά σε τι κατάσταση είναι ο δανειολήπτης.
1: Και ένα ακόμη. Επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές και για τον εξοδικαστικό, αυτή του εξοδικαστικού είναι μη πτωχευμένοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν σε κατάσταση πτώχευσης κατά τον νόμο.
0: Ακριβώς. Δεν είναι πτωχευμένοι, είναι σε μια κατάσταση ρύθμισης. Σαν να πηγαίναμε, ας πούμε, να κάνουμε μια διμερή διαπραγμάτευση. Είναι τελείως διαφορετικό καθεστώς. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο εξοδικαστικός βάζει και τελείως διαφορετικές λύσεις. Βέβαια, τώρα περιμένουμε και την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού, που και αυτή θα είναι μια καλή ρύθμιση, να το πούμε και αυτό. Για τους ευαλώτους είναι διαφορετικό το πλαίσιο, εκεί μπορείς να δεις και κούρεμα, μπορείς να δεις περισσότερες δόσεις. Και βεβαίως υπάρχει και η διαδικασία της πτώχευσης για τους ιδιώτες πλέον. Και βεβαίως της προστασίας της πρώτης κατοικίας για τους ευάλωτους, μέσω του μισθώματος που καταβάλει κάποιος, το φορέα μίσθωσης και επαναπόκτησης του ακινήτου, όπου στη δωδεκαετία μπορεί να επαναποκτήσει το ακίνητό του ενώ το έχει προστατεύσει ουσιαστικά καταβάλλοντας ένα μίσθωμα.
1: Χοντρικά ευάλωτος Έχουμε με
2: Άλλη φορά.
1: Δεν τη χάνουμε τη φραγκάκι.
2: Δεν θέλω να το χάσει.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, τώρα που την έχω, να τη κάνω ερωτήσει.
2: Πόσο ερωτήσει το ευάλωτο στην Ελλάδα τώρα, μην μου ανοίξει το στόμα. Να είστε καλά, κύριε Φραγκάκη.
0: Είναι πολύ χαμηλά τα κριτήρια.
2: Να είστε καλά, κύριε Φραγκάκη.
1: Καλά, ευχαριστούμε όπω πάντα.
2: Εμεί ευχαριστούμε.
1: Γεια σα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
3: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
8: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
7: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
8: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
7: Με έκανες χώμα.
8: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
14: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
16: Προπόληση more.com.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η Άννα λέει: μόλις πήγα τη μικρή μου στο μετρό να πάει για δουλειά, έβαλα βενζίνη με 1,84. Καλό είναι, παιδιά.
1: Καλό είναι.
0: Καλό είναι. Καλό είναι. Καλό είναι. Καλό είναι το 1,84. Μιλάμε για αυτά που ζούμε, έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι καλύτερο από ό,τι ήταν 2 εβδομάδες πριν.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Αυτό λέμε. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Αμάν πια. Μάνο, τον ανθρωπόμπλο πώς τον βλέπεις.
0: Θέματα, είναι στα πολλά ερωτήματα, αλλά επειδή δεν είμαι νομικός, είναι πολλά τα νομικά ερωτήματα που τίθενται.
1: Μπερδεμένη η υπόθεση.
0: Ναι. Μίλησε σήμερα, έδωσε απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Μπούρδα την χαρακτηρίζει την υπόθεση. Από την άλλη, υπάρχει μια σιωπή από την Βελγική Εισαγγελία.
1: Τώρα, αυτός ο Βέλγος Εισαγγελέας, σου έχω πει ότι έχω διαβάσει το βιβλίο του.
0: Έχει γράψει βιβλίο.
1: Είχε γράψει ένα βιβλίο. Και ναι, το διάβασα την εποχή τότε που μάντρωσε την Καϊλή.
0: Τίτλο πες μου.
1: Δεν θυμάμαι τώρα το τίτλο. Το έχω εδώ μέσα.
0: Ήμουν σίγουρο.
1: Το έχω ηλεκτρονικά.
0: Ήμουν σίγουρο.
1: Γιατί να θες να με εκθέσεις, δεν σε καταλαβαίνω.
0: Για να δείξω ότι θυμάσαι.
1: Και μου είχε φανεί εξωφρενικό αυτό που κάνανε την Καϊλή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν επρόκειτο να τη χάσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτός έχει φήμη ανθρώπου πολύ σκληρού.
0: Okay. Σε διακόπτω γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Φωνάζει ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Ζητώ συγγνώμη.
1: Νερό έχεις πιει τώρα πριν φύγεις. Να πιείς, σε παρακαλώ.
0: Γιατί?
1: Γιατί πρέπει να πίνουμε νερό όταν έχει ζέστη.
0: Άστε. Κάτι έχει συμβεί. Κάτι έχει πετάξει το νερό. Καλό μεσημέρι. Αύριο πάλι.
1: Γεια σας, να προσέχετε.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 2. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου σήμερα, με την ψήφιση της ευνοϊκής ρύθμισης για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και με τις 5 συνδυαστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε επίσης ότι είναι χρέος η στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις παρατεταμένες αυξήσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις.
0: Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη ρύθμιση δεν συνιστά πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στην ανάγκη να υπάρχει καθολικότητα από την έναρξη ισχύως του νόμου, επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χωράνε ερμηνείες στην απόφαση του Αρείου Πάγου, επισημαίνει το ΚΚΕ.
1: Το δικαίωμα του Δημήτρη Αβραμόπουλου να προσφύγει στο Συμβούλιο Εφετών αλλά και στον Άριο Πάγο. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις για το ένταλμα σε βάρος του, επεσήμανε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Για άκυρο ένταλμα, κάνει λόγο ο πρώην Επίτροπος, τονίζοντας ότι κάποιοι αξιοποιούν επικοινωνιακά την υπόθεση.
0: Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Το σκεπτικό της απόφασης.
1: Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα που έκανε ρεύμα το κλοπές και εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Τα μέλη του παραβίαζαν ακόμα και τα σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακά ρολόγια. Έκλεβαν ρεύμα και το πουλούσαν σε σπίτια και γνωστές επιχειρήσεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Στον Εισαγγελέα, η 29χρονη που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της ενδοοικογενειακής βίας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.
1: Ακραίος καύσωνα συνεχίζει να πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Τους 47 έφτασαν οι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμούς και θερμοπληξία. Τα τρία πρώτα θύματα της ζέστης θρυνεί η Ιταλία, όπου 16 πόλεις έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό.
0: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Έκαναν πορείες στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. Τα αιτήματά τους σχετίζονται με καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας.
1: Κλειδί για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας, τα εκατομμύρια κλειστά ακίνητα, όπως δείχνει μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή. Προτείνει τη λήψη 5 μέτρων για να επιστρέψουν στην αγορά. Πώς μπορούν να μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων.
0: Σχέδιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για απεγκλωβισμό χιλιάδων ναυτικών από τον Περσικό κόλπο, όπου παραμένουν ακινητοποιημένα 1.100 εμπορικά πλοία. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Τραμπ μετά από την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Έδωσε εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει γιατί πετρελαϊκές εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές.
1: Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κατατάσσεται 15ο στην Ευρώπη και 61ο παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα ανάμεσα σε 19.500 ιδρύματα.
0: Στα αθλητικά, θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου για το χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Τάκη Γκιόνια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.
1: Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νόκαουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι η Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα.
0: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται και αύριο η απογευματινή αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Από την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι κάτω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου Πατησίων. Στο κόκκινο η άνοδος Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και η κάθοδος από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή η ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου και από το Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας αλλά και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
1: Έχουμε, Παναγιώτη, προβλήματα ακόμα λόγω της φωτιάς στο Αιγάλεο.
3: Κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Αιγάλεο από την Οδό Νεότητος μέχρι την Αγία Σάνης λόγω αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων του Κωνσταντίνου Τασούλα για όλα τα τρέχοντα ζητήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία απέναντι, όπως είπε, στις παρατεταμένες αυξήσεις τιμών. Αναφερόμενο στη ρύθμιση ανάσα που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, δήλωσε ότι ξεπεράσαμε τις προσδοκίες μας και στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις. Ακούμε ένα απόσπασμα και επανερχόμαστε για να συνδεθούμε με τη Βουλή.
4: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα να το τονίσω αυτό των δυνατοτήτων μας. Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρείου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό Γιώργο Λικουρέτζο και αργά το απόγευμα αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με όλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, ίσως και αργά το βράδυ, καθώς είναι πολύ μεγάλος αριθμός των ομιλητών οι οποίοι έχουν εγγραφεί στον κατάλογο και είναι βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για να τοποθετηθούν κυρίως επί της τροπολογίας. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι η κυβέρνηση θέλει να προβάλλει τη ρύθμιση η οποία έρχεται σήμερα για να δώσει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από την πλευρά του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, ήταν πολύ κοντά σε αυτά που μόλις ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την επίσκεψή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επέμεινε ο κ. Πιερακάκης ότι η κυβέρνηση έφυγε πέραν από την απόφαση του Αρείου Πάγου, καθώς η πολιτική ευθύνη είναι πολύ μεγαλύτερη από την νομική. Λέγοντας χαρακτηριστικά ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες καταβολές τους, έκανε λόγο για μια πολύ πολύ μεγάλη ανάσα, λέγοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν αυτές οι μειώσεις ακόμα και τα 300 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, είπε τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον των πραγματικών υποχρεώσεων θα συνυπολογίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο της οφειλής και συντομεύοντας τη διάρκεια της αποπληρωμής. Ήταν πολύ χαρακτηριστική η φράση του κ. Πιερακάκη ότι δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Να πούμε ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης υπολογίζεται κοντά στα 700 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα και με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, εκ των οποίων περίπου τα 500 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και 200 εκατομμύρια ευρώ την αναδρομική τους αποκατάσταση. Όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλη, η ψηφοφορία αναμένεται σήμερα αργά το βράδυ. Μένει να δούμε εκεί αν θα ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία από τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου όλοι οι βουλευτές να τοποθετηθούν επί αυτής. Φαίνεται ότι είναι θετικό το κλίμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό, ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα δούμε να υπερψηφίζεται ομοφόνος από τη Βουλή συγκεκριμένη τροπολογία. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Κερακάκης σε κάθε περίπτωση εμφανίστηκε αιχμηρός απέναντι στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος Κατσέλη, παρά τις αρχικές του προθέσεις, επί της ουσίας προκάλεσε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και καταχρήσεων.
1: Και θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο Γιώργος Λικουρέτζος, στη στάση δηλαδή της αντιπολίτευσης, η οποία ήταν επιφυλακτική και κριτική απέναντι σε αυτή τη ρύθμιση. Η Μίλεν Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι δεν συνιστά πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών, συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην ανάγκη να υπάρχει καθολικότητα της ρύθμισης από την έναρξη ισχύως του νόμου, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το ΚΚΕ σημειώνει ότι στην απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράνε ερμηνείες. Πάμε να δούμε όλες τις αντιδράσεις με τη βοήθεια της Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
6: Εντάξει, σχεδόν ισόμοι αντιπολίτευση, αν εξαιρέσουμε το ΠΑΣΟΚ, και θα σας πω γιατί. Κατηγορεί την κυβέρνηση για επικοινωνιακή εκμετάλλευση και ότι παραστάνει περίπου το τζάμπα μάγκα, για να χρησιμοποιήσω και ένα πολύ πρόσφατο όρο έτσι, στην πολιτική ζωή του τόπου. Τονίζουν ότι η κυβέρνηση δεν νομοθέτησε από τη δική της κοινωνική ευαισθησία, αλλά μόνο και μόνο επειδή ήταν υποχρεωμένη να εφαρμόσει την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΚΕ επισημαίνουν ότι η παρέμβαση έρχεται πολύ αργά, πάντως κατόπιν εορτής. Με το ΚΚΕ μάλιστα να υπενθυμίζει ότι έχει καταθέσει σχετική τροπολογία ήδη από το 2024, την οποία η κυβέρνηση τότε την είχε απορρίψει. Από την πλευρά του, στο ΠΑΣΟΚ προφανώς και θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της τροποποίησης, αλλά επιμένουν ότι δεν πρόκειται για κάποιο είδους ρύθμιση και σίγουρα για μια ρύθμιση στην οποία οδηγήθηκε από πολιτική ευαισθησία η Νέα Δημοκρατία. Θεωρούν ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο πέραν από το αυτονόητο, δηλαδή να πειθαρχήσει σε μια τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου, που είχαν είναι και το ανώτατο δικαστήριο του κράτους. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση υπογραμμίζουν ότι η ρύθμιση αφήνει περίπου απ' έξω τους συνεπείς δανειολήπτες και όσους έχουν ήδη εξοφλήσει τα δάνειά τους, πληρώνοντας και παράνομους τόκους, καθώς και εκείνους που έχασαν τις ρυθμίσεις τους στο παρελθόν λόγω των υψηλών δόσεων. Και τελικά η Ελληνική Λύση υποστηρίζει ότι το πραγματικό κόστος μετακυλείται στους πολίτες και όχι στις τράπεζες.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε παρέμβαση και από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία για τα κόκκινα δάνεια δικαιώνει την πρόσφατη δημόσια παρέμβασή του, όπως λέει, υπέρ της άμεσης εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τον νόμο Κατσέλη. Εξέφραζε ωστόσο ενστάσεις για το εύρος των δικαιούχων που καλύπτει η νέα ρύθμιση. Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την κίνηση αυτή του Υπουργείου Οικονομικών η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
7: Με μια μηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινοδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί εστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπενιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποια δημιουργικής ερμηνείας, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για μας η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα όταν αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και services, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας θα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και servicers σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα.
1: Εν τω μεταξύ, εφόλιστη ύλη συνέντευξη στον Νίκο Χατζανικολάου παραχώρησε το πρωί ο επικεφαλής του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης. Όπως είπε, ήταν προσωπική του απόφαση να είναι υποψήφιος πρόεδρος των ΣΥΡΙΖΑ. Δεν του είχε δώσει ευλογία ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν η χαρακτηριστική φράση του.
8: Τότε που ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις ευρωεκλογές, είπα ότι υπάρχει σχέδιο οριστοποίησης για να δημιουργηθεί ένας βολικός κεντροαριστερός χυλός. Και πλέον είναι απλά αριστερός τροφός, αλλά με μη επαρκείς προτάσεις χυλός. Τα κόμματα πρέπει να έχουν ξεκάθαρες ιδέες. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε συμφωνία όπως αυτό που είπα στο συνδικαλισμό, εμείς θέλουμε νέα ψηφοδέλτια. Όχι παραταξιακά. Ας υπάρχουν παρατάξεις, να έχουν υποψηφίους.
9: Αλλά να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, λες.
8: Να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, από έναν ιέψο δέλτιο.
9: Είτε από μία είτε από δύο παρατάξεις. Ναι. Πολλοί με ρωτούν εδώ, εάν μπείτε στη Βουλή, εάν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία.
8: Έχουμε πει όχι στο συνέδριό μας, τα μέλη μας αποφασίζουν.
9: Θέλω από ένα σχόλιο για τα νέα κόμματα. Ξεκινώ από αυτό της κυρίας Καριστιανού.
8: Στο οικονομικό κομμάτι δεν έχω ακούσει τίποτα. Οι θέσεις για τις γενοκτονίες και τις αμβλώσεις είναι πάρα πολύ προβληματικές. Στο κομμάτι της δικαιοσύνης η ίδια έχει συγκλίνει με τις απόψεις που εμείς και εγώ προσωπικά λέμε εδώ και 3 χρόνια.
9: Αν δεν μπει στη Βουλή, θα συνεχίσεις την μάχη?
8: Όχι.
9: Στην πολιτική ή θα,
8: σου είπα, όχι.
9: Ή θα επιστρέψεις?
8: Όχι, δεν είναι. Θα μείνω Ελλάδα. Εάν δεν μπουν οι δημοκράτες στη Βουλή, εγώ μένω Ελλάδα. Θα κάνω ό,τι μπορώ επιχειρηματικά. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα στη Βουλή και να παίξω το παιχνίδι. Μπήκα επειδή πραγματικά πιστεύω στην δύναμη της κοινωνίας να φέρει μια αλλαγή.
0: Στη Βουλή βρίσκεται η δικογραφία του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του, εμπλέκοντας το όνομά του στο σκάνδαλο Qatar Gate. Δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις, δήλωσε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, χαρακτηρίζοντας την ιστορία μπούρδα. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις για το ένταλμα, ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο Εφετών αλλά και στον Άριο Πάγο, είπε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Και μέσα σε όλα, Άννα Κανδύλη, είχαμε και την απόρριψη από τον Άριο Πάγο της προσφυγής Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η οποία χαρακτηρίζεται απαράδεκτη.
10: Ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Με απόφαση λοιπόν του Αριοπάγου, του ανώτατου οργάνου του δικαστηρίου, την Ολομέλεια, με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απερίφθη η προσφυγή της κυρίας Κοβέση για την πενταετή ανανέωση της θητείας των 3 Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων του πρώτου βαθμού. Υπενθυμίζω ότι ότι εδώ το ανώτατο δικαστήριο είχε ανανεώσει τη θητεία τους για 2 χρόνια προκειμένου να τελειώσουν τις υποθέσεις, γιατί αυτό είχε επικαλεστεί η κυρία Κοβέση όταν έσπευσε να ανανεώσει τη θητεία τους από τον περασμένο Νοέμβρη, χωρίς να έχει αποφανθεί το ανώτατο δικαστικό, ότι έχουν σοβαρές υποθέσεις. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι 2 χρόνια φτάνουν. Να σας πω ότι την προσφυγή υποστήριξε ο συνταγματολόγος Σπύρος Βλαχόπουλος, εκπροσωπώντας δηλαδή την κυρία Κοβέση, επικαλούμενος στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου και ζητώντας το ζήτημα να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν δεν ικανοποιηθεί, που δεν ικανοποιήθηκε βεβαίως, γιατί οι δικαστές, οι ανώτατοι δικαστές, είπαν ότι ένομο συμφέρον να προσφύγουν έχουν μόνο οι ίδιοι, μόνο δηλαδή οι τρεις εισαγγελείς. Να σας πω ότι και επίσης και ότι αυτή την ώρα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει για την επιλογή 3 νέων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις νέες θέσεις τις οποίες ήδη έχουν διακηρυχθεί. 2 στον δεύτερο βαθμό, 1 στον πρώτο, που ανεβάζουν τον αριθμό των εντεταλμένων εισαγγελέων στη χώρα μας από 10 σε 13.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Κανδύλη, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ, στον Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
11: Εν πάση περιπτώσει, τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν και ρωτά, φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι, αρνούμενος την υλοποίηση του εντάλματος αυτού, την εκτέλεση του εντάλματος, να ζητήσει να αποφανθεί γι' αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται. Και στη συνέχεια, ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άριο Πάγο. Δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες που σας περιγράφω είναι ταχύτατες. Επομένως τώρα η διαδικασία που κατά τον νόμο θα ακολουθηθεί είναι να συζητηθεί το αίτημα της άρρησης ασυλίας στη Βουλή των Ελλήνων και από ό,τι είδα ο κ. Σταυρομόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του, και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα που έκανε ρευματοκλοπές και εξιχνιάστηκε από το ελληνικό FBI. Έγιναν ταυτόχρονες έρευνες στην Αττική, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο και συνελήφθησαν 5 άτομα. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις του είδους, καθώς τα μέλη της οργάνωσης δεν παρενέβαιναν στις κολόνες μέσης και υψηλής τάσης κλέβοντας ρεύμα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Είχαν καταφέρει να παραβιάσουν τους σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακούς μετρητές, κλέβοντας ρεύμα από το δίκτυο, το οποίο στη συνέχεια πουλούσαν σε σπίτια αλλά και σε γνωστές επιχειρήσεις, Σοφία Γαλάνη.
12: Πρόκειται για ιδιαίτερα καλωστημένο κύκλωμα, που υπολογίζεται ότι προκάλεσε στο ελληνικό δημόσιο ζημιά ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, μεταξύ των οποίων τα 3 βασικά μέλη της οργάνωσης. Πρόκειται για έναν 52χρονο που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος και συντονιστής της οργάνωσης, έναν 40χρονο που είχε επιχειρησιακό και διαμεσολαβητικό ρόλο και ένα 43χρονο πραγματοποιούσε τις επεμβάσεις στους μετρητές και εισέπρατε αμοιβές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 101 όχι μόνο φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η ρευματοκλοπή φέρεται να πραγματοποιούνταν προς όφελος επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αφού έκλεβαν το ρεύμα, το πουλούσαν, όπως είπες, κατόπιν συμφωνίας βεβαίως με τις επιχειρήσεις, όπως πρατήρια καυσίμων, καταστήματα εστίασης, ίντερνετ καφέ, βιομηχανίες τροφίμων και ελαιοτριβία. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται μάλιστα και γνωστές επιχειρήσεις, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Να την ακούσουμε.
13: Αυτή την υπόθεση βλέπονται αρκετές οικίες αλλά και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ώστε να παρεμβαίνουν στους μετρητές και να κερδίζουν να μην καταγράφεται η πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν και γνωστές επιχειρήσεις που εμπλέκονται, γι' αυτό ακριβώς δεν μιλάμε μόνο για φυσικά πρόσωπα που είναι κατηγορούμενοι στη δικογραφία, αλλά και νομικά πρόσωπα, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις η ρευματοκλοπή πραγματοποιούνταν από επιχειρήσεις. Είπαμε πλέον τους ψηφιακούς μετρητές. Είναι πιο δύσκολο να παρεμβαίνει κάποιος στους ψηφιακούς μετρητές, γι' αυτό ακριβώς και θέλουμε να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς δραστηριοποιούνταν αυτή η εγκληματική οργάνωση, καθώς δεν είναι εύκολο να παρέμβεις σε ένα ψηφιακό μετρητή, πρέπει να κατέχεις ειδικές γνώσεις.
1: Και αυτό ακριβώς που είπε η κυρία Δημογλίδου είναι που προκαλεί αίσθηση, Σοφία. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο κατάφεραν να παραβιάσουν ακόμη και τα ψηφιακά ρολόγια.
12: Ναι, εδώ μιλάμε για high-tech απάτη, Ελισάβετ, γιατί έχουμε να κάνουμε με παγκόσμια πατέντα που βρήκαν για τους ψηφιακούς μετρητές. Χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό τύπου Edmi Atlas, το οποίο εγκαθιστούσαν στο σώμα του μετρητή με τη χρήση ειδικής οπτικής κεφαλής. Με τον τρόπο αυτό αποκτούσαν παράνομη πρόσβαση στο λογισμικό και τα δεδομένα του μετρητή. Για τους αναλογικούς μετρητές τώρα χρησιμοποιούσαν κάθε είδους κινήσεις. Παρέμβαση μέσω γεφυρών, διακλαδώσεων, επεμβάσεων σε ποινία, παραβίαση σφραγίδων, απομόνωση καλωδίων και ποινίων τάσεως κλπ. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να καταγράψουν μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οι παρεμβάσεις είχαν περιοδικό χαρακτήρα, καθώς τα μέλη της οργάνωσης επανέρχονταν ανά μήνα, ανά τρίμηνο ή ανά εξάμηνο, προκειμένου να ανανεώνουν τους συντελεστές κλίμακας και τις υπόλοιπες παραμέτρους που επηρέαζαν τη ρευματοκλοπή. Επίσης, τα μέλη του κυκλώματος μπορούσαν να κάνουν από μακριά έλεγχο στοιχείων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που τους επέτρεπε να παρακολουθούν στοιχεία κατανάλωσης, ενεργοποίησης και απενεργοποίησης μετρητών και δεδομένα των παροχών στις οποίες είχαν παρέμβει. Κατά την έρευνα, να σου πω επίσης ότι διαπιστώθηκε πως η οργάνωση δεν περιοριζόταν αποκλειστικά σε περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Σε δύο περιπτώσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων διαπιστώθηκαν παράνομες επεμβάσεις με σκοπό όχι τη μείωση της καταγραφόμενης κατανάλωσης αυτή τη φορά, αλλά την τεχνητή αύξηση της εμφανιζόμενης ως παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την παράνομη οικονομική ωφέλεια των εμπλεκομένων φυσικά. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Τώρα πάμε, Σοφία, και στο περιστατικό που συνέβη σε υπόγεια διάβαση απέναντι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μία φοιτήτρια έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από επιδειξία και ήταν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.
12: Ακριβώς. Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής γυναίκας, το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7 δηλαδή το απόγευμα, εν λόγω άνδρας με καταγωγή από την Ιεμένη, παρακολουθούσε την νεαρή γυναίκα από τη στιγμή που αποχώρησε από τον χώρο του Πανεπιστημίου. Την ακολούθησε μέχρι την υπόγεια διάβαση της συγκρού κάτω από την οδό Λαγουμιτζή, έχοντας σε κοινή θέα τα γεννητικά του όργανα. Η 26χρονη κατάφερε να απομακρυνθεί τρέχοντας ευτυχώς και κατευθύνθηκε σε σημείο που υπήρχε κόσμος. Ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, δίνοντας και την περιγραφή του δράστη. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τον 25χρονο σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο στη χώρα. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, έχει συλληφθεί και προσαχθεί επανειλημμένα για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ είχε ελεγχθεί και για υπόθεση απόπειρας κλοπής στην περιοχή της Ακρόπολης. Σημασία έχει το γεγονός ότι η φοιτήτρια πρόλαβε να φωτογραφίσει τον δράστη μετά το περιστατικό και να παραδώσει το υλικό στις αρχές. Οι φωτογραφίες μάλιστα έχουν αναρτηθεί και σε λογαριασμό.
1: Ήταν ψύχρεμη, είχε την ψυχραιμία για να το κάνει.
12: Ακριβώς. Και είναι πολύ δύσκολο να έχει την ψυχραιμία σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει σημασία όμως το ότι τον φωτογράφησε, γιατί έχει ενημερωθεί και η πανεπιστημιακή κοινότητα για να δούμε αν υπάρχουν και άλλα πιθανά θύματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
0: Μένουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 29χρονη που μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
14: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκης. Τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν, να προσθέσω εγώ ότι η 29χρονη έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Η συνήγορός της, η δικηγόρος Μαργαρίτα Σημεωνίδου, ωστόσο, έδωσε μία άλλη τροπή, υποστηρίζοντας ότι η 29χρονη είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και μάλιστα επαναλαμβανόμενης και ότι η πράξη της ήταν αποτέλεσμα κατάστασης ακραίου φόβου. Η 29χρονη, σύμφωνα πάντα με την δικηγόρο της, προσπάθησε να διαφύγει από το σπίτι, όμως ο σύντροφός της την εγκλώβησε. Κλειδωμένη μέσα στο σπίτι, επιχείρησε να καλέσει την αστυνομία χωρίς να τα καταφέρει. Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί περιστατικό κατά το οποίο είχε επιχειρηθεί ο πνιγμός της.
0: Είχε καταγγελθεί το περιστατικό αυτό, Ελένη?
14: Αυτό δεν το έχει διευκρινίσει η δικηγόρος. Αυτό που διευκρίνησε ήταν ότι μετά το χθεσινό αιματηρό επεισόδιο η ίδια 29χρονη κάλεσε το ΕΚΑΒ και παραμένει στην γραμμή ότι επιχειρούσε να αμυνθεί ως η ίδια θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, ύστερα από καυγά η γυναίκα επιτέθηκε στον 24χρονο χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια. Από την επίθεση ο νεαρός υπέστη τραύματα στο πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Έχει υποβληθεί σε επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Τα δύο μαχαίρια έχουν κατασχεθεί, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.
0: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ακραίος καύσωνα συνεχίζει να πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 44 βαθμούς, μεγαλώνει μέρα με τη μέρα η λίστα των νεκρών από πνιγμούς και θερμοπληξία, ενώ η Ιταλία θρυνεί τα πρώτα της θύματα, την ώρα που 16 πόλεις, ανάμεσά τους το Μιλάνο και η Ρώμη, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει.
15: Ακόμα και 18 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα είναι οι θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Ελισάβετ, η Γαλλία κατέγραψε χθες τη θερμότερη μέρα στην ιστορία της με 44,3 βαθμούς στην περιοχή Πισός, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι 40 άνθρωποι σε όλη τη χώρα πνίγηκαν κολυμπώντας σε μη ελεγχόμενες περιοχές. Περισσότερο από το 90% του πληθυσμού είναι εκτεθειμένο σε ακραία ζέστη, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σήμερα από 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου, από τη Βρετάνια στην περιοχή του Παρισιού, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος στα νότια και δυτικά της χώρας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι σημερινές και οι αυριανές θερμοκρασίες αναμένεται να σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με αποτέλεσμα τα σχολεία να κλείσουν και οι πολίτες να καλούνται να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένα τμήματα της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ βρίσκεται σε ισχύ κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, η οποία καλύπτει μία περιοχή που εκτείνεται από το Λονδίνο έως το Σουόνσι και από το Σόμερσετ έως το Μπέρμιγχαμ. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας τώρα έχει επίσης κηρύξει κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 16 πόλεις για σήμερα, συμπεριλαμβανομένου, όπως είπες, του Μιλάνου και της Ρώμης. Από σήμερα έως τουλάχιστον την Παρασκευή, η κεντρική και νότια Ολλανδία θα βρίσκονται σε πορτοκαλί συνεγερμό για ακραίο καύσωνα. Στην Πολωνία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις υψηλού επίπεδου για το δυτικό τμήμα της χώρας από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, ενώ σε συναγερμό έχουν τεθεί μέχρι την Κυριακή οι δημοφιλείς ακτές της Κροατίας. Η Ουγγαρία τώρα, η οποία βρισκόταν ήδη υπό συναγερμό δευτέρου βαθμού, ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει την προειδοποίηση στο μέγιστο επίπεδο από το Σάββατο έως και την Τρίτη. Για την ώρα, κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει το τρέχον κύμα καύσωνα, ενώ ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επισήμανε ότι Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο και να επισημάνουμε πως στις επόμενες ημέρες το κύμα καύσωνα αναμένεται να επεκταθεί και στην Ανατολική Ευρώπη.
1: Είναι λοιπόν ανησυχητικά τα δεδομένα και την ίδια ώρα, Τζέννη, σπάνε και όλα τα ρεκόρ και στην κατανάλωση ρεύματος. Είναι άλλωστε φυσικό. Για έναν καύσωνα ανάλογο με αυτόν του 2003 έκανε λόγο στον Real FM στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, Χρήστος Ζερεφός.
16: η Ευρώπη συνειδητοποίησε ότι πλέον το air conditioning είναι απαραίτητο εργαλείο σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι εστιατόρια. Πάρα πολλοί φίλοι μου, Γάλλοι, Γερμανοί μου είπανε ότι τους εξέπληξε η έλλειψη του air conditioning σε πολλά μεγάλα εστιατόρια, διάσημα. Διότι οι άνθρωποι δεν περίμεναν ποτέ μήνα Ιούνιο θα έχουν τέτοιο καύσο.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Κλειδί για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας, τα εκατομμύρια κλειστά ακίνητα. Τι δείχνει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
17: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
18: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
17: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
18: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
17: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
18: Τζοέλ.
17: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
19: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
20: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
19: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
20: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
19: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
20: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
19: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
21: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
17: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
22: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
23: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
22: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
23: Ποιος Ανδρέας?
22: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
23: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
22: Τι εννοείς?
23: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
22: Ναι.
23: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει.
5: Διαφημίσου στο Radio Prevezza.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στους 97,8.
1: λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τραγωδία στη Λέσβο. Νεαρή γιατρός που είχε γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό εμφάνισε σοβαρές επιπλοκές και εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα, όπου παρά τις ιατρικές προσπάθειες κατέληξε λίγες ώρες μετά την αφήξή της. Φως στα ακριβή αιτία θανάτου αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων Εμιλία Σταθάκου σε αυτή την τραγική υπόθεση, η οποία διερευνάται.
2: Η τραγωδία, Βασίλη. Η άτυχη 36χρονη γιατρός που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ της Μυτιλίνης πέθανε από επιπλοκές μετά τη γέννα. Την περασμένη Παρασκευή έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο παιδί με κεφαλική τομή. Μάλιστα, παρόν στο τοκετό ήταν και ο σύζυγός της, που είναι επίσης γιατρός στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Λίγες ώρες μετά το τοκετό εμφάνισε υψηλό πυρετό και η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. Τη Δευτέρα εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο στην Αθήνα. Δυστυχώς όμως, κατά την αεροδιακομιδή έπαθε ανακοπές και παρά το γεγονός ότι έγιναν μεγάλες προσπάθειες συνάταξης από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, τελικά η άτυχη 36χρονη κατέληξε. Γίνονται εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του τραγικού θανάτου της, που έχει βυθίσει στο πένθος και τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, πρέπει να πούμε, γιατί μιλάνε για μια εξαιρετική γιατρό, πάντα πρόθυμη, που παρέμενε στην πρώτη γραμμή έως 6 μηνών έγκυος, εξυπηρετώντας έκταστα και συχνά υπέρβαρα περιστατικά.
3: Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε κατασκευές

0: σε αυτή την τραγική υπόθεση η οποία διερευνάται.
1: Η τραγωδία Βασίλη, η άτυχη 36χρονη γιατρός που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ της Μυτιλήνης πέθανε από επιπλοκές μετά τη γέννα. Την περασμένη Παρασκευή έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο παιδί με κεσαρική τομή. Μάλιστα, παρόν στο τοκετό ήταν και ο σύζυγός της, που είναι επίσης γιατρός στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης. Λίγες ώρες μετά το τοκετό εμφάνισε υψηλό πυρετό και η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. Τη Δευτέρα εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο στην Αθήνα. Δυστυχώς όμως, κατά την αεροδιεκομιδή, έπαθε ανακοπές και παρά το γεγονός ότι έγιναν μεγάλες προσπάθειες συνάταξης από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, τελικά η άτυχη 36χρονη κατέληξε. Γίνονται εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του τραγικού θανάτου της, που έχει βυθίσει στο πένθος και τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, πρέπει να πούμε, γιατί μιλάνε για μια εξαιρετική γιατρό, πάντα πρόθυμη, που παρέμενε στην πρώτη γραμμή έως 6 μηνών έγκυος, εξυπηρετώντας έκταστα και συχνά υπέρβαρα περιστατικά.
2: Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Έκαναν πορείες νωρίτερα στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας για τα αιτήματά τους, μας ενημερώνει η Αργυρό Μαυρούλη.
3: Ελισάβετ, όπως είπες και εσύ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό και Τουρισμό έχει προκηρύξει σήμερα 24ωρη απεργία, αλλά και η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, θέτουν στο επίκεντρο ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας. Στο πλαίσιο λοιπόν της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στον τουρισμό και επισητισμό που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία, έγιναν απεργιακές συγκεντρώσεις και έγιναν σε ολόκληρη τη χώρα, με την κεντρική συγκέντρωση σήμερα το πρωί στις 11 έξω από το Υπουργείο Εργασίας και ακολούθησε και πορεία στο Σύνταγμα. Και την ίδια στιγμή στις 11 η ώρα στην πλατεία Κάνικος είχαν συγκέντρωση και οι οικοδόμοι. Τώρα, στον τουρισμό και επισητισμό, η Ομοσπονδία στην ανακοίνωση ζητάει ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και μερομίσθια, υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλο τον κλάδο, καταχείριση του πενθυμέρου και του οκτάωρου, πληρωμή και κάθε υπερορίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και άμεση ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στην αδήλωτη εργασία. Και από την πλευρά της Ομοσπονδίας των Οικοδόμων ζητάει επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της κλοπής ενσημάτων, μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, αλλά και να τηρούνται το εστάωρο, το πενθήμερο και οι 35 ώρες απασχόλησης. Επίσης ζητάνε αναμείωση των όριων ηλικίας της εξοδότησης και αναγνώριση για διανομή υπεραγνώστων ενσύμων, όπως τους λένε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους. Στάση εργασίας έχει ρίξει και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας σήμερα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι ήταν η στάση, και πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της ΕΣΕ. Και μάλιστα προειδοποιούν ότι αυτή η τετράωρη στάση είναι προπομπός της πανελλαδικής απεργίας που θα προκηρύξουν στο εμπόριο την Κυριακή 19 Ιουλίου, ημέρα που είναι ανοιχτά τα καταστήματα, που μπορούν να είναι ανοιχτά τα καταστήματα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
0: Άπιαστο όνειρο για τους Έλληνες αποτελεί η έβρεση κατοικίας. Η εκτείναξη του κόστους στέγασης τα τελευταία χρόνια οφείλεται όχι μόνο στην περιορισμένη ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας και στις χαμηλές επενδύσεις σε νέες κατοικίες, αλλά και στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος των υφιστάμενων κατοικιών παραμένει κενό και δεν διατίθεται για μακροχρόνια μίσθωση ή πώληση. Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Προτείνει μάλιστα την υιοθέτηση ισορροπημένης στρατηγικής που θα συνδυάζει τη στήριξη για νέες κατασκευές με πολιτικές καλύτερης αξιοποίησης των κλειστών σπιτιών. Ο εφιάλτης του στεγαστικού για να εκλείψει απαιτεί συνδυαστικές προτάσεις, Μέρη Παπακοσταντίνου.
4: Ακριβώς, Βασίλη, βλέπουμε ότι η ραγδαία αύξηση των ενοικίων και η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών αποτελούν πλέον μια κορυφαία κοινωνική και οικονομική πρόκληση. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή παρεμβαίνει τώρα με μια δέσμη 5 συγκεκριμένων προτάσεων, εστιάζοντας στην απελευθέρωση των χιλιάδων κλειστών ακινήτων. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν γενναία φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις, αυξημένες επιδοτήσεις για την ανακαίνιση παλαιών διαμερισμάτων και στοχευμένους περιορισμούς τύπου Airbnb σε χωρισμένες περιοχές. Παράλληλα, ζητείται η άμεση επίλυση των κληρονομικών και γραφειοκρατικών εκκρεμωτήτων που κρατούν μπλοκαρισμένα πολλά σπίτια, καθώς και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών. Να πούμε ότι αυτοί οι 5 άξονες της μελέτης εστιάζουν, όπως είπαμε, σε φορολογικά κίνητρα,

0: Δίνει, προτείνει λοιπόν φοροαπαλλαγές για ιδιοκτήτες που ανοίγουν τα κλειστά διαμέρισματα και τη μείωση των φόρων για μετατροπή βραχυχρόνου μισθώσεων σε μακροχρόνιες. Επίσης προτείνουν επιδότηση των ανακαινήσεων, κάτι που έχει ξεκινήσει βέβαια με κάποια προγράμματα, για ενίσχυση και διεύρυνση του προγράμματος ανακαινήσεων οικιάζων για κρατική υποστήριξη για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση παλαιών κτηρίων. Ακόμα η μελέτη, ένας από τους άκρους της μελέτης, λέει για φρένο στα Airbnb. Τοπική και χρονική περιορισμή στις βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι η πρόταση και αυστηρότεροι κανόνες σε περιοχές με μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Ακόμη αυτό που προτείνω ότι πρέπει να εστιάσουμε είναι να δοθεί λύση σε γραφειοκρατία και κληρονομικά, να υπάρχει ταχεία ολοκλήρωση του κτηματολογίου για τον εντοπισμό αγνώστων ιδιοκτητών και να αξιοποιούνται, να απλοποιούνται μάλλον διαδικασίες μεταβίβασης για ακίνητα με πολλούς κληρονόμους. Τέλος, δίνουν έμφαση οι άξονες αυτές πρώτην λύση για το στεγαστικό στην κοινωνική κατοικία με την αξιοποίηση κενών κτηρίων του δημοσίου και τη δημιουργία αποθέματος κατοικιών για φθηνή ενοικίαση σε νέους και ευάλωτους. Απομένει, Βασίλη, έστω και μέρος από αυτά να υλοποιηθούν, να δοθεί μια όθηση και μια λύση στο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που ταλανίζει όλη τη χώρα.
1: Προτείνεται λοιπόν, Μέρη Παπακωνσταντίνου, δέσμη μέτρων με ταυτόχρονη υλοποίηση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Μία ακόμη σημαντική διάκριση κατέκτησε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, επιβεβαιώνοντας τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων ιδρυμάτων του κόσμου. Κατατάσσεται στη 15η θέση στην Ευρώπη και στην 61η παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα. Και αυτή η επιτυχία Νικηκότσου εδραιώνει το ίδρυμα ανάμεσα στα κορυφαία 100 πανεπιστήμια διεθνώς.
3: Ναι, Ελισάβετ, σύμφωνα με την Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέκτησε μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, καθώς βρίσκεται πλέον στην 61η θέση, όπως είπες, παγκοσμίως, ανάμεσα σε 19.592 πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς από 221 χώρες. Το ίδρυμα βελτίωσε τη θέση του κατά 22 θέσεις την τελευταία πενταετία και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου ως προς την ερευνητική του δραστηριότητα, με βάση το συνολικό δείκτη Total Age Index των ερευνητών του. Παράλληλα, καταλαμβάνει τη 15η θέση στην Ευρώπη και την πρώτη θέση μεταξύ των πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου. Στην ίδια κατάταξη ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 173η θέση, το Πανεπιστήμιο Πατρών 299, το Πανεπιστήμιο Κρήτης 384, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 385 και άλλα ελληνικά ιδρύματα. Από την Κύπρο υψηλότερα κατατάσσεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 607η θέση παγκοσμίως. Η σημασία της διάκρισης είναι ιδιαίτερη, καθώς η κατάταξη βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικούς δείκτες επιστημονικής παραγωγής και απήχησης που προέρχονται από τα δημόσια προφίλ των ερευνητών στο Google Scholar, χωρίς τη χρήση ερωτηματολογίων φήμης ή άλλων υποκειμενικών κριτηρίων. Ο Πρίτανης Γεράσιμος Χιάσος δήλωσε ότι η νέα διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία του Ιδρύματος μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών πανεπιστημίων διεθνώς. Τόνισε τέλος ότι το Πανεπιστήμιο συνεχίσει να επενδύει στην αριστεία, την καινοτομία, τη διεθνή εξωστρέφεια και την παραγωγή έρευνας υψηλού αντίκτυπου.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το Δημήτρη Σταυρακάκη, που θα αρχίσει με μια είδηση όπως με ενημερώνουν τις τελευταίες στιγμές. Δημήτρη.
4: Απόφαση βόμβα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος άσος του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο με ανάρτηση του ότι θα απέχει από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου το προσεχές διάστημα. Δηλαδή δεν υπολογίζεται για τα παιχνίδια του Nation League της πρώτης κατηγορίας που έρχονται εκτός έδρας με Σερβία 24 Σεπτεμβρίου, με Γερμανία 27 Σεπτεμβρίου, τα εντός έδρας στην Τούμπα με Ολλανδία 1 Οκτωβρίου και με Γερμανία 4 Οκτωβρίου. Τονίζει ότι πρόκειται για σωστή απόφαση, αναφέροντας την ανάρτηση.
1: Το λόγο τον αναφέρει, Δημήτρη.
4: Οικογενειακούς λόγους. Λέει χαρακτηριστικά, Βασίλη και Ελισάβετ, με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους τη στιγμή. Ναι. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Να δούμε τώρα τι αντίδραση θα υπάρχει από την ΕΠΟ και τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον κύριο Γιωβάνοβ, και σίγουρα είναι μια πολύ πολύ σημαντική απώλεια να μην έχει τον Κωνσταντέλια σε αυτούς τους πολύ σημαντικούς αγώνες που έρχονται από το Σεπτέμβριο.
1: Να πάμε και στην τραγική είδηση, Δημήτρη, που προκαλεί θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου, η απώλεια του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Τάκη Γκόνια. που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών.
4: Μόλις 54 ετών ο Τάκης Τόνιας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και έφυγε σήμερα το πρωί από κοντά μας. Είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στο Λεβαδιακό το 1988. Είχε παίξει Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανιόνιο, Πανηλιακό, σε ομάδες του εξωτερικού, ανάμεσά του στην Sporting Gijón στην Ισπανία. Ήταν διεθνής με την εθνική μας ομάδα. Είχε 270 συμμετοχές, δεξί χαφ με 36 γκολ. Είχε προπονητική καριέρα στην Καλυθέα, στην Κλειφάδα, στον Εργοτέλη και σε ομάδες του εξωτερικού. Πάμε τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους. Η Κολομβία 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πέρασε στους 32. Η Πορτογαλία ανοίξε 5-0 του Ουσμπεκιστάν και είναι αγκαλιά με την είσοδο στους 32. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε 2 γκολ. Έγινε ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει σε 6 διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η Κολομβία 6 βαθμοί. Η Πορτογαλία 4. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1 βαθμό. Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Τον άλλο όμιλο που είχαμε τα παιχνίδια χθες. Η φρίαρη Αγγλία απέναντι στην πολύ μαχητική Γκάνα 1-0-0, ενώ 1-0 η Κροατία κέρδισε τον Παναμά. Η Αγγλία είναι στους 4, η Γκάνα 4 βαθμοί. Ουσιαστικά αυτοί οι δύο έχουν το προβάδισμα για την πρόκριση. Η Κροατία 3 και ο Παναμάς χωρίς βαθμούς. Απόψε στις 10 έχουμε τα παιχνίδια Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδά. Καναδάς 4, Ελβετία 4, Βοσνία 1 βαθμό, Κατάρ 1 βαθμό. Μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική τη φάση των ομίλων. Και μία η ώρα το βράδυ, Μαρόκο Αϊτή, Σκωτία Βραζιλία. Εδώ η Βραζιλία έχει 4 στο Μαρόκο, 4 στη Σκωτία 3, η Αϊτή χωρίς βαθμούς. Μετά την ολοκλήρωση τη δεύτερη αγωνιστική, δύο νίκες έχουν οι ομάδες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία. Αυτές και μαθηματικά έχουν περάσει στους 32. Αποκλείονται ανεξάρτητα με τα αποτελέσματα που θα φέρουν τα τελευταία τους παιχνίδια στον τρίτο αγώνα τους η Αϊτή, η Τουρκία, η Τινησία, η Ιορδανία και ο Παναμάς. Και κλείνοντας, Βασίλη, μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο, η ΗΠΑ χαλάρωσαν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην εθνική ομάδα του Ιράν εν ώψη του αγώνα με την Αίγυπτο. Πλέον θα επιτρέπουν στην εθνική ομάδα να μπορεί να παραμείνει στην πόλη που δίνει το παιχνίδι για δύο ημέρες.
1: Θυμόμαστε όλη την ταλαιπωρία των ποδοσφαιριστών του Ιράν.
4: Βέβαια, θυμίζουμε, δηλαδή θα μπορούν να πηγαίνουν την παραμονή και να φεύγουν μετά την επόμενη του αγώνα. Ή να πηγαίνουν δύο μέρες πριν. Θυμίζουμε ότι οι αρχές των ΗΠΑ είχαν επιβάλει στους Ιρανούς να πηγαίνουν ασφημερών από την Τιχουάνα του Μεξικού που έχουν εγκατασταθεί εκεί το προπονητικό του κέντρο στην πόλη που έπαιζαν. Κάτι που έκαναν στα παιχνίδια με Βέλγιο και με Νέα Ζηλανδία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
2: Ο καιρός. Αρκετή ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο, ωστόσο επιμένει η απογευματινή αστάθεια σε ορισμένες περιοχές. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
5: Πράγματι, Ελισάβα Τσαλαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα. Η απογευματινή αστάθεια θα εξακολουθήσει και αύριο, μόνο που θα έχουμε τοπικές βροχές από το πρωί μόνο στη Θεσσαλία και μετά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι καταιγίδες όμως κυρίως στα βουνά. Βορείους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 στο Αιγαίο 6, στο Ανατολικό Αιγαίο έως και 7. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 34 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή, αν αναλογιστούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά του νομού. Βορειάδες 3 με 4, στα νυχτά 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα γυρωρίνα. Ασθενείς ανέμους, το θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Παρασκευή με ενίσχυση του μελτεμιού μόνο στο Αιγαίο που θα φτάσει στα 7 με 8 μποφόρ, που αφενός μεν θα διώχνει τον καύσωνα, δεν θα τον επιτρέπει τον καύσωνα της Ευρώπης να κατέβει νοτιότερα, αλλά απ' την άλλη αυξάνει τον κίνδυνο για πυρκαγιές.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
6: Στο κόκκινο, η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι κάτω Πατήσια λόγω καραμπόλας 5 οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λιωσίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, Πιερακάκη στη Βουλή. Πέρα από την απόφαση του Αρείου Πάγου, η κυβέρνηση αναδρομική ελάφρυνση για 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
2: Και στο ενικός.gr, Χανιά, σε κλίμα Οδύνη στο τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Δύσκολη μέρα για την κοινωνία μας, είπε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Νίκος Απρανίδης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
2: Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
2: Zikidis Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Χιούστον!
5: Έλα!
4: We have a problem!
5: Roger! Τι έχει συμβεί?
4: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
5: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
4: Ου! Πετάγομαι τώρα!
6: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
7: Ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
8: Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl. Γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM. Η ώρα είναι 3.
19: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα.
25: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Επιφυλακτικοί οι σεισμολόγοι στις πρώτες τους εκτιμήσεις για το σεισμό 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Καρπαθό. Σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες δεν εμπιστεύονται πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες του Προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με έρευνα μεγάλης κλίμακας του Pew Research Center σε 36 χώρες. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο η προσφυγή Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σβήστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Οι τιμές του πετρελαίου βρέθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από την τελευταία ημέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Με τη μέγιστη διακριτικότητα η συνάντηση αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την πενταμελή αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες σε μια κίνηση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από φορείς, οργανώσεις και ευρωβουλευτές. Στο επίκεντρο το μεταναστευτικό και οι επιστροφές προσφύγων. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.488 μονάδες. Ο Νετανιάχου δίνει μάχη επιβίωσης, τον απειλεί στο δρόμο προς τις κάλπες του φθινοπόρου ο δημοσκοπικά ανερχόμενος Άιζενκοτ.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 26820-29094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
7: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
11: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
12: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
11: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
12: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
11: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
12: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
11: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quattra.gr.
12: Το μέλλον στο σπίτι σας.
13: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
14: Στις 10 Ιουνίου του 1947, σαν σήμερα, η Saab κατασκεύασε το πρώτο της αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν να το αποκτήσουν, όχι όμως η Elizabeth Harley που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965. Μπορεί να έχει ό,τι αμάξι θέλει. Το ίδιο ισχύει και για τη Rihanna, που το 2007 σαν σήμερα είδε το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά να κατακτά τα charts. Και οι Radiohead μπορούν να αγοράσουν ακριβά αμάξια, ειδικά από το 2002 σαν σήμερα και μετά, που το άλμπουμ τους Amnesiac, που μόλις είχε κυκλοφορήσει, κατέκτησε τα charts.
13: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
15: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
16: Το φαΐ είναι έτοιμο. Τι φαΐ?
17: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
15: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Τοποθετείτε τις κηδονάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Πτείνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω.
3: Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσχη Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Επιφυλακτικοί οι σεισμολόγοι στις πρώτες τους εκτιμήσεις για το σεισμό 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Καρπαθό. Σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες δεν εμπιστεύονται πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες του Προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με έρευνα μεγάλης κλίμακας του Pew Research Center σε 36 χώρες. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο η προσφυγή Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σβήστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Οι τιμές του πετρελαίου βρέθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από την τελευταία ημέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Με τη μέγιστη διακριτικότητα η συνάντηση αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την πενταμελή αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες σε μια κίνηση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από φορείς, οργανώσεις και ευρωβουλευτές. Στο επίκεντρο το μεταναστευτικό και οι επιστροφές προσφύγων. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.488 μονάδες. Ο Νετανιάχου δίνει μάχη επιβίωσης, τον απειλεί στο δρόμο προς τις κάλπες του φθινοπόρου ο δημοσκοπικά ανερχόμενος Άιζενκοτ.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Pre.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
1: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
1: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
1: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
1: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελό Κιμπή, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
7: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την

Εδώ είμαστε. Και σήμερα. Να αφήσω λίγο για εσάς που μας ακούτε ραδιοφωνικά το τραγουδάκι, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο. Γιατί σε λίγο, με το βίντεο που θα δείτε όσοι μας βλέπετε μέσω διαδικτύου, μέσω live streaming, πραγματικά θα ντραπείτε από αυτό το βίντεο. Και κάποιοι δεν ξέρω πώς θα μπορέσετε να κοιμόσαστε από εδώ και στο εξής. Πραγματικά δηλαδή. Εγώ προσωπικά, σαν Πρεβεζάνο, σαν απλός πολίτης, ντρέπομαι για λογαριασμό ορισμένων που θέλουν να συνεχίσουν να ζουν σε αυτήν εδώ την πόλη. Την οποία την έχουν κάνει ρημαδιό. Ρημαδιό.

μου λένε, με βρίσκουν στον δρόμο και μου λένε είσαι παρορμητικός. Τα λες όπως σου βγαίνουν. Ίσως να μην το κάνεις λέει από κακία, ίσως. Ελάτω σε λιγάκι, κόψω λιγάκι, άλλαξε το λιγάκι. Κάν το κάπως διαφορετικά, μου λένε, μου δίνουν και συμβουλές. Κάν το λέει διαφορετικά. Λοιπόν Μάκης, για να μιλήσουμε απλά και λαϊκά για να με καταλάβετε όλοι. Δεν έχω μάθει ποτέ στη ζωή μου να βλέπω το μαύρο άσπρο ή το άσπρο μαύρο. Καλός ή κακός για ορισμένους και ευτυχώς είναι μικρή η μερίδα ανθρώπων αυτών. Όπως βλέπω τα πράγματα, έτσι ακριβώς τα λέω. Γι' αυτό και δεν είμαι αρεστός σε πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων. Και θέλετε να σας πω και κάτι. Αν αποφασίσω να κατέβω για δήμαρχος αύριο, όχι 46% που πήρατε εσείς, αλλά με 96% θα σας αφήσω και 4% για καβάτζα. Θα βγω. Αν αποφασίσω. Λοιπόν και πάμε τώρα σε ένα βίντεο το οποίο μόλις το είδα πραγματικά δεν ήξερα από πού να φύγω. Πραγματικά. Αφορά μία μερίδα μικρών ανθρώπων, μικρών παιδιών, ανήλικα, ωραία, τα οποία μας έχουν χαρίσει ατελείωτες χαρές, μετάλλια, βραβεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Μαζί με αυτά τα παιδιά υπάρχει μία δασκάλα, μία μαέστρος και είναι τιμή όχι για την Πρέβεζα, επαναλαμβάνω, όχι μόνο για την Πρέβεζα, αλλά για την χώρα μας να έχουμε μόνιμη κάτοικο εδώ τουλάχιστον στην Πρέβεζα, την κυρία Ανέλια Στεφάνοβα και λίγα χρόνια πριν και τον σύζυγό της, τον μαέστρο, τον Βαλεντίν Στεφάνοφ, οι οποίοι άλλαξαν τον πολιτισμό, είτε σας αρέσει και είσαστε λίγοι, τον πολιτισμό στο νομό, τον πολιτισμό στη χώρα μας. Γιατί μιλάμε για ένα ζευγάρι ανθρώπων, μουσικών, που ήρθαν από την χώρα τους, την Βουλγαρία, πριν από 30 και πλέον χρόνια και άλλαξαν τον πολιτισμό. Και ως επιβράβευση όλοι εμείς προς το πρόσωπο της κυρίας Ανέλια Στεφάνοβα αλλά και των μικρών χοροδών της χοροδίας Αρμονία Πρέβεζας τους δώσαμε αυτό εδώ, δείτε το. Χωρίς ήχο. Είναι τα παιδιά που κάνουν πρόβα. Μικρά παιδιά που κάνουν πρόβα. Βλέπετε τι κρατούν στα χέρια τους. Ανεμιστηράκια, βεντάλιες, η θερμοκρασία έξω 32-33 βαθμούς Κελσίου. Γιατί ένα βίντεο το οποίο το ανέβασε στο προσωπικό της προφίλ, η μαέστρος, θα το ξαναδείτε και πάλι και θα το δείτε πολλές φορές, λέγοντας ότι ορισμένοι δεν τους παραχώρησαν την πινακοθήκη Γιάννης Μόραλης που κλιματίζεται προκειμένου να κάνουν την πρόβα. Άκουσον, γιατί λέει κάποιοι ενοχλούνται που τα μικρά αυτά παιδιά μία με δύο το μεσημέρι και με κλειστά τα παράθυρα έκαναν πρόβες. Και το ερώτημα εμένα σαν πολίτη αυτής της πόλης, ποιους ενοχλούσαν τα παιδιά μία με δύο το μεσημέρι? Υπάρχει κάποια ώρα κινήσεις υγείας μία με δύο και σας ενοχλούσε ρε λεβέντες? Σας ενοχλούσε εσάς που δεν δίνετε στον άγγελό σας νερό? Σας ενοχλούσαν αυτά τα παιδιά που προετοιμάζονται για το 44ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ που θα έρθουν εδώ δεκάδες χοροδίες από κράτη όπως Αμερική, Βραζιλία, Ουκρανία, Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και θα έρθουν εδώ περισσότερα από 1000 χοροδοί που θα μείνουν τουλάχιστον μια εβδομάδα και θα αφήσουν χρήματα στην πόλη μας και σας ενόχλησαν, για να μην σας χαρακτηρίσω γιατί σας αχαρακτήριστοι, οι πρόβες των μικρών παιδιών ούτως ώστε να μην τα αφήσουν κάποιοι να κάνουν πρόβα στο Γιάννης Μόραλης που έχει κλιματισμό και κάνουν τα παιδάκια πρόβες με βεντάλιες και ανεμιστηράκια στα χέρια εδώ. Θα το φάτε στη map αυτό το βίντεο όλοι σας μέχρι να βγει κάποιος υπεύθυνα και να πει ναι εγώ έδωσα την εντολή τα παιδιά αυτά να τραβούν τα πάνδυνα γιατί ορισμένοι ενοχλούνται μία με δύο. Εδώ θα το βλέπετε συνέχεια σε replay. Πραγματικά έχω βγει από τα ρούχα μου, πραγματικά.
Δεν ξέρω πόση κακία κουβαλάτε πάνω σας, το να, το να τη ρίχνετε απέναντι σε αυτά εδώ τα παιδιά, τα αγγελούδια με τις θεϊκές φωνές, που κάθε χρόνο φέρνουν στην Πρέβεζα ατελείωτες διακρίσεις, τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, σε πανευρωπαϊκά φεστιβάλ, διεθνή και. Και τους συμπεριφερόμαστε εμείς εδώ ως πολίτες με αυτόν εδώ τον τρόπο. Κοιτάξτε, είναι τα δικά σας παιδιά. Με 32 βαθμούς Κελσίου αυτά τα παιδιά προετοιμάζονται για να κάνουν πρόβες για το Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ της Πρέβεζας. Αν αυτό δεν είναι ντροπή, εκτός αν κάνω λάθος, αν κατάλαβα λάθος το βίντεο και αυτά που έγραψε η κυρία Ανέλια, αν δεν είναι ντροπή αυτό, τότε πραγματικά τι είναι ντροπή. Ορίστε για να με βλέπετε και εμένα. Θέλω τα σχόλιά σας. Θέλω τα σχόλιά σας πραγματικά και ένας υπεύθυνος, υπεύθυνος όμως, γιατί μέχρι στιγμής έχω συναντήσει ανυπεύθυνους, ανεύθυνους μάλλον, συγγνώμη, ανεύθυνους, ένας υπεύθυνος, είτε από το Δήμο, είτε δεν ξέρω από πού είναι, αν υπάρχει κάποιος, αν έχουν, μάλλον είναι στην ΚΟ τώρα, κάνουν ταξίδι στην ΚΟ εκεί. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, υπεύθυνα να μου απαντήσει σαν Πρεβεζάνο πολίτη. Τα στείλαμε τα παιδιά εκεί, με τα ανεμιστήρα και με τις βεντάλιες, γιατί ενοχλήθηκε ο Βασιλιάδης από τη φωνή τους. Θέλω μια υπεύθυνη απάντηση. Πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά. Και το κουφό ποιο είναι. Ότι το ζευγάρι των μαέστρων, τόσο ο Βαλεντίνος όσο και η Ανέλια, που έχω την τιμή, πραγματικά την τιμή, να τους γνωρίζω από μικρή ηλικία, δηλαδή επειδή ήμουνα και υπήρξα και εγώ χοροδός στη χοροδία, όπως και πολλοί πολλοί άλλοι που ίσως να με ακούτε τώρα. Λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Σε αυτό που ανέβασε η Ανέλια, στα παιδάκια που κουνάνε τις βεντάλιες και τα ανεμιστηράκια. Εγώ αν ήμουν γονέας από κάποιο άλλο παιδί, πραγματικά θα έπαινα ρόπαλο. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Δίνουμε λεφτά σαν δήμος για πανηγύρια και δεν δίνουμε για αυτά. Δίνουμε για πανηγύρια γιατί τελικά θα πιστώ ότι είμαστε για τα πανηγύρια. Είμαστε για τα πανηγύρια, δεν είμαστε για κάτι άλλο. Δεν είμαστε για κάτι άλλο ρε φίλε. Πανηγύρια, ταξίδια, αυτό. Και τραπεζώματα. Δεν είμαστε για κάτι άλλο, δεν έχω δει κάτι άλλο. Ένα πρόγραμμα πολιτισμού που βγήκε στα μέσα Ιουνίου, η ράμπα των ΑΜΕΑ τελειώνει ο Ιούνιος και προχθές είδα έναν άνθρωπο με καροτσάκι να κοιτάζει τη θάλασσα και δεν πήγα να τον βγάλω φωτογραφία γιατί έπρεπε να πάρω την άδειά του. Και υπάρχουν κάποιοι σε θέσεις υπεύθυνες και κάθονται να απολαμβάνουν το μισθό τους. Και να μου το παίζουν τι? Τι να μου το παίζετε? Να σας καλέσει η αρμονία την Κυριακή, την τελευταία μέρα του φεστιβάλ για να πάει να δώσετε ένα βραβείο? Απλά για το Θεαθήνα, για την φωτογραφία? Φωνάξτε με να σας βγάλω χιλιάδες φωτογραφίες να τις έχετε έτσι αμανάτι. Ό,τι όσες φωτογραφίες, δωρεάν. Να μην σας χρεώσω καθόλου. Αλλά δεν θέλω να σας βλέπω ρε φίλε. Δεν θέλω να σας βλέπω. Όταν αντικρίζω τέτοιες εικόνες, δεν θέλω να σας βλέπω πουθενά. Μη μου μιλάτε. Γυρίστε μου την πλάτη. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνετε. Βρείτε λύση. Βρείτε λύση. Κάθε μήνα διαβάζω διάβγεια. 80.000 ευρώ για αμοχάλικα στο Λούρο. 80.000 ευρώ για αμοχάλικο στο Ζάλογο. 100 για τη ΔΕΙΑ. 200 για εδώ. Δηλαδή για αμοχάλικα έχουμε και να πάρουμε 2 κλιματιστικά ή να αφήσουμε την αρμονία να κάνει πρόβες στο Γιάννης Μόραλης. Είναι τόσο δύσκολο. Και μου κάνετε πλάκα. Όποιος με καλεί, εκτός αν είναι κάτι σοβαρό. Μισό λεπτάκι λίγο, γιατί δεχόμαστε και κλήσεις. Όχι. Όχι, Γιαννάκη μου. Λοιπόν, σας δείχνω μία σοβαρή εικόνα τραγελαφική που να είστε σίγουροι ότι θα ταξιδέψει και θα κάνει τον γύρο του κόσμου και θα γελάνε και οι πέτρες. Και οι λαγοκέφαλοι. Και οι λαγοκέφαλοι θα γελάνε με αυτή την κατάντια. Γιατί είναι για κατάντια. Πήγα σήμερα σε ένα κατάστημα προς το τέρμα της Λεωφόρου Ειρήνης. Και πέρασα μετά το παλιό το κτέλ εκεί που είναι τα συνεχόμενα καφέ της πόλης. Επαγγελματίες της πόλης. Γίνεται το έργο. Σας πάω κάπου αλλού και θα ξανάρθω πάλι στην αρμονία, δεν την αφήνω. Λοιπόν, γίνεται το έργο αλλαγής αγωγού ίδρυψης ΔΕΙΑ. Και έβλεπα κόσμο να κάθεται έξω από τα καφέ και να πίνει καφέ.
και κάποια παλικάρια που δουλεύουν στον εργολάβο στην εταιρεία να σπρώχνουν με τις σκούπες το αμοχάλικο, κάποιος άλλος να κόβει την άσφαλτο και όλοι αυτοί, ο καπνός, η βρωμιά, η σκόνη, τα χώματα κτλ. Να πηγαίνουν πάνω στους ανθρώπους και στο καφέ και όλα καλά. Και να μην βλέπεις μπροστά σου ούτε στο ένα μέτρο. Και αυτή είναι η πόλη. Η πόλη που κάποιοι αποφάσισαν μέσα στο καλοκαίρι να κάνουν έργα. Γιατί λέει το χειμώνα δεν μπορούμε, βρέχει. Τι λες? Τι, θα λιώσετε? Ο εργολάβος έχει πάρει πολλά έργα και δεν προλαβαίνει. Μία από τις δικαιολογίες. Και γιατί να τα πάρει ο ίδιος ο εργολάβος? Επειδή βγήκε σε διαγωνισμό, να δηλώσει αδυναμία. Να πάει κάποιος άλλος, ρε φίλε. Δηλαδή, μόνο ένα εργολάβο έχουμε εδώ. Μόνο έναν εργολάβο έχουμε. Να έρθει από αλλού. Να αναλάβει ένα έργο και να το τελειώσει όπως πρέπει. Και εκτός των άλλων, από τον Δήμο δεν γίνεται κάποιος έλεγχος. Του Δήμου είναι το έργο, έτσι. Δεν γίνεται κάποιος έλεγχος. Τηρούνται όλα τα πλαίσια. Τηρούνται. Ξέρετε πώς θα γίνει η Λεωφόρο Ειρήνης? Ε, ωραία. Γιατί όταν δίνεται η άδεια για να γίνονται έργα, είτε για να περάσουν οπτικές ίνες οι εταιρείες, είτε για το φυσικό αέριο κτλ., λέει παραδίδεται το έργο στην πρώτη του, δηλαδή όπως το παραλαμβάνεις με πίσα, έτσι το παραδίδεις. Θα δείτε λοιπόν μία λεωφόρο Ειρήνης, κατά μήκος λεωφόρο Ειρήνης, μία λωρίδα περίπου μισού μέτρου με πίσα που θα πέσει κάποια στιγμή και κάθετες λωρίδες πίσας και θα κάνουν τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια έτσι, αυτό. Βουναλάκια. Όπως κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε με το φυσικό αέριο. Και όταν ρώτησα και λέω γιατί η νέα πίσα που ρίχνεται είναι παραπάνω, πιο ψηλά από το έδαφος που υπήρχε, που προϋπήρχε, θα πέσει, μου πάνε. Θα πέσει. Και μέχρι στιγμής έχει δικαιωθεί η Δημοτική Αρχή, γιατί είχε τάξει προεκλογικά το 19-20 αλλά και το 23 πίστα skateboard και πίστα motocross. Και χωρίς να κουνήσει δαχτυλάκι κανένα, οι εταιρείες που ανέλαβαν να κάνουν έργα μας παραχώρησαν και πίστα skateboard, τζαμπέ και πίστα motocross. Τι φλανάχει ο Θανάσης Βέγκος και η σχολή οδηγών. Τι φλανάχει ο Θανάσης Βέγκος και η σχολή οδηγών. Κανένας δεν ελέγχει κανέναν και γιατί να χαλάσουμε τις καρδιές μας, δικά μας παιδιά είναι. Πίνουμε και ένα καφέ αύριο μεθαύριο. Δεν ελέγχουμε τίποτα αν παραδίδεται το έργο όπως πρέπει ή αν είναι όπως πρέπει και όλα με λιγάλα. Και η ζωή συνεχίζεται. Και πάμε σε επόμενες εκλογές, χτυπάμε τις πόρτες, γεια σας ήρθαμε, ψηφίστε μας. Και ψηφίζουμε. Τους ίδιους και τους ίδιους. Κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, πραγματικά. Άνθρωπος είμαι, λάθη κάνω. Πριν από ένα μήνα περίπου είχα δημοσιεύσει μία βράβευση που έκανε ο Δήμος Αγρινίου και η εκεί χοροδία, δεν ξέρω αν έχει κάποιο όνομα, στο Βαλεντίν Στεφάνοφ. Εδώ έχουμε κάνει κάτι αντίστοιχο σε αυτόν τον άνθρωπο? Τον έχουμε βραβεύσει κάπου? Κάπου τον έχουμε βοηθήσει? Εγώ πάντως αν ήμουν δημοτική αρχή θα τον θερμοπαρακαλούσα αυτόν τον άνθρωπο και μάλιστα με παχυλό μισθό να αναλάβει καλλιτεχνικός διευθυντής των πολιτιστικών του Δήμου Πρέβεζας. Όχι γιατί λέγεται Βαλεντίν Στεφάνοφ, γιατί έχει μια απίστευτη εμπειρία, τεράστια εμπειρία, είναι παγκόσμια μορφή στη μουσική και έχει προσφέρει τα μέγιστα. Θα τον θερμοπαρακαλούσα. Και σε αντίθεση με αυτό που λέω εγώ τώρα, πού είναι ο Βαλεντίν Στεφάνοφ? Πουθενά. Δεν φαίνεται πουθενά. Γιατί κάποιοι, ίσως να μην σας έκανε και τα χατηράκια, τον απομονώσατε, τον βγάλατε εκτός. Και τώρα προσπαθείτε να κάνετε και άλλα τέτοια παρόμοια πράγματα. Τι λέτε εσείς φίλοι μου που με ακούτε? Θα το καταφέρουν ή όχι? Πώς λένε οι influencer, βάλτε από κάτω σχόλια. Λοιπόν, είναι για γέλια πραγματικά η κατάσταση. Δεν υπάρχει λίγο τσίπα, λίγο να πει κάποιος, ρε φίλε, αυτό που έχω πει. Δεν μπορώ ρε αδερφέ να τα κάνω όλα, παρετούμε. Παρετούμε. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αλλαγή. Αλλαγή. Δηλαδή, μία πρόεδρος θα γίνει αντιδήμαρχος και ένας αντιδήμαρχος μάλλον θα γίνει πρόεδρος. Αυτή την ενημέρωση έχω, αυτή την πληροφορία έχω. Μακάρι να γίνει.
Μήπως και δούμε έστω και στα πίσω-πίσω κάμια άσπρη μέρα. Γιατί μέχρι στιγμής οι μέρες είναι μαύρες. Και έρχονται ακόμα πιο μαύρες. Τα παράπονα των επαγγελματιών ατελείωτα, τα παράπονα των δημοτών κατά εκατοντάδες καθημερινά, και όλοι γράφουνε και λένε τα καλύτερα. Πού ζούμε ρε φίλε, πού ζούμε, έλατε πού ζούμε. Στο τέλος θα ξεχάσουμε και πώς λέγεται η πόλη εδώ που ζούμε, πραγματικά. Θα μας ρωτάνε ξένοι πού ζείτε, και θα κάνουμε το κεφάλι μας έτσι, έλατε, πού ζούμε. Στην πόλη των πανηγυριών και στην πόλη του τίποτα. Και να σας πω και κάτι. Αναρωτιέστε πολύ και μου το έχετε κάνει και ερώτημα. Γιατί δεν φαίνει συνέχεια κόσμο στην εκπομπή. Έχω δώσει κάποιες απαντήσεις. Λέω, τι να φέρνω. Τους ίδιους και τους ίδιους. Προσπαθώ να φέρω κάποια παιδιά, τα οποία, κάποιους ανθρώπους, τα οποία κάτι θα πούν ή κάτι έχουν κάνει. Ακόμα και αυτοί που έρχονται όμως, όταν τους φέρνω σε κουβέντα, σε συζήτηση, τι προβλήματα υπάρχουν για αυτό που κάνετε, το αντικείμενό σας κτλ. Και όταν τους λέω τη λέξη Δήμος, είναι σαν να τους διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα. Όλα καλά. Περιμένουμε. Θα έρθει. Εκείνο. Τ' άλλο. Έχω παρακαλέσει εδώ και 2 χρόνια άτομα που ασχολούνται με την κολύμβηση και από τους 2 συλλόγους που ήταν πριν να έρθουν εδώ. Το αποτέλεσμα ποιο? Δεν ήρθε κανένας. Κάθονταν, γράφανε στα social media ο Δήμος, ο Δήμαρχος, ο Α, ο Β. Και λέω, ελάτε να τα πείτε και δημόσια τώρα. Όχι μόνο στα προσωπικά σας προφίλ. Όσους είδατε εσείς, είδαμε και εμείς εδώ, στο στούντιο. Γιατί άλλαγε να γίνεται αυτό? Υπάρχει κάποιος λόγος? Φοβάστε κάτι? Μη σας κοπεί το μεροκάματο? Εδώ δίνονται αθλητικοί χώροι σε κάποιους που δεν έχουν καν πτυχίο φυσικής αγωγής, καν πιστοποίηση, προπονητή, οτιδήποτε, προκειμένου να βγάζει μεροκάματο. Κάνω λάθος? Όχι. Αν πάω εγώ όμως να πάω να παίξω μπάσκετ, τένις ή οτιδήποτε, θα ορμήξω να με φάνε. Οπ, απαγορεύεται. Ή πετάνγκ, δεν ξέρω εγώ, πινκ πονγκ. Λέω εγώ τώρα, διάφορα αθλήματα. Ποδόσφαιρο. Μπορώ εγώ να πάω να παίξω ποδόσφαιρο στο στάδιο? Τσουμελέκα. Όχι. Θα απαγορεύεται. Γιατί λέει πρέπει να είσαι σύλλογος. Άλλοι όμως θα χρησιμοποιούν. Τελικά ζούμε μια πολύ πολύ περίεργη κατάσταση. Έπιασε χαλάζι ή μόνο βροχή? Γιάννης, απόλαυση, λέει ο Πολύχαρπος ο Χαλκίδης. Λοιπόν, όπως απολαυστικές είναι και οι κρέπες που κάνεις, αδερφέ. Πραγματικά, ώρες-ώρες, όχι απλά βγαίνω από τα ρούχα μου, ώρες-ώρες δηλαδή σκέφτομαι να τα παρατήσω και να σας χαιρετήσω. Έχω μετανιώσει, και, δηλαδή μέσα μου το έχω πει πάρα πολλές φορές, έχω μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που γύρισα, για να δω αυτή την εδώ την κατάσταση. Και τελικά καταλαβαίνω τους νέους ανθρώπους που σηκώνονται και φεύγουν από την Πρέβεζα και ρίχνουν μαύρη πέτρα ή επισκέφτονται την Πρέβεζα κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα ή μία φορά το χρόνο, δηλαδή το καλοκαίρι για καμιά εβδομάδα για κανένα μπάνιο. Τώρα καταλαβαίνω αυτά τα παιδιά γιατί δεν κάθονται εδώ. Να παλέψουν, να ασχοληθούν εδώ επαγγελματικά, ξέρω εγώ, με κάτι. Και σηκώνονται και φεύγουν και αναζητούν κάτι άλλο αλλού. Γιατί βλέπουν αυτά της καθημερινότητας και έχουν απειβδίσει. Και δεν έχουν άδικο. Τους ρίχνω δίκιο σε αυτά. Τους ρίχνω δίκιο. Και εμένα ο γιος μου δεν είναι εδώ, έχει φύγει. Μένει σαν Γιάννα μόνιμα. Τον παρακαλάω, έλα. Τι να κάνω, μου λέει. Τι να κάνω. Και έχει δίκιο. Τι να κάνω, μου λέει. Και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και εμείς που καθόμαστε εδώ, ή να τα μαζεύουμε, να φύγουμε, να αφήσουμε τους 5-6 που λένε, θεωρούν ότι κάνουν κουμάντο. Να τους αφήσουμε εδώ μόνοι τους. Μόνους τους. Να τους αφήσουμε εδώ πραγματικά. Δεν υπάρχει άλλη λύση, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει σωτηρία. Τι χαλάζει να ρίξει εδώ που λένε βροχές, καταιγίδες. Δεν ξεπλενόμαστε με τίποτα. Πάμε άλλη μια φορά να δούμε λιγάκι το βιντεάκι. Για σας που μπήκατε τώρα. Για κοιτάξτε το. Τα παιδιά της Αρμονίας κάνουν πρόβα. Ετοιμάζονται για το Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ. Με βεντάλιες, ανεμιστηράκια, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, γιατί δεν τους επιτρέπηκε
Επιτράπηκε να κάνουν πρόβα στην αίθουσα Γιάννης Μόραλης που κλιματίζεται. Γιατί κάποιοι τους είπαν ότι ενοχλούν 1 με 2 το μεσημέρι. Ποιους ενοχλούν? Ποιους ενοχλούν? Ποιους? Αυτά εδώ, τα παιδιά. Τα παιδιά μας, τα παιδιά σας. Ποιους ενοχλούν? Και τους καταδικάσατε να κάνουν πρόβες σε αυτό εδώ το κτίριο που δεν έχει και τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Για βάλτε τον εαυτό σας στη θέση των παιδιών με 32 βαθμούς Κελσίου τώρα και να κάνεις πρόβα. Θα σου βγει η ανάσα? Θα μου πεις είναι μικρά παιδιά, αντέχουν. Οκ, okay, ναι, αλλά πόσο θα αντέξουν? 1 ώρα, 2? Εδώ μιλάμε για διεθνές χοροδιακό φεστιβάλ. Δεν μιλάμε για το φεστιβάλ ή για κανένα πανηγυράκι να πάμε να τραγουδήσουμε. Όπα. Και όπα. Εντάξει, μιλάμε για διεθνές χοροδιακό φεστιβάλ. Με κριτές, με διαγωνισμούς, με 1000 με χώρες που θα έρθουν από όλο τον κόσμο. Πώς να τους συναγωνιστούμε? Πώς? Έχω μιλήσει για τα παιδιά του αθλητισμού. Ξέρετε τι μου αρέσει. Πριν, όταν ένας αθλητής ή ένας σύλλογος πάει να αντιμετωπίσει σε μια μεγάλη διοργάνωση της Πρέβεζας, έτσι, σε μια μεγάλη διοργάνωση άλλους αθλητές, γράφω εγώ τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Και όταν ο αθλητής ή ο σύλλογος γυρίζει με μετάλλια, κύπελα, με ξέρω εγώ τώρα, βγαίνει η ανακοίνωση του Δήμου. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας βήμα. Πού είσαστε δίπλα? Πού? Σε ένα κλειστό γυμναστήριο που δεν έχει τα απαραίτητα, που δεν κλιματίζεται, που δεν έχει πιστοποιήσεις, σε ένα κολυμβητήριο που ακούστηκε ένα ποσό 600-700.000 ευρώ. Και εγώ συγγνώμη, αλλά προσωπικά δεν έχω δει κάτι φανερό. Έχω δει τις ίδιες κερκίδες που είναι ανοιγμένες, τα ίδια κάγκελα, και δεν ξέρω τι άλλαξε και πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Ένα δημοτικό στάδιο που σε 2,5 μήνες ξεκινάει ένα πρωτάθλημα τρίτης εθνικής και ο ΠΑΣ Πρέβεζα περιμένει να φτιαχτούν οι τουαλέτες και από το Δήμο λένε θα τις φτιάξουμε. Πότε θα τα κάνετε? Όταν θα παίρνουν οι ομάδες κύπελα, θα φωτογραφιζόμαστε όλοι μαζί, all together, και χα και χου και είμαστε μαζί σας? Πώς? Πώς? Όταν δεν κάνουμε έργα για τα παιδιά μας. Καταρχήν, θέλουμε τα παιδιά να είναι στους χώρους αθλητισμού? Αν δεν θέλουμε, είναι αλλού, Παπαυαγγέλιο. Τότε να κλείσουμε τις πόρτες από τα αθλητικά κέντρα, να τα διώξουμε τα παιδιά, να πάνε να παίξουν μπιρίπα, πρέφα, μπιλιάρδα, τέτοια πράγματα. Αν δεν θέλουμε. Αν θέλουμε όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να τους παρέχουμε τα πάντα. Και τα όργανα γυμναστικής στο γήπεδο, κύριοι του Δήμου, δηλαδή στρώματα, ανοστρώματα, να καλύπτονται τα στρώματα, να μην είναι εκτεθειμένα σε ακραίες καιρικές συνθήκες, δηλαδή σε ήλιο, βροχή κτλ. Να πάνε να πάρουμε εμπόδια, και όχι τα 5 εμπόδια εκ των οποίων τα 3 είναι σπασμένα, και περιμένουμε έναν αθλητή, μια αθλήτρια, πάει να κάνει εμπόδια και το πόδι να βρίσκει εκεί που είναι σπασμένο. Τι? Να πάνε να πάρουμε όργανα γυμναστικής να έχει μέσα το κλειστό. Να έχει μέσα το κλειστό. Να πάνε να φτιάξουμε το κλιματισμό και την ταράτσα, τη σκεπή του κλειστού γυμναστηρίου. Τρίτη εθνική κοινικόπολη. Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Μετά τα ταξίδια? Μετά τη γιορτή της Αρδέλας? Ή έχει ο Θεός, όταν θα ρίξει καμιά δυνατή μπόρα και πλημμυρίσει ξανά το κλειστό και δούμε τις ίδιες εικόνες με τις φουγκαρίστρες και τους κουβάδες? Γιατί εμένα με κατηγορούσε όταν τα έλεγα και χτύπαγα τα γαμπανάκια και έλεγα προετοιμαστείτε γιατί έρχονται βροχές, φτιάξτε τα πράγματα, και με κατηγορούσατε μέχρι ότι βγάζω και ψεύτικες φωτογραφίες. Η ψεύτικη φωτογραφία μοναδική ήταν όταν έκανα χριστουγεννιάτικο το Δημαρχείο της Πρέβεζας, το οποίο το είχα γράψει κιόλας. Μόνο αυτό. Όλα τα άλλα ήταν αληθινά. Όλα τα άλλα ήταν αληθινά. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο, έτσι για να αλλάξουμε λίγο ύφος, να πούμε και τις καλησπέρες εδώ. Λοιπόν, γιατί είναι πάρα πολλές, με έπιασε και ο μονόλογος. Έχουμε και τηλέφωνα εδώ από τον αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Μύτικα, τον Γιάννη τον Τίτσο. Καλησπέρα σε κυρία Τίνα Μωραΐτη, την Κωνσταντίνα Παπά, τον Αποστόλη τον Τάση, ο οποίος λέει καλησπέρα Τίνα, δεν λέει α, και καλησπέρα Γιάννη. Ωραία. Λοιπόν, ο Θοδωρής ο Δράκος, από ό,τι κατάλαβα, μια γειτόνισσα δεν τους άφηνε να ανοίξουν, λέει, το κλιματισμό, το κλιματιστικό. Έτσι είναι. Γειτόνισσα.
Μία γειτόνισσα. Μία με δύο το μεσημέρι. Δεν του άφηνε τα παιδάκια. Λοιπόν, Μάρκος Κατσάνος, καλησπέρα Γιάννη. Ελένη Μιζίκου, Γιάννη, καλησπέρα. Κάπου έπιασε φωτιά, γιατί έχουν φύγει μέχρι στιγμής τέσσερα οχήματα. Έχεις κάποια? Δεν έχω, όχι. Λυπάμαι. Καλησπέρα στον Δημήτρο Λόλι. Κυριαζή Σουτζή, ενοχλήθηκαν από τις φωνές των παιδιών, ενοχλήθηκαν από την τέχνη και τον πολιτισμό. Ντροπή σας, αγκαλιάστε βρε τις προσπάθειες. Εδώ που γίνεται η πρόβα, πού είναι? Προσπαθώ να μάθω το Δωρή, δεν έχω κάποια απάντηση. Χαρά Ζανίκα, γιατί πότε συρρήξανε τη χοροδία να βγάζουν φωτογραφίες όταν κερδίζουν τα χρυσά μετάλλια μπορούν? Τα παιδιά σήμερα ήταν έτοιμα να λιποθυμήσουν. Το πιστεύω. Το πιστεύω. Άννα Κορόγια, καλησπέρα Γιάννη. Λάμπρος Κανιώρης, καλησπέρα. Άννα Κολέτσι, καλησπέρα σας. Αντώνης Μπάμπης, καλησπέρα Γιάννη από την Καλημέρα. Έχουμε κανένα νέο? Έκλεισε δύο μήνες. Βρήκα τον εργολάβο, ξεκινάει από εβδομάδα το έργο. Θέλει περίπου 1,5 με 2 μήνες να ολοκληρωθεί και το πλακόστρωτο και η πεζοδρόμηση αριστερά-δεξιά. Λοιπόν, Κολοτζάρη Δημήτρη, μεγαλύτερη ντροπή είναι να μην στηρίζεις τη νέα γενιά, είτε αυτό αφορά αθλήματα, είτε μουσική, είτε οτιδήποτε. Το συγκεκριμένο συμβάν είναι ντροπή για τα παιδιά, ντροπή για ολόκληρο τον πολιτισμό. Σε άλλες περιοχές τους δίνουν βραβεία και τους καλούν να τραγουδήσουν. Και εμείς δεν μπορούμε να τους βάλουμε σε μια αίθουσα που υπάρχει κλιματισμός επειδή ενοχλούμαστε. Σταύρος Καλαμπόκης, καλησπέρα Γιάννη. Καλή εκπομπή από το Θεσπορετικό που πλήττεται από πρωτοφανή άστατο καιρό. Γιάννη, σε απόλαυση, πολύ καλό Χαλκίδης. Σταύρο, έπιασε. Ο Παντελής ο Γιάννης έπιασε, λέει, χαλάζει η βροχή, τέλος πάντων. Καλησπέρα από τη Ρίτα Γέρου. Χαλάζει και δυνατός αέρας, χαλασμός Παντελή. Χρήστος Αραβαντινός, ο πολιτισμός δεν είναι απλώς μουσιακό είδος, αλλά μια ζωντανή κληρονομιά που εξελίσσεται καθημερινά. Θα πρέπει να είμαστε όλοι δημιουργοί και φορείς πολιτισμού, όπως κάνουν αυτά τα παιδιά με την δασκάλα τους, και πρέπει να έχουμε διασφαλίσει κατάλληλους χώρους για να μπορούν να πραγματοποιούνται αυτές οι όμορφες διενέργειες πολιτισμού που μας κάνουν περήφανους. Βάνος Ομπικιώτη, τι κρίμα και λυπηρό ντροπή. Βασίλης Πουρσαλίδης, καλησπέρα. Απόστολος Αλέξανδρος Κοψάρης, ο γιατρός μας, καλησπέρα με υγεία και δυνατή φωνή να ακουστεί παντού. Σταυρούλα Μάκης Ευσαδιάδης, καλησπέρα. Βασίλης Ντόντορος, καλησπέρα σε όλους. Γιάννη, ότι δεν ξέρουμε, όλοι πολύ καλά ποιους ενοχλούν. Άλλωστε, πάντα επώνυμες καταγγελίες στην αστυνομία για τη χοροδία μας. Μάλιστα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, γεμάτα με υγεία, αγάπη και γαλήνη και πολλές ξαδέρφια, ΟΕ, για την ασφάλεια. Δεν το έπιασα το νόημα, Αντώνη Μαμάκο, το μήνυμα. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, την Ελένη την Τσέπη. Θα έρθει το κύπελο της ΑΕΚ αύριο, 11 η ώρα το πρωί στην πλατεία Ανδρούτσου, από τον Δημήτρο Λόλι. Καλησπέρα και στον Χρήστο τον Μίτσι. Λοιπόν, να στείλουμε καλησπέρες επίσης στον Κωνσταντίνο, τον Οικονόμου, τον Κωστάκη τον Παπά, τον Βασίλη τον Ντάγκα, τον Βασίλη τον Τόντορο, τον Βαγγέλη τον Παπαχρήστο, την Τζέννη Τάση, Γιάννα Τρούγκο, Αγγελική Κωνσταντινίδη, Λίτσα Βόμπρα, Ερωτόκρατο Σάλιαρη, Εύη Τσαντούλα, Λένα Μπαρμπαγιάννη, Ελεάνα Τζιάκου, δεν βλέπω κιόλας, χτυπάει το φως, Ματίνα Ρώσου, Ηλία Κατογιάννη, Εύη Τσιλιγκύρη, Γιάννη Βασιλάκη, Γιώργο Νίτσα, Σταύρο Καλαμπόκη είπαμε, Έλενα, Ελευθερία Κρύβη, Δανάη Αδαμίδη, Χριστιανά Ρουσά, Νίκο Πατακιάρα, Θαλασσόξυλα Πρέβεζας, Θωμά Μποντίνα, Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου, Εύη Λύρου, Άρης Φερεντίνος, Γιώργος Γιώτα Χρήστου, Νικόλα, Βαντιβούλης, αν το λέω καλά, συγγνώμη, Σύφης Εγγελίδης, Σταυρούλα Μάκη Ευσταθιάδης, καλησπέρα και σε εσάς. Ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Αναστάσιος Δράκος, Σούλα Σάλιαρη, Μπάμπης Πέτρου, Βασίλης Νταναγιάννης ο γιατρός μας και καλός φίλος, Κωνσταντίνος Τουλκερίδης, Γρηγόρης Κουμπής ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, Δημήτρης Πάτσης ο καλός συνάδελφος από το ΑΤ Πρέβεζα, Κώστας Χρήστου, Γρηγόρης Γκόγκας, Άννα Κλώρη, Βαλάτης Σοφόπουλος, Νίκος Ρούσος Μπακερτζής, Χρήστος Γιάννος, Πάνος Μπιτζηλέκης, Δημήτρης Λεόπουλος, Δέσποινα Ντάκουλα, Δήμητρα Κοψάρια, το Τμήμα Πολιτισμού, η Προσταμένη και Μπέτη Ναστούλη. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα έχω δεχτεί, ειδικά για αυτό το θέμα, και πραγματικά περιμένω να μου πείτε ποιος πια ενοχλείται. Λοιπόν, και στέλνει τη χοροδία, τα παιδιά μας της χοροδίας Αρμονία Πρέβεζας, στα κάτεργα. Να το πούμε έτσι απλά. Να κάνουν πρόβες με 32 βαθμούς Κελσίου, μανεμισυράκια και βεντάλια στα χέρια. Θα περιμένω μία απάντηση. Δεν υπάρχει δηλαδή, το αφήνουμε, θα περάσει ή όχι, θα τα βρούμε κτλ. Δεν υπάρχει, θα περάσει. Σε λίγες μέρες η Πρέβεζα, 9 του μήνα, 8 μάλλον,
Ιουλίου ξεκινάει το διεθνές, 44ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας, στο οποίο θα βρεθούν πολλές χοροδίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και μιλάμε για εξωτερικό, Αμερική, Τουρκία, Κύπρο, Ουκρανία, Γαλλία, Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, Ιταλία, Βέλγιο. Λοιπόν, μιλάμε χοροδίες οι οποίες έρθουν εδώ και ο αριθμός τους ξεπερνά τα 1000 άτομα. Τα 1000 άτομα. Η χοροδία μας, η χοροδία Αρμονία Πρέβεζας, είναι πλούτος όχι μόνο για την πόλη της Πρέβεζας ή για τον νομό της Πρέβεζας, αλλά για τη χώρα μας. Γιατί παρόμοια φεστιβάλ δεν γίνονται τέτοιου μεγέθους, δεν γίνονται στη χώρα μας. Και πρέπει να τους παρέχουμε εμείς, σαν πολιτεία, να τους παρέχουμε τα καλύτερα εφόδια. Τα καλύτερα εφόδια. Αν θυμάστε κάποιοι που με παρακολουθείτε, πέρυσι μετά τη λήξη του Διεθνούς Χοροδιακού Φεστιβάλ, του 43ου πέρυσι, είχα αναφέρει ότι μαζί με τα μέλη της χοροδίας Αρμονία Πρέβεζας, είτε είναι το παιδικό, είτε είναι η μεικτή, η μεγάλη χοροδία, υπάρχουν και δεκάδες άλλοι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν εθελοντικά. Και μάλιστα είχα αναφέρει ότι η χοροδία Πρέβεζας, Αρμονία Πρέβεζας, έχει μαζί της πάντα τους καλύτερους εθελοντές. Ακούστε τώρα. Είτε τραγουδούν μπροστά από τα δικαστήρια, είτε στη Μαρίνα, είτε στο Αρχαίο 2, είτε στο Κηποθέατρο, με την λήξη του φεστιβάλ, είτε οπουδήποτε τέλος πάντων, με τη λήξη του φεστιβάλ και αναχείρας μαύρες σακούλες, μαζεύουν όλα, μα όλα τα σκουπίδια. Δεν αφήνουν κανένα σκουπίδι κάτω, σκουπίδια τα οποία τα αφήσαμε εμείς, οι οποίοι παρακολουθούμε ή παρακολουθήσαμε μάλλον το φεστιβάλ. Ατελείωτοι άνθρωποι, δίπλα στη χοροδία, προσφέροντας τη βοήθειά τους εθελοντικά. Αυτή είναι η χοροδία Αρμονία Πρέβεζας. Αυτή. Και εμείς τους το ξεπληρώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα τώρα που έχουμε να κουβεντιάσουμε. Η παιδική ομάδα μπάσκετ Νικόπολη Πρέβεζας, βρισκόμενη στο Final Four, στην Φλόρινα, ατύχησε στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην δυνατή ομάδα των Χανίων και γνώρισε την ΙΤΑ με 70-57. Να πω, επειδή παρακολούθησα live streaming τον αγώνα, να πω ότι η Νικόπολη ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι και μάλιστα βρέθηκε να προηγείται μέχρι και 6-7 πόντους. Στη συνέχεια, ίσως η κούραση, ίσως τα παιδιά από το άγχος κτλ. Έδωσαν το προβάδισμα στα Χανιά, στην ομάδα των Χανίων, κάτι το οποίο το κράτησαν μέχρι το τέλος και πήραν την νίκη, όπως είπαμε, τα Χανιά στην πρεμιέρα του Final 8 με 70-57. Καλησπέρα στον Κώστα Επιταθίου, καλησπέρα στον Παναγιώτη Κίκερη και να το ευχηθούμε χρόνια πολλά, πολύ χρόνο, σε γενέθλια. Καλησπέρα στην Βάγια Αγκόρα, την Αρετή, την Χριστιά. Τον Σταύρο τον Κέλλη, την Έφη τη Μαντούση, Φευρονία Πασατζόγλου, τον Κώστα τον Τριάντο, τη Χριστιανά Κουτσοχρίστου, τον Μιχάλη Γιολμά, καλησπέρα σε όλους, τον Πάνο Μαργέλη.

είναι άλλο θεματάκι το οποίο κοινοποιήσαμε από το site τανέα.gr. Αναφέρονταν σε έναν δικό μας άνθρωπο με καταγωγή από την Πρέβεζα, τον γιατρό, παιδίατρο, τον Χρήστο τον Παβέλη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια τους εθελοντικά. Αυτή είναι η χοροδία αρμονία Πρέβεζας. Αυτή. Και εμείς τους το ξεπληρώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα τώρα που έχουμε να κουβεντιάσουμε. Η παιδική ομάδα μπάσκετ Νικόπολη Πρέβεζας, βρισκόμενη στο Final Four στην Φλόρινα, ατύχησε στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην δυνατή ομάδα των Χανίων και γνώρισε την ήττα με 70-57. Να πω, επειδή παρακολούθησα live streaming τον αγώνα, να πω ότι η Νικόπολη ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι και μάλιστα βρέθηκε να προηγείται μέχρι και 6-7 πόντους. Στη συνέχεια, ίσως η κούραση, ίσως τα παιδιά από το άγχος κτλ. Έδωσαν το προβάδισμα στα Χανιά, στην ομάδα των Χανίων, κάτι το οποίο το κράτησαν μέχρι το τέλος και πήραν την νίκη, όπως είπαμε, τα Χανιά στην πρεμιέρα του Final 8 με 70-57. Καλησπέρα στον Κώστα Επιταθίου, καλησπέρα στον Παναγιώτη Κίκερη και να το ευχηθούμε χρόνια πολλά, πολύ χρόνο, σε γενέθλια. Καλησπέρα στην Βάγια Αγκόρα, την Αρετή, την Χριστιά. Τον Σταύρο τον Κέλλη, την Έφη τη Μαντούση, Φευρονία Πασατζόγλου, τον Κώστα τον Τριάντο, την Χριστιάνα Κουτσοχρίστου, τον Μιχάλη Γιολμά, καλησπέρα σε όλους, τον Πάνο Μαριέ.

μέχρι το τέλος και πήραν την νίκη, όπως είπαμε, τα Χανιά στην πρεμιέρα του Final 8 με 70-57. Καλησπέρα στον Κώστα Ψαθίου, καλησπέρα στον Παναγιώτη Κίκερη και να το ευχηθούμε χρόνια πολλά, πολύ χρόνο, σε γενέθλια. Καλησπέρα στην Βάγια Αγκόρα, την Αρετή, την Χριστιά. Τον Σταύρο τον Κέλλη, την Έφη τη Μαντούση, Φευρονία Πασατζόγλου, τον Κώστα τον Τριάντο, τη Χριστιάνα Κουτσοχρίστου, τον Μιχάλη Κιολμά, καλησπέρα σε όλους, τον Πάνο Μαργέλη.

και ένα άλλο θεματάκι το οποίο κοινοποιήσαμε από το site τανέα.gr, αναφέρονταν σε έναν δικό μας άνθρωπο με καταγωγή από την Πρέβεζα, τον γιατρό, παιδίατρο, τον Χρήστο τον Παβέλη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζει σε ένα νησί και συγκεκριμένα στην Σέριφο. Εκεί λοιπόν ο γιατρός ο Χρήστος ο Παβέλης πήγε ουσιαστικά να βοηθήσει, έτσι, για τις ανάγκες, γιατί είχε ανάγκες εκείνο το συγκεκριμένο νησί Σέριφος. Κάτι όμως που με την πάροδο των χρόνων έκανε τον γιατρό Χρήστο Παβέλη να αγαπήσει το νησί, να τον αγαπήσουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, και μάλιστα ο ίδιος λέει ότι είχα να δουν παιδίατρο στο νησί 15 χρόνια. 15 χρόνια. Και ο ίδιος μάλιστα αποφάσισε να μείνει στο νησί μόνιμα. Λοιπόν, μαζί με τον Χρήστο Παβέλη βέβαια υπάρχουν και άλλοι γιατροί, κυρίως αγροτικοί, γενικοί γιατροί, σε αυτό το μικρό μίνι ας πούμε κέντρο υγείας που υπάρχει, με τον γιατρό, τον δικό μας γιατρό, τον Χρήστο Παβίλη, για όσους τον γνωρίζουν. Να πούμε ότι η Σέριφος το χειμώνα έχει περίπου στους 1.300 μόνιμους κατοίκους, το καλοκαίρι ξεπερνάει τους 12.000. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες για ιατρική βοήθεια είναι αυξημένες. Να πούμε ότι ο Χρήστος ο Παβίλης καλείται να φροντίσει 200 και πλέον μικρά παιδιά που είναι στο νησί, αλλά επίσης βοηθάει και τους γονείς τους αλλά και τους παππούδες τους με τις γνώσεις που έχει της ιατρικής. Καλησπέρα και στον γιατρό μας και δημοτικό σύμβουλο, τον Γιώργο τον Πασά, που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Είναι από τις ευχάριστες ειδήσεις που πραγματικά κάποιοι άνθρωποι για την αγάπη προς τον συνάνθρωπό τους, θέλοντας να προσφέρουν βοήθεια, κάνουν αυτά που έκανε ο Χρήστος Παβέλης και που συνεχίζει να κάνει. Και δεν είναι μόνο ο Χρήστος Παβέλης, αλλά είναι κι άλλοι. Καλησπέρα και στον Σπύρο Παπαμακάριο.

σας μπάγκο στο Λούρο που εχθές αναβίωσε το αίθημα του Αγιάννη του Ριγανά. Μικροί και μεγάλοι πήδηξαν πάνω από τις φωτιές, από τα στεφάνια που είχαν φτιαχτεί την Πρωτομαγιά. Σε κεντρικούς δρόμους λοιπόν του Λούρο, χθες υπάρχουν και σχετικά βίντεο και φωτογραφικό υλικό στο www.prevezanews.gr. Απλώσαν τα στεφάνια, τα πρωτομαγιάτικα στεφάνια. Άναψαν φωτιές και ξεκίνησαν και πηδούσαν μικροί και μεγάλοι πάνω από τις φωτιές. Ένα από τα έθιμα που χάνεται στα βάθη των χρόνων, και καλό είναι να κρατάμε τα έθιμά μας. Καλησπέρα στον Δημήτρη και την

Κώστα μου, δεν ξέρω. Είμαι στο στούντιο από τις 4 και κάτι. Δεν ξέρω πότε ξεκίνησε η φωτιά. Μισό λεπτό να δω αν υπάρχει κάποιο δελτίο από την πυροσβεστική. Υπάρχει φωτιά στην περιοχή Ανάληψη. Τώρα περισσότερες πληροφορίες δεν γνωρίζω. Θα προσπαθήσω να

Λοιπόν, πάλι φωτιά εκεί προς το νεοχώρι, εκείνη η ανάληψη. Φαίνεται ότι από εκεί ξεκαθαρίζει ο χώρος. Καταλαβαίνετε ποιος χώρος. Είχαμε φωτιά στο νεοχώρι και πριν από περίπου μια εβδομάδα. Τα πιάσαμε την από εκεί πλευρά. Την από εκεί πλευρά. Εύχομαι να είναι και αυτό κάτι τυχαίο. Τυχαίο το περιστατικό. Να σας πω κάτι. Όσο και να σφίγγεστε ορισμένοι, Elon Musk δεν θα γίνεται ποτέ. Δεν θα γίνεται ποτέ. Οπότε μην προσπαθείτε να βγάλετε και από τη μίγα ξύγκη. Γεια. Μην προσπαθείτε να βγάλετε και από τη μίγα ξύγκη. Δηλαδή...

Να σας δείξω ένα ωραίο βιντεάκι, δεν ξέρω από πού είναι, τώρα μου ήρθε. Κοιτάξτε το. Εδώ. Δείχνει την κατάσταση, ίσως να είναι θεσπρωτικό, δεν ξέρω, να με ενημερώσει ο φίλος που το έστειλε. Πολύ βροχή εδώ. Εδώ δεν μπορεί να ρίξει λίγο βροχούλα. Λίγο βροχούλα εδώ. Εδώ. Τι ωραίο. Ωραία. Έτσι βροχούλα. Cause you don't care. Well, please. Set me free. Λοιπόν, έχουμε και το ρεπορτάζ εδώ. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από τις απογευματινές ώρες σήμερα στην περιοχή Ταράνα Πρέβεζας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 και η ξερά χόρτα, ενώ από την πρώτη στιγμή υπήρξε ανησυχία για πιθανή επεκτασή της, καθώς η μικρή απόσταση από το μέτωπο βρίσκονται θερμοκήπια και στη συνέχεια κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής με 4 οχήματα και περίπου 15 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για τον πυροσβεσμό της φωτιάς και την αποτροπή εξάπλωσης σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας, ενώ συνδράμει και η ομάδα της ΛΕΚ Πρέβεζας. Η επιχείρηση κατάσταση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Χαλάζει κοντά στο θεσπρωτικό. Εδώ έχουμε και άλλη φωτογραφία. Κοιτάξτε. Ωραίο το χαλάζει. Ωραίο. Πολύ ωραίες εικόνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους που στέλνουν τις εικόνες αυτές, είτε από τη βροχή το βίντεο, είτε από το χαλάζει. Ακόμα και την ενημέρωση για την φωτιά.

ομάδα της ΛΕΚ Πρέβεζας είναι εκεί στην φωτιά με 15 άτομα. Καλησπέρα και στον Σπύρο Παπαμακάριο από το Καλαμίτσι. Καλησπέρα σε Χριστούλα Σιλιόκα, τη Βάσο Πάσκο, το Μανώλη Χαδίνη από το υπέροχο Πήλιο στο Βόλο. Καλησπέρα στη Μαρία Αλεξάνδρου.

Σήμερα έφυγε και από την ζωή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο Τάκης Ογκόνιας, ηλικία 54 ετών. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Καλησπέρα στο Μιλτιάδη Λουκά και την Έλλη Εμορφοπούλου. Βρέχει και Σαμψούντα. Χρυσούλα. Είπε βροχή σήμερα αύριο. Καλησπέρα και στον Θεμιστοκλή Μπορμπόλη. Δεν ξέρω έξω από το στούντιο εδώ αν βρέχει. Μάλλον στην Πρέβεζα αν βρέχει.

0: Στον Πρόβεζα Νιούς για την φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Με όλες τις πληροφορίες. Στεφάνη βρέχει. Σαμσούντα βρέχει. Δέσποινα Νικολαίδου, καλησπέρα και σε σένα. Γιώργος Χαραλαμπίδης, καλησπέρα και σε σένα. Οπότε έχουμε και λέμε Λούρο, Στεφάνη, Σινόπη, Σαμσούντα, Αρχάγγελο, βροχή. Ξεκίνησε λίγο βροχή και στην Πρέβεζα, λέει. Οκ. Πάμε να δούμε και το καιρό. Έτσι να σας ενημερώσουμε. Θα καθαρίσει μετά τις 6, μη φοβάστε, 30 βαθμοί Κελσίου. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι στο χάρτη. Από Σάββατο δείχνει βροχή με τη θερμοκρασία, όμως να φτάνει ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. 37 το Σάββατο, 36 την Κυριακή.
1: Radio Preveza 93.
0: Καλησπέρα στην Αθηνά Κατσαντώνη και τον Κώστα Παπαδιώτη. Και στο Θεσπρωτικό η βροχή. Και χαλάζει και βροχή. Μάλιστα. All this time. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής.

Και για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, θαυμάστε τις υπέροχες εικόνες από τον χώρο που κάνει πρόβα η παιδική χοροδία Αρμονία Πρέβεζας, κρατώντας τα παιδάκια βεντάλιες και ανεμιστήρες. Γιατί κάποιοι δεν τους άφησαν να πάνε στην αίθουσα Γιάννης Μόραλης που έχει κλιματισμό και κάνουνε εκεί. Εδώ. Με την μαέστρο την Ανέλια Στεφάνοβα. Μετάσεις λιποθυμίας. Όλα τα παιδάκια. Όλα. Τι να κάνουν τώρα τα, οι δύο ανεμιστήρες εκεί της πλάκας. Τι να κάνουνε. Εδώ. Μετρήστε πόσα παιδάκια και πώς κάνουνε πρόβες. Είναι αυτό που λέμε, δεν περιγράφω άλλο. Πραγματικά δεν περιγράφω άλλο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο έχω καλεσμένο, δεν θυμάμαι. Ή αύριο ή μεθαύριο κάποιον καλεσμένο θα έχω. Τώρα τον ξέχασα να σας πω έτσι όπως είμαι. Πολιτικό πρόσωπο θα είναι που θα απαντήσει και σε σημερινά δημοσιεύματα. Γιατί έχουμε άλλα χαμπέρια τώρα. Ναι, έχουμε άλλα χαμπέρια. Θα απαντήσει γενικά όμως. Υπάρχει το χρόνο να απαντήσει γενικά. Λοιπόν, καλησπέρα και στον πρόεδρο του Μίτικα. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου πραγματικά. Να προσέχετε, να προσέχετε. Και θερμή παράκληση. Θερμή παράκληση. Πρώτα στους γονείς των παιδιών που έχουν μηχανάκια. Το βράδυ μεταξύ 10 και 12 δεν είναι να περάσεις από τη Λεωφόρο Ειρήνης, από τις γκαζιές που κάνουν τα μηχανάκια. Και μιλάμε όχι για μηχανάκια νορμάλ, μιλάμε για εξατμίσεις οι οποίες ξεσηκώνουν τον κόσμο στο ποδάρι. 10 με 12 γίνεται καθημερινά το σκηνικό αυτό. Και επίσης, αν θέλει η καλή μας η τροχιά, ας στείλει ένα περιπολικό. Όχι για να γράψει τα παιδιά. Όχι. Απλά λιγάκι, μήπως και σταματήσουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Γιατί περνούν με γκαζιές μέσα μπροστά από μαγαζιά. Ο κόσμος που θέλει να καθίσει, να φάει ένα γλυκό, να πάρει κάτι να φάει, να πιει ένα ποτό κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί με τις γκαζιές. Κοινώς τους έχετε σηκώσει ζούρλια. Στο κεφάλι. Έτσι, Πρεβεζάνικα. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
5: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
5: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
5: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820-29094.
5: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
6: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
7: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανοτικά
8: χρώματα,
7: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
8: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
7: υδραυλικά,
8: μηχανήματα κήπου,
7: κυγκαλερίας,
8: είδη μπαρμπεκιού.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-29665.
8: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
9: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93. Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε αυτήν εδώ την όμορφη ραδιοφωνική συντροφιά. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και εσείς έχετε συντονιστεί στο συχνότητα 93 του Radio Preveza, άλλη ραδιοφωνικά και άλλη διαδικτυακά μέσα από τα www.radiopreveza.gr και χαίρομαι που είστε εκεί και είμαι εδώ και σήμερα είναι μια πολύ όμορφη έτσι απογευματινή συντροφιά, διότι στην παρέα μας δεν θα είμαστε μόνοι, εγώ και εσείς. Αλλά όπως σίγουρα οι περισσότεροι γνωρίζετε και από την ενημέρωση που σας έχουμε κάνει μέσα από τα social media του σταθμού, σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο για άλλη μια φορά τον διαιτολόγο, διατροφολόγο εδώ της πόλης της Πρέβεζας και της καρδιάς μας, τον κύριο Βαγγέλη Κίτσο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ελίζα. Καλησπέρα εσένα και τους ακροάτες σου.
0: Για εσάς, φίλοι μου που είστε έτσι καινούργοι ενδεχομένως σε αυτή την παρέα, να ξέρετε ότι με τον κύριο Κίτσο έχουμε πλέον κατοχυρώσει και τον ενικό, καθότι οι ραδιοφωνικές μας έτσι συναντήσεις είναι πλέον πολυτακτικές, κύριε Κίτσο.
1: Έχουμε γράψει πολλά ραδιοφωνικά χιλιόμετρα, ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Και το κύριε Κίτσο. Και ο οποίος είναι πάντοτε πρόθυμος να έρχεται εδώ και να συζητάμε για θέματα που αφορούν τη διατροφή και αφορούν και όλους εμάς. Σήμερα λοιπόν θα σας ζητήσω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί με τον Βαγγέλη θα μιλήσουμε για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σοβαρό, Βαγγέλη, που απασχολεί μικρούς και μεγάλους, κυρίως τους πιο μεγάλους που το αντιλαμβάνονται, τους απασχολεί εννοώ σαν πρόβλημα, και ονομάζεται παιδική παχυσαρκία.
1: Ναι, ακριβώς έτσι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι φίλοι μου, μας στέλνετε όποια στιγμή θέλετε το μηνύματά σας μέσα από τα social media του σταθμού, σας απαντάμε αν προλάβουμε, αλλιώς σε δεύτερο χρόνο, θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

0: Εδώ λοιπόν με τον κύριο Βαγγέλη Κίτσο, διαιτολόγο-διατροφολόγο, να μιλήσουμε και να ονομάσουμε εσύ, Βαγγέλη, που είσαι επιστήμονας της διατροφής και της υγείας. Θέλω να μας πεις τι εννοούμε, τι ονομάζουμε παιδική παχυσαρκία.
1: Παιδική παχυσαρκία, με τον όρο μάλλον παιδική παχυσαρκία, Ελίζα, ονομάζουμε την υπερβολική και ανώμαλη συσσόρευση σωματικού λίπους, η οποία θέτει σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού. Mm-hmm. Οφείλεται κυρίως στην ανισορροπία μεταξύ των θερμίδων που προσλαμβάνει το παιδί και εκείνων που καταναλώνει. Συνήθως λόγω της κακής διατροφής και της έλλειψης σωματικής άσκησης που το βλέπουμε πολύ συχνά πλέον στις μέρες μας.
0: Και αυτό το φαινόμενο, αυτό το γεγονός, πόσο σοβαρό είναι σήμερα, το 2026, πόσο σοβαρό πρόβλημα αποτελεί, δηλαδή, με βάση τα δεδομένα που έχει η επιστημονική κοινότητα?
1: Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο έχει αυξανόμενη συχνότητα σε διεθνές επίπεδο. Όσον αφορά τώρα τη χώρα μας, είμαστε πρώτοι, δυστυχώς, στα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη.
0: Αλήθεια.
1: Και επιδημιολογικά δεδομένα μας δείχνουν ότι περίπου το 20% των παιδιών της Ευρώπης είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Στο ίδιο ποσοστό κατέληξε και μια ελληνική μελέτη, η οποία έλαβε χώρα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και μια τρίτη ελληνική μελέτη σε παιδιά στην Πελοπόννησο.
0: Αυτές οι μελέτες, Ευαγγέλη, έλαβαν χώρο σε τι χρονικό διάστημα από τώρα που μιλάμε, δηλαδή πριν πόσο καιρό, πριν ένα χρόνο, πριν 10 χρόνια.
1: Πριν ένα χρόνο περίπου.
0: Είναι τόσο πρόσφατες, δηλαδή.
1: Και τα παχύσαρκα, λοιπόν, παιδιά, κινδυνεύουν από σοβαρές ασθένειες όπως είναι ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 2, η υψηλή αρτηριακή πίεση, η υψηλή χοληστερόλη. Και έχουμε επίσης άλλη μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η οποία μας έδειξε ότι ένα στα δύο Ελληνόπουλα από ηλικία 4 έως 7 ετών έχει υψηλή χοληστερόλη. Επίσης, Ελίζα, σχετικά είναι και τα ευρήματα μιας άλλης ελληνικής μελέτης, η οποία επίσης βρήκε αυξημένο επιπολασμό της αρτηριακής υπέρτασης στα παιδάκια στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα, άρα το κάνουν γεωγραφικά, δηλαδή σε όλη τη χώρα.
1: Και βλέπουμε.
0: Αυτό τώρα διατροφικά έχει κάποια εξήγηση? Έχει να κάνει με το ότι καταναλώνουν διαφορετική
1: Σαφέστατα.
0: Τροφή,
1: Σαφέστατα.
0: Πιο περισσότερο λιπαρά ενδεχομένως?
1: Είναι αυτό που είπαμε και πριν από λίγο, ότι υπάρχει έλλειψη, απουσία, πες το πως θες, φυσικής δραστηριότητας.
0: Το οποίο είναι μάλλον παντού ισχύει το
1: συγκεκριμένο. Και κακή διατροφή. Δυστυχώς οι γονείς στρέφονται σε λύσεις fast food, τύπου fast food, για να ήσουν να θρέψουν τα παιδιά τους, και αυτό.
0: Και ξέρεις, αν μου επιτρέπεις, μου κάνει πολύ εντύπωση το γεγονός ότι ακούω και διαβάζω παντού γύρω μου, όπως αυτό που λες εσύ τώρα, ότι υπάρχει έλλειψη κινητικότητας στα παιδιά, δεν κινούνται όπως παλιότερα. Από την άλλη, ταυτόχρονα βλέπω παντού γύρω μου παιδιά και γονείς που τρέχουν πανικόβλητοι σε αυτή τη μικρή νεαρή ηλικία του δημοτικού, σε δραστηριότητες άπειρες στα παιδιά τους. Και αναρωτιέμαι.
1: Όχι όλα.
0: Όχι όλα.
1: Και αν σκεφτείς ότι περισσότερες, να το πω έτσι, μεταγεννήσεις με στην πόλη, θα το πω εγώ, για τις δραστηριότητες ή το οτιδήποτε, γίνεται από πατίνι μέχρι αυτοκίνητο.
0: Με τα πόδια
1: δεν κάνει κανείς κάτι. Έτσι
0: ακριβώς. Ενώ, ας πούμε, σε
1: υπάρχει
0: μια
1: έλλειψη φυσική δραστηριότητα.
0: 15, 20, 30 χρόνια πριν, στην προηγούμενη γενιά, στη δική μας, όταν μεγαλώναμε. Εγώ θυμάμαι ότι όλες μου τις μετακινήσεις ως παιδί για να πάω προς και να γυρίσω από μαθήματα κτλ.
1: Περπατώντας.
0: Με τα πόδια. Οπότε οι τάσεις αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο δεν τις βλέπουν να είναι πολύ θετικές για την παιδική παχυσαρκία, ή αλλάζουν τα πράγματα σιγά σιγά?
1: Μία λοιπόν από τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι και η παιδική παχυσαρκία ως παγκόσμιο φαινόμενο. Η αύξησή της παρατηρείται περισσότερο σε χώρες χαμηλού και μετρίου εισοδήματος. Και έχουμε από το 2013 μια εκτίμηση ότι περίπου 42 εκατομμύρια παιδιά ήταν τότε υπέρβαρα και παχύσαρκα σε όλο τον κόσμο, από τα οποία τα 31 εκατομμύρια ζούσαν σε ανεπτυσσόμενες χώρες.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό με τη λογική μου φαίνεται παράλογο, μου φαίνεται οξύμορο. Θα έλεγε κανείς ότι σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, από τη μία, οι άνθρωποι θα έτρωγαν λιγότερο ή θα ξόδευαν λιγότερα χρήματα σε αυτό που λέμε fast food και έτοιμο φαγητό. Πώς μπορείς να το εξηγήσεις?
1: Δυστυχώς όχι. Και εδώ έχουμε μία την έκθεση, να το πω έτσι, για την παιδική διατροφή της UNICEF του 2025, που όντως δείχνει ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι πολύ πιο έντονη η παιδική παχυσαρκία.
0: Άρα αυτό μάλλον εξηγείται ενδεχομένως και με ένα μορφωτικό επίπεδο. Δηλαδή, ίσως οι άνθρωποι που είναι οικονομικά πιο εύποροι, οικονομικά, τέλος πάντων, είναι σε καλύτερο βαθμό, ασχολούνται πιο πολύ με τη διατροφή, ενημερώνονται.
1: Σίγουρα.
0: Ίσως έχει να κάνει με αυτό.
1: Γιατί αν παρατηρήσουμε, θα αναφέρω ενδεικτικά κάποιες περιοχές ανά τον κόσμο. Ας πούμε, στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική είναι πολύ αυξημένη η παιδική παχυσαρκία. Αντίστοιχα, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Αντίστοιχα στην Ανατολική Ασία και στον Ειρηνικό ωκεανό.
0: Πολύ αυξημένη.
1: Έτσι. Πράγμα που δεν βλέπουμε, ας πούμε, σε περιοχές όπως είναι η Δυτική Ευρώπη, όπως είναι η Δυτική και Κεντρική Αφρική, όπως είναι η Βόρεια Ασία.
0: Το άλλο που σκέφτομαι είναι ότι εμείς είμαστε στο νότο της Ευρώπης. Έτσι, και μας είπες τα μεγαλύτερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς που κάποτε ήμασταν υπέρμαχοι και μας γνώριζαν όλοι για τη λεγόμενη διατροφή μεσογειακού τύπου κτλ.
1: Την οποία την έχουμε ξεχάσει ακριβώς και έχουμε ενστερνιστεί ένα πλήρως δυτικό τυποποιημένο μοντέλο διατροφής, το λεγόμενο αμερικανικό, αν θες να το πούμε και έτσι.
0: Έτσι ξεκίνησε, γιατί από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά.
1: Όπου λόγω αυτού που είπαμε και πριν, της γρήγορης αγχωτικής κοινωνίας που ζούμε, όπου όλα γίνονται γρήγορα, εναλλάσσονται πολύ πολύ γρήγορα, με μεγάλες ταχύτητες, οι γονείς δεν έχουν δυστυχώς χρόνο, γιατί ας μην ξεχνάμε, οικονομικά πρέπει να δουλεύουν και οι δύο γονείς για να μπορούν να συντηρούν μια κατάσταση, άρα προσπαθούν, επειδή δεν έχουν χρόνο, να καταφύγουν σε έτοιμες λύσεις φαγητού για τα παιδιά τους. Που δυστυχώς αυτό τις περισσότερες φορές τι σημαίνει? Χαμηλή ποιότητα, όχι καλή θρέψη και δυστυχώς αύξηση
0: του σωματικού
1: βάρους. Ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν το καλοσκεφτούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει από τη μία έχουμε ένα φαινόμενο υπερσιτισμού και από την άλλη υποσιτισμού. Έτσι, άλλοι δεν έχουν να φάνε. Άλλοι πετάνε την τροφή. Και αυτοί που δεν πετάνε την τροφή συνήθως, αυτό που τρώνε είναι και κενό. Δηλαδή δεν
1: έτσι,
0: έχει
1: θρεπτικά συστατικά.
0: Δηλαδή είναι πραγματικά τόσο παράλογο που αν κάποιος το καλοσκεφτεί είναι να τρελαίνεσαι.
1: Όντως, εδώ θα πούμε όμως ότι η συνύπαρξη του υποσιτισμού και του υπερσιτισμού ταυτόχρονα είναι γνωστή και ως η διπλή μάστιγα της κακής διατροφής και οφείλεται κυρίως στην κατανάλωση, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, άδειων θερμίδων. Ο οργανισμός μπορεί να παίρνει πολλή ενέργεια, δηλαδή να έχουμε έναν υπερσιτισμό, αλλά να στερείται ταυτόχρονα τα απολύτως απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, καταλήγοντας έτσι να έχουμε έλλειψη βιταμινών και να οδηγούμαστε σε παχυσαρκία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η αντίφαση λοιπόν εξηγείται από κάποιους βασικούς κανόνες. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι υπάρχουν φθηνές και επεξεργασμένες τροφές. Τα τρόφιμα λοιπόν τα οποία έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, σε λίπος και αλάτι είναι συχνά πιο προσιτά οικονομικά. Έτσι παρέχουν υπερβολικές θερμίδες αλλά απουσιάζουν, όπως είπαμε, τα πολύτιμα μικροθρεπτικά συστατικά, οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα εχνοστοιχεία. Ο δεύτερος κανόνας είναι ότι έχουμε κρυμμένη πείνα. Ένα άτομο μπορεί να είναι υπέρβαρο, αλλά το σώμα του να υποσιτίζεται επειδή ακριβώς δεν λαμβάνει την κατάλληλη ποιότητα πρωτεϊνών, μετάλλων, προκαλώντας το σώμα του διατροφική ανεπάρκεια.
0: Αλήθεια. Δηλαδή μπορεί να τρώω.
1: Μπορείς να τρως, αλλά αυτό που να τρως να είναι τόσο φτωχό.
0: Που το σώμα μου να μην το αντιλαμβάνεται ως πραγματική
1: έτσι,
0: τροφή.
1: Έτσι. Και τέλος είναι ο παράγοντας ο τρίτος, το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Δηλαδή είναι σύνηθες, όπως είπαμε και πριν από λίγο, σε φτωχές και κοινότητες να παρατηρείται ταυτόχρονα και ο υποσιτισμός και παχυσαρκία στην ίδια οικογένεια. Καθώς εξαρτώνται αυτές οι οικογένειες από φθηνές τροφές που προσφέρουν όγκο αλλά μηδενική θρεπτική αξία.
0: Και η αλήθεια είναι ότι τα μικρά παιδιά τι κάνουν συνήθως? Τρώνε αυτό που υπάρχει στο τραπέζι του οικογενειακό.
1: Σαφέστατα.
0: Έτσι, οπότε είναι πολύ συχνό να βλέπουμε υπέρβαρα παιδιά τα οποία έχουν και υπέρβαρους γονείς, οι παππούδες. Δηλαδή κάποιος που είναι υπεύθυνος για την τροφή που τους παρέχεται και εκείνος έχει τις ίδιες κακές διατροφικές συνήθειες.
1: Ο κανόνας είναι αυτός, ναι, όντως.
0: Οπότε η Ευρώπη αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο έχουμε δεδομένα?
1: Βεβαίως. Και εδώ θα πούμε ότι τα επιδημιολογικά μας δεδομένα δείχνουν ότι περίπου το 20% των παιδιών της Ευρώπης είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ελλάδα η επίπτωση της παιδικής παχυσαρκίας, όπως ορίζεται ως δείκτης μάζας σώματος, ο δείκτης μας όμως είναι μεγαλύτερος από στο 95% για την ηλικία και το φύλο και έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία 40 έτη.
0: Άρα αυτό,
1: αυτό σημαίνει ότι όντως καλπάζει η παχυσαρκία τόσο στην Αμερική όσο και στην Ελλάδα. Γιατί είπαμε πριν ότι στρέφονται οι γονείς σε πολύ χαμηλού θρεπτικού περιεχομένου τροφές, αλλά αντίστοιχα συνάμα αυτές οι τροφές είναι πολύ υψηλού θερμιδικού, πολύ ψηλού φορτίου θερμίδων. Δεν έχουμε θρέψη, αλλά έχουμε πολλές θερμίδες οι οποίες δεν μπορεί να τις απορροφήσει, να τις κάψει ο οργανισμός του παιδιού, άρα
0: ούτε να
1: μένουν
0: τις
1: ως λιπόδης ιστός.
0: Δηλαδή δεν έχουν να του αφήσουν αξία θρεπτική. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, μείνετε συντονισμένοι. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το σύντομο μουσικό μας διάλειμμα με τον κύριο Κίτσο Βαγγέλη, διαιτολόγο-διατροφολόγο.
1: το σύμπαν.

0: Εδώ λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, στο στούντιο του Radio Πρέβεζα με τον κύριο Βαγγέλη Κίτσο στην συντροφιά μας, και σήμερα να μιλάμε για ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό και πολλές φορές πολύ σοβαρότερο από ό,τι πιστεύουμε. Το κατάστημα βιολογικών προϊόντων MyBio είναι επίσης στην παρέα μας, προσφέροντάς μας καθημερινά επιλογές καλής διατροφής, υγιεινές επιλογές για όλη την οικογένεια, γιατί είναι σημαντικό και που να ψάχνουμε να βρίσκουμε καλύτερες επιλογές για την καθημερινότητά μας. Και κύριε Κίτσο, θέλω να επανέλθω. Αυτό είναι ζωντανό εδώ η ηχογράφηση, οπότε το κινητό μας. Θέλω να επανέλθω και να παραμείνουμε λιγάκι στα αίτια.
1: Ναι, όπως αναφέραμε και πριν από λίγο, Ελίζα, τα παιδιά γίνονται παχύσαρκα για διάφορους λόγους. Mm-hmm. Το διαιτολόγιο ενός παιδιού από τη μία και η σωματική δραστηριότητα από την άλλη είναι δύο σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν το βάρος. Ο σύγχρονος όμως τρόπος ζωής περιλαμβάνει από τη μία πλευρά αυξημένη κατανάλωση θερμίδων και από την άλλη μειωμένη φυσική δραστηριότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτός ο κακός συνδυασμός οδηγεί τα παιδιά στην παχυσαρκία λόγω του θετικού ενεργειακού ισοζυγίου το οποίο δημιουργείται.
0: Δηλαδή, τώρα παίρνω πιο πολλές θερμίδες
1: και καταναλώνω πολύ λιγότερες. Έχουμε λοιπόν μια ελληνική μελέτη, η οποία έγινε από το Χαροκόπη Πανεπιστήμιο και ονομάζεται Genesis, και σε αυτήν βρέθηκε ότι τα υπέρβαρα παιδιά προσλάμβαναν μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας, πρωτεΐνης και λίπους, mm-hmm, σε σχέση με τα παιδιά του φυσιολογικού σωματικού βάρους.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ θα πούμε λίγο, Ελίζα, πιο αναλυτικά τα βασικότερα αίτια της παχυσαρκίας της παιδικής.
0: Όταν λέμε παιδική, θέλω να μου το ρίσετε για άλλη, να μου το ρίσεις, Βαγγέλη, για άλλη μια φορά ηλικιακά.
1: Από τα 2 έτη, mm-hmm, μέχρι και τα 17, περιλαμβάνει και την εφηβεία.
0: Αυτό. Μετά μιλάμε για ενήλικες πλέον.
1: Ακριβώς. Γιατί σε αυτή τη φάση, ηλικιακά, έχουμε τόσο αύξηση του αριθμού των λιποκυτάρων στους ομόνους ανθρώπου, αλλά και του μεγέθους. Από την ενήλικη ζωή, ο αριθμός παραμένει σταθερός, εκεί απλά μεταβάλλεται το μέγεθός τους. Λοιπόν, τα βασικότερα αίτια της παχυσαρκίας είναι η κακής ποιότητας διατροφή, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Τρόφιμα πλούσια σε λίπος και ζάχαρη, τα οποία προσφέρονται μεταξύ των γευμάτων, κατανάλωση έτοιμου φαγητού τύπου fast food. Δεύτερο αίτιο είναι οι κακές διατροφικές συνήθειες, οι οποίες ξεκινούν από τους γονείς, οι οποίοι λειτουργούν ως πρότυπο για τα παιδιά. Όταν, για παράδειγμα, μπορεί να τρώμε όλοι φαγητό με ανοιχτή την τηλεόραση.
0: Ναι. Οπότε δεν καταλαβαίνω πότε πρέπει να σταματήσω. Πότε
1: χόρτασα. Έτσι, ακριβώς. Ένα ακόμη αίτιο είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Δηλαδή, τα κακής ποιότητας τρόφιμα στα σχολικά και ηλικία, που όμως αποτελούν την εύκολη λύση για τα παιδιά.
0: Όμως, Βαγγέλη, να αναφέρουμε εδώ, τουλάχιστον αν ισχύει αυτό που διαβάζω, ότι γίνονται πολλές προσπάθειες, θα πω εγώ τουλάχιστον στην Ελλάδα τα τελευταία
1: από
0: χρόνια.
1: Από το 2013 υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, δυστυχώς όμως.
0: Υπάρχει όμως και ένα πρόσφατο τώρα κάπου το άκουγα στο ραδιόφωνο, ότι θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη εδώ και είναι πάλι, έχουν περιορίσει ακόμα και πράγματα τα οποία σφολιάτες υπήρχαν ακόμη.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να τηρείται αυτό που το κράτος, ναι, μας λέει. Δυστυχώς παρατηρούμε σε διάφορα κυλικεία σχολείων και ακόμη και σε κυλικεία του δημοτικού. Δυστυχώς.
0: Όμως αυτό συμβαίνει.
1: Ο ιδιοκτήτης του κυλικίου να έχει.
0: Είναι ανοχή. Μιλάμε επειδή. Έτσι, δεν είναι,
1: δεν ξέρω αν είναι ανοχή ή αν είναι, να το πω, μη πραγματοποίηση ελέγχων από την πλευρά του Υπουργείου.
0: Είναι και τα δύο.
1: Θα έπρεπε να γίνονται έλεγχοι οι οποίοι δεν γίνονται. Και όταν γίνονται, υπάρχουν τρόποι να εξαφανίσουμε αυτά που έχουμε που δεν επιτρέπονται.
0: Κοιτάξτε τώρα, εμείς σίγουρα εδώ δεν κάνουμε τους δικαστές, αλλά αυτό που θέλω εγώ να εντοπίσω είναι ότι βλέπω, υπήρχε και μια, γιατί συμμετείχα σε κάτι τέτοιο ως στο ακροατήριο, υπήρχε μια καμπάνια που νομίζω ξεκίνησε πέρσι από το Υπουργείο, Εθνική Καμπάνια Κατά της Παχυσαρκίας.
1: Ναι,
0: θέλω να πω, αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι το πρόβλημα αναγνωρίζεται σε επίπεδο, δηλαδή η σημαντικότητά του. Δεν είναι δηλαδή αυτό που πλέον τώρα το καταλαβαίνουμε, το έχουμε καταλάβει.
1: Μα και βέβαια αναγνωρίζεται. Το
0: προσφανώς
1: συζητάμε, γιατί όπως είπαμε και πριν, είμαστε πρώτοι στην παιδική παχυσαρκία παγκοσμίως.
0: Άρα αυτό θέλω να πω ότι αρχίζουν και πλέον γίνονται βήματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Έτσι.
0: Και πρέπει
1: απλά
0: να γίνονται από παντού.
1: Όλα τα γρανάζια αυτής της μηχανής θα πρέπει να συνεργαστούν.
0: Σίγουρα.
1: Και πού θέλω να καταλήξω, ότι δεν μπορεί κάποιος να βάζει το κέρδος του μπροστά στην, mm-hmm, υγεία των παιδιών.
0: Ναι.
1: Σίγουρα, αν δεν έχει επιλογές να δώσει στα παιδιά και είναι μόνο υγιεινές, τα παιδιά θα αγοράζουν τα υγιεινά. Δεν θα πάρουν το οτιδήποτε άλλο.
0: Ακριβώς. Και τέλος πάντων, για μένα το σχολείο είναι και ένα περιβάλλον το οποίο οφείλει να διδάξει το σωστό. ο καθένας μετά στον ιδιωτικό του χώρο και στο σπίτι του, και αυτό ισχύει για όλες τις εκφάνσεις της ζωής, ας διδάξει το δικό του προσωπικό, έτσι. Και σε διακόψα, είδες τώρα γιατί είχα αυτή την ενδιάμεση σκέψη.
1: Όχι, είναι πολύ καλό γιατί μας παρασύρει η κουβέντα και ανοίγουμε το θέμα.
0: Για πες μου, Βαγγέλη, που είχες μείνει.
1: Στους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
0: Σωστά.
1: Και έχουμε άλλα δύο αίτια, τρία αίτια της παχυσαρκίας, όπου είναι το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Μία ακόμη αιτία είναι η περιορισμένη φυσική δραστηριότητα, όπως είπαμε, αλλά να μην ξεχνάμε πάντα και τον κληρονομικό παράγοντα. Η κληρονομικότητα αποτελεί και αυτή ένα πολύ σημαντικό παράγοντα.
0: Έτσι. Δεν είναι όμως αρκετά σημαντικός ώστε να μην μπορεί να τον υπερβούμε.
1: Εξαρτάται.
0: Α, μπορεί και να είναι.
1: Βεβαίως, γιατί όταν το γονίδιο κάπου εμφανίζεται να εκφράζεται ισχυρά, τότε ναι, δεν μπορούμε να
0: υπερβούμε. Και τώρα θα σε ρωτήσω, χωρίς να μου το αναλύσεις όμως, υπάρχει τρόπος αυτό να το ξέρουμε?
1: Έτσι, ναι,
0: δεν είναι γέρος. Υπάρχει
1: και
0: εξέταση.
1: Και βέβαια.
0: Την οποία θα μας αναλύσει σε μια άλλη εκπομπή, γιατί θέλω να μάθω γι' αυτό.
1: Και βέβαια.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι πλέον με την η επιστήμη μπορεί να μας βοηθήσει και να προλάβουμε πολλές καταστάσεις.
1: Την τελευταία δεκαετία έχουμε μπει στο κομμάτι της διατροφογενετικής, λοιπόν, όπου εκεί με βάση το γονότυπό μας, το DNA μας, τα γονίδια μας, μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα και διατροφικά.
0: Και πολύ νωρίς. Δηλαδή αρκετά νωρίς ώστε να μπορούμε να επέμβουμε.
1: Θα πούμε ότι η πρόληψη είναι αυτή που σώζει. Οπότε, αν γνωρίζουμε ότι έχουμε οποιαδήποτε προδιάθεση και εμείς προσπαθήσουμε αυτή την προδιάθεση να την προσέξουμε, να την περιορίσουμε, αυτή θα εμφανιστεί είτε σε πολύ μεγάλη ηλικία, είτε δεν θα εμφανιστεί ποτέ στη ζωή μας.
0: Μάλιστα. Θα ήθελες να μιλήσουμε μήπως λίγο ακόμα για αυτή την περίφημη μεσογειακή διατροφή, που ήταν εκεί ψηλά και τώρα έχει φτάσει στα τάρταρα? Αν και εμείς είμαστε δηλαδή στη Μεσόγειο, φτάσαμε στο σημείο άλλοι να χρησιμοποιούν το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής που δεν την είχαν από τα προηγούμενα χρόνια, και εμείς να έχουμε επιλέξει ένα άλλο μοντέλο διατροφικό εν τέλει.
1: Εδώ θα πω ότι τα δεδομένα, τα επιστημονικά, οι μελέτες μας συνεχίζουν να μας δείχνουν ότι η τήρηση της μεσογειακής διατροφής στην παιδική ηλικία, και όχι μόνο, σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο παχυσαρκίας. Η μελέτη αυτή, λοιπόν, διαπίστωσε επίσης ότι τα παιδιά τα οποία τηρούσαν πιο στενά τη μεσογειακή διατροφή έτειναν να έχουν πιο ευνοϊκούς κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες και παράγοντες τρόπου ζωής, όπως είναι τα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και εισοδήματος και χαμηλότερα επίπεδα σωματικής αδράνειας. Ωστόσο, η Λίζα, ακόμη και όταν ελέγχθηκαν για αυτούς τους παράγοντες, η σχέση μεταξύ της τήρησης μεσογειακής διατροφής και του επιπλασμού της παιδικής παχυσαρκίας παρέμενε σημαντική. Εδώ θα πούμε τώρα ότι η μεσογειακή διατροφή είναι πλούσια σε φρούτα, σε λαχανικά, σε δημητριακά ολικής άλεσης, σε όσπρια, σε ξηρούς καρπούς και σπόρους, και περιέχει μέτριες ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, ψαριών και πουλερικών. Αυτά τα τρόφιμα, λοιπόν, είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που είναι σημαντικά για την υγεία, όπως είναι οι φυτικές ίνες, οι βιταμίνες, τα μέταλλα, τα αντιοξειδωτικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την υγιεινή ανάπτυξη και ευεξία.
0: Βαγγέλη, επειδή εδώ έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις σε αυτό εδώ το στούντιο, εγώ και εσύ, που αφορούν τη διατροφή, θέλω λίγο να σου κάνω μία ερώτηση, αν έχω καταλάβει καλά. Επειδή ακούω τώρα, ξέρεις, διαβάζω και από εδώ και από εκεί και διάφορους influencers στα social media που λένε πράγματα και λένε γιατί έχει τόσο κατηγορηθεί, για παράδειγμα, το βούτυρο, γιατί στη μεσογειακή διατροφή το αντικαθιστούμε από το ελαιόλαδο, γιατί για το κρέας, για το ψάρι κτλ. Εδώ εσύ κάποτε νομίζω είχες αναφέρει ότι το τι τρώει ο κάθε πληθυσμός έχει να κάνει και με το σε ποιο κλίμα μεγαλώνει. Δηλαδή δεν είναι κακή απαραίτητα η τροφή, το βούτυρο δεν είναι κακό.
1: Όχι.
0: Αλλά ένας άνθρωπος που ζει σε ένα περιβάλλον όπου έχει 40 βαθμούς Κελσίου για παράδειγμα το καλοκαίρι, μάλλον μεταβολίζει καλύτερα άλλο λιπαρή ουσία. Δηλαδή, το λέω γιατί εμείς παρακολουθούμε influencers στο διαδίκτυο, εμείς όταν λέω οι νέοι γονείς και νεότεροι από εμένα. Αλλά ουσιαστικά είναι οι πληροφορίες αυτές και λεπτομέρειες που δεν είμαστε σε θέση να τις γνωρίζουμε και νομίζουμε ότι ό,τι μπορεί να φάει κάποιος στην Αλάσκα, που η θερμοκρασία είναι μείον 50 και πρέπει να βοηθήσει με τη διατροφή το σώμα, θα φάμε κι εμείς εδώ στην Κρήτη που έχει 45.
1: Ούτως ή άλλως, αυτό που, μιας και έχουμε μπει στο καλοκαίρι, ναι. Υπάρχουν δύο, πλέον δύο, δεν έχουμε τέσσερις, έχουμε δύο εποχές, καλοκαίρι και χειμώνα, όπου το χειμώνα το σώμα μας για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σταθερή, όταν είναι χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, πρέπει να κάνει περισσότερες καύσεις. Άρα ένα πιο πυκνό θερμιδικά τρόφιμο είναι αυτό που θα βοηθήσει.
0: Για να γίνουν καύσιμα.
1: Ακριβώς. Το καλοκαίρι, αντίστοιχα, επειδή η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, αυτό δεν απαιτείται. Χρειαζόμαστε πολύ λιγότερες καύσεις για να διατηρήσουμε σταθερή θερμοκρασία στο 36,6 βαθμού Κελσίου. Γι' αυτό και οι περισσότεροι λένε: εγώ βάζω κιλά το χειμώνα, χάνω το καλοκαίρι. Γιατί το σώμα μας δεν χρειάζεται. Άρα δεν θα φάμε τρόφιμα υψηλών θερμίδων το καλοκαίρι, πυκνά θερμιδικά τρόφιμα. Άρα εδώ, και επειδή υπάρχει και η ποικιλότητα, να το πω έτσι, των φρούτων, υπάρχουν πολλές επιλογές σε φρούτα, σε λαχανικά το καλοκαίρι, τρώμε και πιο υγιεινά κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό βλέπουμε και απώλεια βάρους.
0: Μάλιστα. Εσείς, αγαπημένοι φίλοι και φίλες του Radio Preveza, μείνετε συντονισμένοι. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ στο στούντιο. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη. Ο κύριος Ευαγγέλης Κίτσος, διαιτολόγος ιατροφολόγος, είναι στην παρέα μας σήμερα και το κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio Shop. Και εσείς φυσικά παραμένετε, γιατί έχουμε να πούμε κι άλλα. Και άλλα ενδιαφέροντα. Και δεν ξέρω αν θα τα τελειώσουμε σήμερα όλα, κύριε Κίτσο. Και αν όχι, δεν θα τον πιέσουμε το χρόνο.
1: Όχι,
0: θα συνεχίσουμε.
1: Βέβαια, μπορούμε να τα πούμε και σε μια επόμενη, στην επόμενη εκπομπή. Οπότε
0: εμείς,
1: θα βολέψει.
0: Να ξέρετε, εδώ δεν κάνουμε εκπτώσεις με τον κύριο Κίτσο. Όταν μιλάμε για τη διατροφή, και εκείνος κυρίως ως επιστήμον της διατροφής, μιλάει χωρίς να κάνει εκπτώσεις στο χρόνο και στα όσα θέλει να πει. Και εμείς γι' αυτό, Βαγγέλη, χαιρόμαστε πολύ.
1: Και εμείς.

0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Χιούστον!
4: Έλα!
3: We have a problem!
4: Roger! Τι έχει συμβεί?
3: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
4: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
3: Ου! Πετάγομαι τώρα!
5: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank!
6: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
7: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
9: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
14: Πάλι για τα φαγητά μας.
13: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
14: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
13: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
14: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
13: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
15: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα. Δρόμο δεν

0: Φουλάρης και Πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
4: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
5: Red

0: Και κάπως έτσι επιστρέψαμε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, του Radio Preveza με Nouvelle Vague. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και στο στούντιο σήμερα μαζί μας ο κύριος Βαγγέλης Κίτσος, διαιτολόγος, διατροφολόγος από την πόλη της Πρέβεζας, με τον οποίο για άλλη μια φορά κάνουμε μια εξαιρετικά έτσι ενδιαφέρουσα συζήτηση που μας αφορά όλους και τα παιδιά μας, γιατί αφορά τα παιδιά μας. Μιλάμε για την παιδική παχυσαρκία, κύριε Κίτσο, Βαγγέλη. Mm-hmm. Και αναλύσαμε αρκετά πράγματα, αναλύσαμε για το σε τι επίπεδο βρίσκεται η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, δυστυχώς όχι σε καλό. Και θέλω να σε ρωτήσω, σε ποιες ηλικίες είναι πιο έτσι έντονο το φαινόμενο της παιδικής παχυσαρκίας και αν είναι αναστρέψιμη, αν μπορεί να είναι αναστρέψιμη αυτή η κατάσταση, η οποία είναι και επικίνδυνη φυσικά για την υγεία των παιδιών μας, γιατί περί αυτού πρόκειται.
1: Σύμφωνα λοιπόν, Ελίζα, με τα πρόσφατα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 41 εκατομμύρια παιδιά προσχολικής ηλικίας, δηλαδή μικρότερα από 5 έτη, είναι υπέρβαρα η παχύσαρκα.
0: Είναι ένα στα δύο σχεδόν.
1: 340 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι ηλικίας 5-19 ετών είναι υπέρβαρα η παχύσαρκα και 124 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι είναι παχύσαρκα. Στην Ελλάδα τώρα, ο επιπολασμός του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας κυμαίνεται από το 21% στην προσχολική ηλικία έως το 41% στη σχολική και εφηβική ηλικία, δηλαδή τα μισά παιδιά.
0: Είναι φοβερό.
1: Και είναι σημαντικά υψηλότερος από τον αντίστοιχο των ευρωπαϊκών χωρών, όπου έχουμε 15 και 25% αντίστοιχα. Για το αν είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και είναι σημαντικό εδώ να προωθηθεί υγιεινή διατροφή με την κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών, ισορροπημένων γευμάτων και την περιορισμένη κατανάλωση τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και ζάχαρη. Mm-hmm. Επίσης, Ελίζα, η προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και η μείωση του χρόνου που αφιερώνεται στην οθόνη είναι σημαντικά μέτρα για να καταπολεμήσουμε την παιδική παχυσαρκία. Τώρα, για εμάς τους διατροφολόγους, επιτυχής θεραπεία στα παιδιά θεωρείται η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης ή διατήρησης του βάρους, έτσι ώστε το παιδί, καθώς αναπτύσσεται, να αποκτήσει το ιδονικό βάρος για το ύψος του και την ηλικία του.
0: Άρα ουσιαστικά λέμε ότι, αυτό, αν κατάλαβα καλά, εννοείς ότι σε αυτή την ηλικία δεν είναι τόσο μεγάλο μέλημα δικό σας,
1: η απώλεια βάρους,
0: όσο η διατήρηση αυτού κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.
1: Ακριβώς. Και να μην αυξάνεται το βάρος του παιδιού. Mm-hmm. Τώρα,

0: Ναι, είναι να στρέψουμε την κατάσταση. Πώς? Με υγιεινή διατροφή αρχικά. Επιδιώκουμε να προωθήσουμε μια υγιεινή διατροφή στα παιδιά μας. Αυτό συμπεριλαμβάνει την κατανάλωση των φρούτων, όπως είπαμε και πριν, των λαχανικών, των δημητριακών ολικής άλεσης, του γάλακτος με χαμηλά λιπαρά, πρωτεΐνη η οποία έχει χαμηλό λίπος ή καθόλου λίπος και περιορισμό των ανθυγινών τροφών που περιέχουν υψηλές ποσότητες λιπαρών και ζάχαρης. Δεύτερο βήμα στο να περιορίσουμε και να αναστρέψουμε την κατάσταση. Φυσική δραστηριότητα. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να εμπλακούν σε φυσικές δραστηριότητες και να αυξήσουν τον χρόνο που αφιερώνουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Μπορούμε να οργανώσουμε οικογενειακές εκδρομές, να παίξουμε μαζί σε κάποιο πάρκο ή να συμμετέχουμε σε αθλητικές ομάδες με τα παιδιά μας. Αυτό είναι το ότι δεν λέω ποιο είναι το σωστό, δείχνω ποιο είναι το σωστό για να τα ακολουθήσει το παιδί μου.
1: Εδώ είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, Βαγγέλη, το να εμπλέκεται και ο γονέας. Και
0: σαφέστατα.
1: Αυτό είναι και η δυσκολία. Δηλαδή, ωραία τα λέμε, ωραία στη θεωρία στα παιδιά μας, εάν όμως δυστυχώς δεν εμπλέξουμε τον εαυτό μας σε αυτό, να είμαστε όλοι συμμέτοχοι και στο τι τρώμε και στο πώς το τρώμε, σε τι ρυθμό το τρώμε, πού το τρώμε, όπως είπες πριν, στην τηλεόραση, στον καναπέ, στο τραπέζι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και αυτό είναι
1: έχουμε
0: ευθύνη. Το αμέσως επόμενο βήμα που θα ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να γίνουμε πρότυπο ρόλου. Είναι σημαντικό να γίνουμε πρότυπο ρόλου για τα παιδιά. Δηλαδή, να αναπτύσσουμε υγιεινές διατροφικές συνήθειες και να εμπλεκόμαστε σε φυσικές δραστηριότητες σαν οικογένεια. Αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά μας να αντιληφθούν τη σημασία της υγιεινής ζωής. Και όπως είπαμε πριν, τα παιδιά αντιγράφουν αυτό που βλέπουν. Ναι. Ένα ακόμη κομμάτι για να αναστραφεί η κατάσταση είναι η εκπαίδευση. Εκπαιδεύουμε τα παιδιά σχετικά με τη σημασία της υγιεινής διατροφής και της φυσικής άσκησης. Mm-hmm. Τα ενθαρρύνουμε να επιλέγουν υγιεινές επιλογές και να αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις της ανθυγιεινής διατροφής.
1: Μεγάλη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες.
0: Και τέλος, αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι υποστήριξη και συμμετοχή. Υποστηρίζουμε τα παιδιά μας. Εμπλεκόμαστε ενεργά στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την παχυσαρκία. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι τα αγαπάμε και ότι υποστηρίζουμε αυτήν την πρόκληση μαζί.
1: Και ότι είναι θέμα υγείας.
0: Σαφέστατα.
1: Δεν είναι ούτε θέμα ομορφιάς, δηλαδή γιατί τα παιδιά μας αυτή την ηλικία αναπτύσσουν και αυτό το συναίσθημα, θέλουν mm-hmm. να αρέσουν, είναι λογικό. Όμως εμείς νομίζω ότι πρέπει να εστιάζουμε στην υγεία.
0: Στην υγεία.
1: Έτσι, αυτό. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήσουν εδώ σήμερα. Νομίζω ότι πάντα αυτά που συζητάμε και οι συμβουλές που μας λες είναι πολύ χρήσιμες και αν μη τι άλλο, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, μας κάνουν να σκεφτόμαστε. Είναι τροφή για σκέψη αυτές
0: Σαφέστατα.
1: Οι συζητήσεις για όλους εμάς που είμαστε υπεύθυνοι για παιδιά.
0: Και το έχουμε πει αρκετές φορές από αυτά εδώ τα μικρόφωνα ότι σκοπός μας, στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωση του κοινού.
1: Και να πω επίσης ότι οι υπεύθυνοι για παιδιά δεν είναι μόνο οι γονείς. Είναι και οι παππούδες που συμβάλλουν στο μεγάλωμά τους, είναι και οι θείοι, οι θείες. Mm-hmm, είναι οποιοδήποτε mm-hmm. ουσιαστικά περνάει χρόνο με τα παιδιά μας και είναι εκεί για να τα υποστηρίξει και συναισθηματικά και τους παρέχει και πρότυπα και τους παρέχει και τροφή.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, οπότε ο καθένας έχει τις δικές του ευθύνες και καλό είναι κάποια στιγμή να τις αναλάβουμε. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Συνεχίζουμε φυσικά με μουσική που αγαπάτε και αγαπάμε. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ξέρετε εσείς, Τετάρτες και Παρασκευές, 6 με 7 το απόγευμα. Κύριε Κίτσο, θα το πω επίσημα τώρα, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτσα Αλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχότη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820-51100.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
10: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
10: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
10: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή πιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.
13: Radio 3.

στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
1: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
1: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
1: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Στις 24 Ιουνίου του 1932 γεννήθηκε ο David McTaggart. Δεν το ξέρεις, αλλά ξέρεις την Greenpeace. Αυτός τη δημιούργησε. Την επόμενη δεκαετία, το 1944 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Jeff Beck, που για ένα διάστημα υπήρξε κιθαρίστας των Yardbirds στη θέση του Eric Clapton, ο οποίος το 1999 σαν σήμερα έγινε πιο πλούσιος γιατί η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε το θεϊκό Layla πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Θεϊκό ήταν και το Physical της Olivia Newton-John. Γι' αυτό το 2012 σαν σήμερα ψηφίστηκε από το Billboard ως το πιο σεξι τραγούδι όλων των εποχών.
5: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 29 665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτσα Αλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας. Yeah!

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: Ραδιοπρέβεζα
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Μια και η Ιταλία. Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο. Κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ουσιών. Περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μεταφέρθηκαν μέσω των στενών του Ορμού στο τελευταίο 24ωρο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, την ώρα που η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου με κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Τρεις νέους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο επέλεξε ο Άριος Πάγος έπειτα από αίτημα της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ελβετία και Καναδάς προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε αναμετρήσεις για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, η Ελβετία κέρδισε 2-1 τον Καναδά και η Βοσνία 3-1 το Κατάρ. Σε μία ώρα για τον τρίτο όμιλο παίζουν Μαρόκο Αϊτή και Σκωτία Βραζιλία. Στις 4 το πρωί για τον πρώτο όμιλο θα αναμετρηθούν Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία Μεξικό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στη Θεσσαλία. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.

0: Αλλάξαμε μέρα 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Πέμπτη πια, 25 Ιουνίου. Σε αποδρομή και ο Ιούνιος. Και σε αποδρομή και ο πρώτος γύρος του παγκοσμίου κυπέλου. Πρώτη φάση. Έχει ρεσταουρακάκι.
1: Όχι σε αποδρομή.
0: Τελειώνει.
1: Δεν τελειώνει, κάτσε, εντάξει.
0: Η
1: έχουμε.
0: Πρώτη φάση λέω τελειώνει.
1: Ναι, η φάση των ομίλων.
0: Των ομίλων, ναι.
1: Ναι. Εντάξει. Έχουμε δρόμο.
0: Έχουμε, εντάξει. Λοιπόν, δρόμο στο παγκόσμιο κύπελλο, για την πρώτη φάση λέω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: ο Καναδάς έμεινε έξω.
1: Όχι, δεν έμεινε έξω. Πριν από λίγο, η Ελβετία κέρδισε 2-1 τον Καναδά. Η Βοσνία 3-1 το Κατάρ. Η Ελβετή με τον Βάργκα στο 46, με τον Μαζαπή στο 57-2-0. Ο Ντέβιτ στο 76 μείωσε για τους Καναδούς. Η Βοσνία στο Σιάτλ 3-1 το Κατάρ. Ο Αλεκ Μπέκοβιτς στο 29 το 1-0. Αυτογκόλ το 2-0 από τον Σουλτάν Αλ Μπάρκ στο 34. Ο Χασάν Αλ Χαϊντός στο 42 μείωσε 2-1. Και το 3-1 έκανε ο Μάχμιτς στο 80 λεπτό. Λοιπόν, τώρα πάμε στην βαθμολογία του δεύτερου ομίλου. Εκεί λοιπόν είναι η Ελβετή στην πρώτη θέση, περνάνε στους 32, έχουν 7 βαθμούς. Οι Ελβετοί λοιπόν έχουν 2 νίκες, 1 ισοπαλία.
0: Μάλιστα.
1: Και 7 βαθμούς. Ο Καναδάς είναι δεύτερος με 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 1 ήττα στους 4 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Περνάνε δηλαδή στους 32 η Ελβετία και ο Καναδάς. Η Βοσνία είναι στην τρίτη θέση επίσης με 1 νίκη, 1 ήττα και 1 ισοπαλία. Έχει 4 βαθμούς και είναι πολύ κοντά στην πρόκριση μέσω της διαδικασίας των καλύτερων τρίτων. Από τους 12 ομίλους, οι 8 καλύτεροι τρίτοι θα περάσουν στην συνέχεια της διοργάνωσης. Στους 32 και στην ειδική βαθμολογία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Βοσνία στην ειδική βαθμολογία των 8 καλύτερων τρίτων είναι πρώτη.
0: Μάλιστα.
1: Μετά είναι η Σουηδία, η Σκωτία, η Κροατία, η Αλγερία, η Παραγουάη, το Πράσινο Κροτήρι και το Βέλγιο. Εκτός αυτή την ώρα είναι από την τρίτη θέση η Τσεχία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Εκουαδόρ και η Σενεγάλη.
0: Η Τσεχία παίζει απόψε.
1: Ναι, αυτά λέω αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε Ελβετία πρώτη, Καναδάς δεύτερος, τρίτη η Βοσνία. Το Κατάρ επιστρέφει σπίτι με τον ένα βαθμό που πήρε, μία ισοπαλία και δύο ήττες. Και γυρνάει σπίτι. Έχει διάφορα θεματάκια. Τώρα να σου πω ότι μην μπούμε τώρα στη διαδικασία με ποιους παίζουν, πότε παίζουν κλπ. Γιατί
0: ακόμα, νωρίς
1: ακόμα είναι νωρίς ακόμα και έχουμε μέλλον. Πάμε τώρα, τι έχουμε απόψε. Να σου πω τι έχουμε απόψε. Εδώ ξεκινάμε ώρα μία. Βλέπουμε όλοι παράλληλα οι μερακλείδες, γιατί ο άλλος θέλει να κοιμηθεί να μου το δει.
0: Μία η ώρα, ναι.
1: Μαρόκο Αιτή και Σκωτία Βραζιλία.
0: Αυτό είναι.
1: Και Μορτάκι θέλω ησυχία.
0: Ωραίο,
1: μία με τρεις.
0: Ωραίο παιχνίδι.
1: Εντάξει,
0: δύσκολο,
1: θα αποχωρήσω στις τρεις, θέλω ησυχία.
0: Αλλά μία με δύο δεν θα έχει πολύ ησυχία, πρέπει να σου πω.
1: Ναι, το Σκωτία Βραζιλία, εγώ θεωρώ ότι είναι καλό μάτς.
0: Καλό μάτς είναι. Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Το άλλο πιστεύω θα το καθαρίσει το Μαρόκο εύκολα.
0: Εύκολα, δύσκολα, λογικά θα το
1: πάρει.
0: Καθαρίσει. Ναι.
1: Τώρα, εδώ η βαθμολογία πώς είναι. Είναι ο τρίτος όμιλος.
0: Ναι.
1: Βραζιλία 4.
0: Ναι.
1: Νεϊμάρ. Γράφουν ότι είναι έτοιμος να παίξει.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα δεν έχω σύνθεση. Μαρόκο 4, Σκωτία 3, Αϊτή χωρίς βαθμούς.
0: Άρα η Βραζιλία μπορεί να μείνει και τρίτη.
1: Άρα η Βραζιλία να μπορεί να, αν την κερδίσει η Σκωτία, η Σκωτία θα πάει στους 6, η Βραζιλία θα μείνει 4, μπορεί να μείνει και τρίτη, γιατί αν το Μαρόκο κερδίσει θα πάει στους 7.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Στον πρώτο όμιλο, ώρα 4. Εδώ είμαστε για πολύ μερακλείδες.
0: Έχει όμως ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά δεν, να σου πω.
0: Είναι δύσκολο.
1: Να κοιμηθώ και 2 ώρες.
0: Δεν σου πάω.
1: Μπορείς. Ναι.
0: Ναι,
1: και αν μου στέλνεις μηνύματα τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Βλέπεις όμως, έτσι είμαι,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Αλλά είσαι γρήγορος.
0: Είμαι πολύ συνεπής.
1: Είσαι σε επιχειρησιακή λειτουργία.
0: Ναι,
1: αυτό είναι
0: πάντα.
1: Και μόνο
0: πάντα.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Λοιπόν,
1: κοίτα, στις 4 το πρωί έχει Νότια Αφρική, Νότια Κορέα.
0: Εδώ θα τολμήσω να πω ότι βλέπω άσοχη,
1: άσοχη
0: μεγάλο, ναι, ναι.
1: Και Τσεχία, Μεξικό.
0: Αυτό δεν τα ακουμπάω, το Μεξικό έχει περάσει.
1: Το Μεξικό 6 έχει περάσει. Η Νότια Κορέα 3, η Τσεχία 1 βαθμό, Νότια Αφρική 1 βαθμό. Τρεχάτε από δωράκια μου να
0: φτιάξω. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτός ο όμιλος για τη δεύτερη θέση είναι πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Η δηλαδή, πρώτη είναι κλειδωμένη, μας τελείωσε.
1: Ναι, είναι κλειδωμένος, δεν τον νομίζω ότι μπορούμε
0: δεν
1: να...
0: Δεν τον ακουμπάει κανείς τέλος.
1: Λοιπόν, τώρα, έχει βγει πριν από λίγο, κάτσε να το βρω λίγο, γιατί το είδα και μου έφυγε η είδηση, ότι είχαμε θέμα με το Ιράν.
0: Τι έγινε πάλι?
1: Καταρχήν να σου πω ότι το αποφασίστηκε.
0: Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Τι πρόβλημα είναι?
1: Ναι, κάτσε ρε παιδί μου. Αποφασίστηκε από τις αρχές των ΗΠΑ να τους δίνουν 2 μέρες να πηγαίνουν. Δηλαδή.
0: Α, παραχώρηση.
1: Τώρα οι άνθρωποι πηγαίνανε.
0: Αυθημερών.
1: Αυθημερών. Φεύγαν από την Τιχουάνα των ΗΠΑ που ήταν εκεί η έδρα τους, που είναι η έδρα τους, προπονητικό τους κέντρο και πηγαίνανε. Αυθημερών. Αυτό η οδηγία είναι ότι μπορούν να πάνε 2 μέρες.
0: Τους πετάνε για να ξέρω κόμματα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι δηλαδή μπορούν να πάνε την παραμονή ή να πάνε να φύγουν, να μην φύγουν μετά, να κοιμηθούν σε ξενοδοχείο και να φύγουν μετά. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σου πω ότι έχει βγει μια είδηση ότι υπήρξε πάλι κατά την άφιξη εμπλοκή με τους ανθρώπους της... το βρήκα. Λοιπόν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το Ιράν ισχυρίζεται ότι υπήρξε καθυστέρηση στο αεροδρόμιο λόγω παρενόχλησης από τις αμερικανικές αρχές προς τον αρχηγό Μεχτή Νταρέμι και το βοηθό προπονητή Σαΐντ Αλχόι.
0: Τα έχουν βάλει με τον Νταρέμι μας.
1: Εντάξει, με τον Μεχταρά το έχουν βάλει, αλλά αυτά. Θα τσαπαστελώσει και μετά θα ηρεμήσουν.
0: Τον είδες όμως προχθές, έτσι,
1: αρχηγική εμφάνιση.
0: Ναι, αρχηγική εμφάνιση, γκολάρα, εντάξει, ήταν offside.
1: Ήταν offside, νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Μετά τους μάζεψε στο κέντρο, τους μίλαγε.
0: Και φορώντας τη φανέλα του αντιπάλου.
1: Το φορώντας τη φανέλα του αντιπάλου. Και μην ξεχνάμε ότι τα Ρέμι είναι από τους λίγους παίκτες. Δεν έχω δει τώρα πώς είναι σε αντιστοιχεία. Που παίζουν μακριά από το Ιράν, δεν περνάει τίποτα. Περνάει μια χαρά. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Μπράβο του.
1: Αλλά μπράβο του. Λοιπόν, διαβάζω
0: και
1: λοιπόν,
0: κολάρα, αλλά
1: σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το Ιράν αναφέρει ότι η καθυστέρηση σε αμερικανικό αεροδρόμιο ανέβαλε τη μετακίνηση της αποστολής του. Αμερικανοί αξιωματούχοι της οργανώτριας χώρας προκάλεσαν πρόβλημα στον Ταρέμι και στον βοηθό προπονητή τον Αλαχόι, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η αποστολή της εθνικής ομάδας του Ιράν κατά τη μετάβασή του στο Σιάτλ για τον αγώνα κόντρα στην Αίγυπτο.
0: Θα τους ξυλώσω.
1: Την Τετάρτη ανακοίνωσε σήμερα η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ίνσνα, επικαλούμενο την Ομοσπονδία, μετέδωσε ότι τα μέλη της ομάδας περίμεναν τον Ταρέμι και τον Αλαχόι να επανενταχθούν στην αποστολή. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου οι αμερικανικές αρχές χαλάρωσαν τοξιδιωτικούς προορισμούς που ίσχυαν για την αποστολή του Ιράν έπειτα από τις διαμαρτυρίες της Τεχεράνης και της ομάδας ότι οι αυστηροί κανόνες επηρεάζουν αρνητικά την προετοιμασία. Δεν έγινε σαφές τι προκάλεσε τη νέα καθυστέρηση, ενώ οι αμερικανικές αρχές δεν προχώρησαν σε άμεσο σχόλιο. Προηγουμένως, οι αμερικανικές αρχές απαιτούσαν από το Ιράν, το οποίο έχει βάσει στην Τιχουάνα του Μεξικού και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, να εισέρχεται, όπως σου είπα, αυθημερών πριν από τους αγώνες να πηγαίνει και να αποχωρεί αμέσως μετά. Να δω τι άλλο λέει. Εντάξει, είχαν επικριθεί αυτά από τους Ιρανούς. Πάντως δεν έχει κάτι άλλο και δεν διευκρινίζει πού έχει γίνει η κόμπλα τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν διευκρινίζουν πού έχει γίνει το πρόβλημα. Σε πού ακριβώς έχει γίνει το συγκεκριμένο πρόβλημα για την αποστολή του Ιράν. Που εντάξει, βλέπουμε ότι σκάνουν το βία-βία το λίγο, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν τους έχει επηρεάσει, για να σου πω την αλήθεια. Όχι, δεν βλέπω κάτι άλλο, είναι αυτό που είπα. Τώρα, να σου πω ότι εκτός Μουντιάλ, καταρχήν όπα, έχω αποστολή Μαρόκου που μας ενδιαφέρει να δούμε το παιδί αν παίζει.
0: Έχει δώσει 11.
1: Ναι, έχει δώσει 11. Μένει πριν λίγο πριν το παιχνίδι, ρε φίλε.
0: Ναι, μία ώρα.
1: Μία η ώρα είναι, έχει δώσει. Λοιπόν, να βρω εδώ την. Ναι, λοιπόν, 11. Λοιπόν, έχει δώσει ενδεκάδα είναι ο Ελκαμπίνε μπροστά στο Μαρόκο, είναι
0: ξεκινάει βασικός. Επιτέλους θα πάρει και μια νίκη το Μαρόκο, έτσι είναι.
1: Ο Φραντζί Πιερό είναι στον πάγκο. Εντάξει, οπότε βλέπουμε για το παλικάρι να είναι καλά. Να σου πω ακόμα, κάτσε ένα λεπτό εδώ, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ποιες ομάδες έχουν περάσει το 32. Θυμίζω ότι οι ομάδες που έχουν περάσει το 32 είναι Μεξικό, ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία, Ελβετία, Καναδάς.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός έχουν φεύγουν Αϊτή, Τουρκία, Τινησία, Ιορδανία, Παναμάς και το Κατάρ. Φεύγουν. Άλλες ειδήσεις, καταρχήν έχουμε το χαμό του Τάκη Γκόνια από το πρωί σε ηλικία 54 χρονών μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Λεβαδιακού, του Ολυμπιακού, του Πανιωνίου, ναι, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.
0: Πολύ νέος.
1: Πολύ νέος και προπονητής, ήταν στον Εργοτέλη, στην Καλυθέα, σε διάφορες ομάδες και στο εξωτερικό είχε πάει.
0: Είχε ένα φρικτό ατύχημα.
1: Στα πολύ, όταν ήταν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ή του Λεβαδιακού. Δεν θυμάμαι.
0: Άτυχο, πολύ άτυχο παιδί.
1: Ναι,
0: πολύ άτυχο παιδί.
1: Είχε πέσει. Είχε πέσει, ήταν το ατύχημα αυτό, για να σου πω, ήταν πριν περίπου. Καταρχήν εδώ και 4 χρόνια έδινε μάχη με σοβαρή ασθένεια που άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα. Πρέπει να το πούμε. Ήταν ένας πολύ πολύ έτσι χαρισματικός παίκτης και είπα ότι πέρασε από Λεβαδιακό, από Ολυμπιακό, από Πανιόνιο, Πανιλιακό. Είχε περάσει, ξεκίνησε από τον Λεβαδιακό. Το ατύχημα ήταν το 1996. Ήταν στον Ολυμπιακό. Επιστρέφοντας από τη Λιβαδιά στο ύψος της Μαλακάσας, κάει το λάστιχο του αυτοκινήτου του, βγαίνει εκτός. Ο Γκόνιας βγαίνει ζωντανός από τα συντρίμια, αλλά έχοντας υποστεί εγκεφαλική διάστηση, 8 θρασιστικά τραύματα στο κεφάλι, 2 στο μάτι, 2 στο χέρι, κάταγμα στη μύτη, ρήξη εσωπλαγίου συνδέσμου και κάταγμα στο χέρι. Οι πυροσβέστες τον απεγκλώβησαν μετά από μια τρομαρή προσπάθεια, τον είχαν απεγκλωβίσει. Οδηγήθηκε αμέσως στο νοσοκομείο που υποβλήθηκε σε αλλεπάλληλα χειρουργία. Είχε βγει νικητής τότε στο μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του, ανέφεραν το 1996 αυτό οι τίτλοι των εφημερίδων, και ο Τάκης Γκόνιας είχε επιστρέψει στην ενεργό δράση μετά από 3 μήνες. Είχε επιστρέψει στην ενεργό δράση, είχε παίξει στον Ηρακλή, είχε παίξει εθνική ομάδα, έμενε στη Γλυφάδα και του άρεσε πάρα πολύ το γκολφ. Πρέπει να πούμε ότι έπαιζε και γκολφ. Λοιπόν, ο Θεός να τον απαύσει, ένα πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Ο Μουσταφά Φαλ
0: και ήταν και Ολυμπιακός, έτσι.
1: Το είπα.
0: Όχι, εννοώ πέρα, δηλαδή ήταν ρε παιδί μου, το παιδί ήταν.
1: Το είπα.
0: Και μας πλήγωσε κιόλας όταν πήγε στον Ηρακλή.
1: Το θυμάσαι.
0: Βέβαια.
1: Έχεις καλή μνήμη.
0: Το θυμάμαι γιατί είχαμε. Ναι. Πες το, είχαμε Μπάγεβιτ στον πάγκο.
1: Ναι, το θυμάσαι. Λοιπόν, πάμε τώρα να πω και τα υπόλοιπα. Πρώτα, ο Μουσταφά Φαλ στον Παναθηναϊκό, από τον Ολυμπιακό που έπαιζε, 2+1 χρόνια συμβόλαιο. Ο Μακίσικα που χαιρέτησε τον Ολυμπιακό με μια ανάρτηση, ότι για πάντα θα, μετά από 7 σεζόν ο Μακίσικ αποχαιρέτησε τους Ερυθρόλευκους, έχοντας κάνει μια πολύ καλή πορεία, 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα Ελλάδος, 4 Super Cup, την Ευρωλίγκα φυσικά. Θυμίζω ότι στον τελικό είχε αγωνιστεί σε όλη την τρίτη περίοδο και αποχαιρετά την ομάδα του Ολυμπιακού, λέει μια οικογένεια Ολυμπιακός, ό,τι και να φέρει το μέλλον, ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα κομμάτι μου, είπε ο Μακίσικ. Και έχουμε το θέμα του Κωνσταντέλια που ανέφερε ότι δεν θα είναι στην εθνική ομάδα στα παιχνίδια αυτά που έρχονται για το Nation League για προσωπικούς λόγους, θα απέχει στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου για το Nation League και την πρώτη κατηγορία. Επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους, ότι ήδη έχει ένα μικρό παιδί στο σπίτι και περιμένει σύζυγός του τον Αύγουστο τώρα και ένα δεύτερο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το τελευταίο είναι ότι η Βαλένθια πήρε το πρωτάθλημα στην Ισπανία.
0: Ο Μοντέρο θα έρθει.
1: Ο Μοντέρο ήταν κορυφαίος, MVP, πολυτιμότερος παίχτης. Ο 104-84 νίκησε την Μπαρτσελώνα με 3-1 στις νίκες η Βαλένθια. Δεύτερος τίτλος για την Βαλένθια. Ο Μοντέρο θεωρούν πολύ ότι είναι κλεισμένος. Είναι στον Ολυμπιακό. Είναι αγκαλιά, να το πω εγώ έτσι, γιατί δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, υπογράψεις και όλα αυτά τα διαδικαστικά. Ο Μοντέρο λοιπόν, επειδή θα με ρωτήσεις σήμερα, κάτσα να το βρω, έβαλε, ήταν ο Δομινικανός Άσος, έβαλε 23 πόντους, 3 rebound, 3 assist σε 26 λεπτά παιχνίδιου. Λοιπόν, έχετε κάποια ερώτηση γιατί...
0: Ναι, θέλω να μου πεις τι αηδία είναι αυτή.
1: Ποια?
0: Με την κόκκινη κάρτα που κλείνει όταν κλείνουν το στόμα και μιλάνε...
1: Όταν βάζουν μπροστά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, για να μην βλέπουν μήπως πουν κάτι ρατσιστικό κλπ. Γι' αυτό το κάνουν. Ο Ιφαντίνο σήμερα είπε ότι οι διακοπές δεν γίνονται για διαφημιστικούς λόγους.
0: Όχι, αλλά καθόλου.
1: Για να πάρουν...
0: Ανάσαι παίκτες.
1: Ανάσαι παίκτες.
0: Τώρα αλήθεια, έτσι.
1: Γιατί δεν το βλέπεις όλα,
0: σε παρακαλώ,
1: Ελληνάρα παρακαλώ. Μου, γιατί, πες μου σε παρακαλώ.
0: Προχθές
1: γιατί
0: δεν τους έδωσε ανάσα που είχε, που άνοιξε ο ουρανός και έριχνε κεραυνούς, γιατί δεν κάνανε να πάρουν μια ανάσα.
1: Σταμάτα να σκέφτεσαι ως Ελληνάρας, σταμάτα να σκέφτεσαι ναι, ναι. ως Ελληνάρας, σκέψου λίγο ως...
0: Λέει όμως εδώ ο κανονισμός, διαβάζω, ναι. ότι μόνο λέει στην αντιπαράθεση, αν υπάρχει αντιπαράθεση και καλύψει το,
1: ναι,
0: στόμα,
1: και καλύψει το στόμα
0: του. Αν είναι λέει φιλική η συζήτηση, δεν τιμωρείται.
1: Ναι.
0: Οπότε εξής, άμα σου κάνω εγώ ένα tackling και να σηκώσω 3 μέτρα στον αέρα και μετά από 5 λεπτά έρθω...
1: Μια γαλλική κουβέντα.
0: Όχι, έρθω και κλείσω το στόμα μου μετά από 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Έτσι, φιλικά θα σου πω ότι έχω να σου πω, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: ναι.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, να σου πω ότι σήμερα ξεκινάει και το Echo Rally Ακρόπολης με την υπερειδική στο ελληνικό εκεί που έχει μια ειδική διαμορφωμένη πίστα στο ελληνικό. Εκεί που γίνονται και τα συγκρότηματα των κατοικιών και η ανάπλαση του ελληνικού. Mm. Σήμερα την Τετάρτη πήγε στο ελληνικό Sports Park ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δοκίμασε την υπερειδική, ήταν και συνοδηγός και οδηγός. Πρέπει να πω ότι αύριο στις 7, μάλλον σήμερα στις 7, θα είναι τα αυτοκίνητα 2-2, σε κόντρα δηλαδή. Κατάλαβε, εννοώ δηλαδή.
0: Ναι, μόνο,
1: θα είναι, δεν θα είναι μόνο.
0: Πιο, ναι, Δημήτρη, η πιο εντυπωσιακή υπερειδική που έχει γίνει κατά την προσωπική μου άποψη ναι. είναι αυτή που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ εντυπωσιακή τηλεοπτικά και αυτή που έγινε στην πρώτη φορά στο Σύνταγμα.
0: Και αυτή. Τάξη, ναι.
1: Τηλεοπτικά. Ήταν ναι. πολύ ωραία τηλεοπτικά.
0: Αλλά στο Ολυμπιακό Στάδιο, ρε παιδί μου.
1: Στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν κάτι άλλο.
0: Ήταν άλλο πράγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός Πεταγκάς γίνει για τις πίστες, όχι για το δρόμο. Το Ράλι Ακρόπολης λοιπόν ξεκινάει 7 η ώρα η περιδική στο ελληνικό Sports Park. Και μετά από την άλλη μέρα στους δρόμους στα χώματα της. Φωκίδα. Αποέρχονται Φθίβα, κατεβαίνουν Αρκαδία,
0: στην
1: Λακωνία,
0: υπηρετική χώρα, ναι.
1: στην υπηρετική χώρα και ο τερματισμός είναι στο Λουτράκι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, για όσους μπορούν να πάνε, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο.
0: Είναι, παιδί μου, τώρα είναι μια εμπειρία.
1: Είναι μια εμπειρία.
0: Σε κάθε περίπτωση,
1: εμείς μπορούμε να πάμε
0: σκληρός
1: αύριο,
0: αγώνας είναι.
1: Εμείς μπορούμε να πάμε αύριο στο...
0: Καλά, οπουδήποτε μπορούμε να πάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, στην υπηρετική.
0: Ναι.
1: Που είπαμε είναι 7 η ώρα το απόγευμα στο... ελληνικό...
0: Είναι ένας από τους δύσκολους.
1: Ναι, ο κόσμος αύριο που θέλει να πάει εκεί, καλό είναι μην πάρει το αυτοκίνητο και περιμένει, θα παρκάρει. Να πάει ή με το, έλα, το τραμ ή με κάποιο μέσο.
0: Είναι ένας, το Ράλι Ακρόπολης είναι ένας σκληρός αγώνας από τους πιο σκληρούς του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Έτσι.
1: Ναι. Την Παρασκευή οι πρώτες 6 ειδικές διαδρομές είναι Βοξίτες Παρνασσός, Στήρι, Ελικόνας, η δεύτερη του Στηρίου, η έκτη, και Θήβα. Στη συνέχεια το Σάββατο έρχονται στην Πελοπόννησο. Mm. Γυμνό, πάμε στις Κολίνες, εκεί στην Αρκαδία, Μέναλο, στο κεφαλάρι στην Αργολίδα, στο
0: εκεί,
1: γυμνό.
0: Στο Μέναλο έχει κάτι στροφές.
1: Μέναλο πάλι. Και την Κυριακή είναι στους Αγίους Θοδόρους Λουτράκη και ο τερματισμός στις 2 και 4 το πρώτο αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, εκεί πάει παραλιακά στο Λουτράκη.
1: Εντάξει, πάει και, ναι, πάει και στους Αγίους Θεοδόρους εκεί. Ναι. Λοιπόν, αλλά έχει πολύ δυνατούς, ένας πολύ δυνατός αγώνας που 4 μέρες είναι στα γκάζια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Ο Φαλ είχε πιστεύει πρόταση από αλλού ή μόνο από τον Παναθηναϊκό?
1: Ναι, δεν έγιναν όλα τόσο γρήγορα.
0: Ναι, έγιναν γρήγορα.
1: Που πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός το είχε κάνει κλειδώσει μόλις αυτός έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό να τον πάρει. Υπάρχουν τώρα και διάφορες δηλώσεις.
0: Τι δηλώσεις?
1: Από τον κύριο Γιαννακόπουλο.
0: Ελεύθερος ήταν. Ναι. Μπορούσε να πάει όπου ήθελε.
1: Παντός. Ανακατεύει την τράπουλα να δούμε τι θα. Ο μοντέρνο
0: μου σου πω, ο Μπράντοβιτς έχει.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι. Όταν έχει τον Μπράντοβιτς προπονητή, προφανώς και θα ανακατέψει την τράπουλα. Ναι. Ο Μοντέρνο, ναι, για πες μου τι κάνει.
1: Ο Μοντέρνο νομίζω ότι έχει τελειώσει, έχει κλείσει.
0: Για να δούμε. Άμα δεν δω την ανακοίνωση. Ανακοίνωση. Άμα χωρίς ανακοίνωση δεν έχει κλείσει τίποτα. Εκτός αν έχει πληροφόρηση.
1: Όχι, εντάξει, είναι σε πολύ καλό δρόμο.
0: Αυτό, εντάξει. Αυτό, το ακούω. Άμα δε να δω Welcome Montero.
1: Ναι, και του, Instagram και τέτοια.
0: Του The European Champions, ναι. Δεν ξέρω τίποτα.
1: Εντάξει, ό,τι πεις.
0: Έχω αδικό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά να κρατάμε πάντα μικρό καλάθι και να περιμένουμε να.
0: Μα γι' αυτό δεν λέω κουβέντα. Γιατί σου είπα και προχτές, προς το παρόν έχουμε μόνο αποχαιρετισμούς. Προφανώς θα αρχίσουν σε κάποια στιγμή και τα καλωσορίσματα, αλλά να δούμε. Πότε θα γίνει αυτό και αν θα είναι ο Μοντέρο μέσα.
1: Λοιπόν, για να φύγω, για να αφήσει να δουλέψω.
0: Έβγαλε και μάτια, όχι τίποτα άλλο.
1: Το.
0: Έβγαλε μάτια ο Μοντέρο.
1: Ναι. MVP στο Ισπανικό Πρωτάθλημα στους τελικούς. Λοιπόν, για να πέλεγε Μαρόκο IT.
0: Μαρόκο IT, άσο, ναι.
1: Σκωτία Βραζιλία.
0: Α, κοίτα να δεις. Σκωτία Βραζιλία, αν θες να βγάλεις χρήματα, κοντάρεις στη Σκωτία. Αλλά νομίζω ότι είναι διπλό.
1: Ωραία.
0: Στεγνό.
1: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα.
0: Ασοχή.
1: Πω, είσαι παίκτης. Και Τσεχία, Μεξικό.
0: Εδώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι το Μεξικό θα κάνει δοκιμές. Και η Τσεχία είναι μέσα στο κόλπο.
1: Η Τσεχία έχει έναν βαθμό.
0: Έχει έναν βαθμό, όπως έχει έναν βαθμό και η Νότια Αφρική.
1: Ναι.
0: Οπότε δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
1: Ένα-δύο.
0: Δεν ξέρω. Γι' αυτό σου δίνω την έκπληξη της Νότιας Αφρικής. Ναι. Γιατί η Νότια Κορέα. Παίζει και αυτή βέβαια.
1: Για τους τρεις, είναι και αυτοί τρεις, ρε φίλε.
0: Είναι και αυτοί τρεις, ναι. Παίζει και αυτή για την πρόκριση. Αλλά δεν ξέρω, πιστεύω στο Δόνι.
1: Μάλιστα. Ποιο Δόνι εδώ, δεν είναι Νότια Κορέα είναι.
0: Νότια Αφρική.
1: Νότια Αφρική είναι. Δεν είναι, ναι, εσά.
0: Άσο Δικαιραβία. Ω, ναι, έχεις δίκιο.
1: Εντάξει.
0: Τα μπέρδεψα.
1: Δεν πειράζει, καλή καρδιά.
0: Πάλι λάθος έπαιξα.
1: Καλή καρδιά, τύχη στην αγάπη μου. Αν θα δούμε το πρώτο ημίχρονο και μετά θα τα ξαναπούμε προς το τέλος.
0: Εντάξει, γεια σας κύριε
1: Δημήτρη. Γεια σας.

Και κάπως έτσι πατήσαμε στα 29 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Τραγουδάκι 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και επιστρέφουμε.

κουρά, Ιωάννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γούγεται ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες.

Κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικη μικρή ερωμένη. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρώνω το χρήμα.

γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Λες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο.

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα

άλλες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άρτα.

Εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιάννη, για τον Τέλειο αυτό που γράφεις δεν το κατάλαβα. Τι είναι? Γεια σας κύριε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, μου γράφει. Καλημέρα φίλε Μανώλη, χειμώνας. Και μου έχει στείλει το γιο, κάθε μέρα μου στέλνει τον καιρό στην Αυστραλία. Και έχει 8,9 βαθμούς, αίσθηση 7,1 και βροχή. Βέβαια, γιατί τα Χριστούγεννα που έχουμε εμείς χειμώνα, εκείνοι κάνουν Χριστούγεννα στις παραλίες, ο Άγιος Βασίλης πάει και κάνει σερφ. Και τώρα που είμαστε εμείς στο καλογεράκι, παγώνουν οι Αυστραλοί. Κύριε Τάσο, τι σας έχει βιάσει σήμερα? Και μου στέλνετε, πολύ ωραία είναι αυτά που μου στέλνετε. Και ιστορικά. Είναι δημοσιεύσεις, αφήστε το τώρα, δεν ξέρω πώς να τα πω, του ελληνικού, του ερωτικού ελληνικού κινηματογράφου. Θέλω να σας πω ότι κάποια από αυτά τα ονόματα που βλέπω δεν τα ξέρω καν. Ένα που στείλατε πριν το ήξερα κάποια ονόματα. Εδώ τώρα αυτό που στείλατε, και βλέπω έναρξης από δεκάτης πρωινής. Πήγαινα να το πρωί. Δύο έργα σεξ. Λίγο, ναι. Αυστηρότατα λέει. Ακατάλληλος. Δεν μπορώ, δεν βλέπω. Τι λέει? Αποκλειστικά στο Κοσμοπολίτ. Κοσμοπολίτ της εποχής εκείνης. Συνεθέατρο ήτανε το Κοσμοπολίτ, αν θυμάμαι καλά. Δεν το πρόλαβα το Κοσμοπολίτ, για να είμαι ειλικρινής. Εντύπωση μου κάνει. Γεια σας κύριε Νίκο, καλό ξημέρωμα να έχετε, να είστε καλά. Κύριε Νίκο, τα πάμε με τις δημοσκοπήσεις, είχαμε και τον κύριο Αλλιώμη. Τα ποσοστά τα οποία δίνουν. Είναι μια φωτογραφία, είπαμε, μια φωτογραφία της στιγμής. Ούτε την υιοθετούμε, ούτε τίποτα. Λοιπόν, και έχω, δηλαδή νομίζω ότι γίνομαι για μένα κουραστικός. Άρα αν γίνομαι για μένα, φαντάζομαι γίνομαι και για εσάς. Έχω πει τόσες πολλές φορές την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις, που δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να το ξαναπώ. Δεν ξέρω ρε Γιάννη γιατί σταμάτησε ο Τέλειας. Από την εθνική, αλήθεια. Δεν έχω δει και τίποτα σχετικό, αλήθεια δεν ξέρω. Κύριε Μάνολη, θέλω να διαμαρτυρηθώ για το αηδία τραγούδι που βάλατε με τον Ταλάρα. Κάποιος θα πρέπει να του πει του ανθρώπου αυτού ότι είναι καλύτερα να αποσυρθεί παρά να συνεχίσει να τραγουδά αηδίες οι οποίες τον υποβαθμίζουν. Πρώτον, καλόπεδος υπογράφει. Πρώτον, καλόπεδο. Να σας πω το εξής. Ο Ταλάρας έχει πει και κάποια τραγούδια. Λίγα, εκτιμώ εγώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, τον λατρεύω, που δεν είναι. Δεν μου αρέσουν εμένα, δεν του γούστο μου, δεν ξέρω. Δεν γίνανε επιτυχίες. Έχει τραγουδήσει τα πάντα. Έχει τραγουδήσει τους περισσότερους μεγάλους Έλληνες ποιητές. Έχει κάνει συγκλονιστικές συνεργασίες και μόνο με τον Κουγιουμτζή, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και μόνο τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει στο Ελευθερίου του Μάνου, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Κατά την προσωπική μου, ξαναλέω, άποψη. Και μιλάω για το μουσικό Ταλάρα, έτσι όλα τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν, για να μην έχουμε ζητήματα. Λοιπόν, και αν έχει πει και μερικά τραγούδια που δεν γίνανε επιτυχίες ή δεν είναι τόσο... Εκείνος ξέρει καλύτερα. Επίσης να σας πω κάτι.
νομίζω ότι έχει εδώ και χρόνια αποσυρθεί, με την έννοια του ότι για πολύ λίγο είχε βγει στις πίστες, συναυλίες έκανε. Και τι πίστες τώρα, έτσι ήταν πολύ διαφορετικό το κλίμα πολλά χρόνια πριν, όταν για λίγες χρονιές ήταν στη νύχτα, την νυχτερινή Αθήνα, ας πούμε. Συναυλίες πολλές, ταξίδια πολλά σε όλο τον πλανήτη. Περνάνε και τα χρόνια. Δεν είναι από τους ανθρώπους που κυνηγάει κιόλας τη δημοσιότητα. Μάλλον η δημοσιότητα τον κυνηγάει. Ούτε το επιδιώκει. Και οι εμφανίσεις του, επειδή ξέρω, γιατί τον καλούν πολύ συχνά σε εκπομπές, γενικώς δεν πάει. Πολύ μετρημένα. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι η άποψή σας και εμένα. Δεν με τρέλανε το τραγούδι, να είμαι ειλικρινής. Αλλά. Κύριε Γιώργο, οι μουσικές παραγωγές τώρα, με αφορμή και το μήνυμα που έστειλε ο Καλόπεδος, για να είμαι ειλικρινής, το μουσικό κουτί παρακολουθούσα. Επειδή όμως δεν θέλω να δικήσω κανέναν, μπορεί να υπάρχουν και άλλες μουσικές εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση τύπου μουσικό κουτί, έτσι, δεν μιλάω για παιχνίδια, για διαγωνιστικό, που να έχουν διαγωνιστικό μέρος, που να κάνουν εξίσου καλή δουλειά. Το μουσικό κουτί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ως εκπομπή. Θεωρώ ότι και ο Πορτοκάλογλου και η Μόρφη ήταν πρώτα απ' όλα θεωρώ την εξαιρετική καλλιτέχνες. Και οι δύο. Αλλά οι καλεσμένοι τους και τα τραγούδια τα οποία σε όλο το διάστημα των εκπομπών που κάνανε, πολύ λίγο είχε βγει στις πίστες, συναυλίες έκανε. Και τι πίστες τώρα, έτσι ήταν πολύ διαφορετικό το κλίμα πολλά χρόνια πριν, όταν για λίγες χρονιές ήταν στη νύχτα, την νυχτερινή Αθήνα, ας πούμε. Συναυλίες πολλές, ταξίδια πολλά σε όλο τον πλανήτη. Περνάνε και τα χρόνια. Δεν είναι από τους ανθρώπους που κυνηγάει κιόλας τη δημοσιότητα. Μάλλον η δημοσιότητα τον κυνηγάει. Ούτε το επιδιώκει. Και οι εμφανίσεις του, επειδή ξέρω, γιατί τον καλούν πολύ συχνά σε εκπομπές, γενικώς δεν πάει. Πολύ μετρημένα. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι η άποψή σας και εμένα. Δεν με τρέλανε το τραγούδι, να είμαι ειλικρινής. Αλλά. Κύριε Γιώργο, οι μουσικές παραγωγές τώρα, με αφορμή και το μήνυμα που έστειλε ο Καλόπεδος, για να είμαι ειλικρινής, το μουσικό κουτί παρακολουθούσα. Επειδή όμως δεν θέλω να δικήσω κανέναν, μπορεί να υπάρχουν και άλλες μουσικές εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση τύπου μουσικό κουτί, έτσι, δεν μιλάω για παιχνίδια, για διαγωνιστικό, που να έχουν διαγωνιστικό μέρος, που να κάνουν εξίσου καλή δουλειά. Το μουσικό κουτί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ως εκπομπή. Θεωρώ ότι και ο Πορτοκάλογλου και η Μόρφη

0: πολύ μετρημένα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Είναι η άποψή σας και εμένα, δεν με τρέλανε το τραγούδι, να είμαι ειλικρινής. Αλλά...
1: κύριε Γιώργο, οι μουσικές παραγωγές τώρα με αφορμή και το μήνυμα που έστειλε ο Καλόπεδος.
0: Για να είμαι ειλικρινής, το μουσικό κουτί παρακολουθούσα. Επειδή όμως δεν θέλω να δικήσω κανέναν, μπορεί να, έχει και άλλες, να υπάρχουν και άλλες μουσικές εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση τύπου μουσικό κουτί, έτσι δεν μιλάω για παιχνίδια, για διαγωνιστικό, που να έχουν διαγωνιστικό μέρος, που να κάνουν εξίσου καλή δουλειά. Το μουσικό κουτί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ως εκπομπή. Θεωρώ ότι και ο Πορτοκάλογλου και η Μόρφη ήταν πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι είναι εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Και οι δύο. Αλλά οι καλεσμένοι τους και τα τραγούδια τα οποία σε όλο το διάστημα των εκπομπών που κάνανε ακούστηκαν, οι διασκευές που έγιναν και όλα αυτά, νομίζω ότι ήταν μια πολύ πολύ αξιόλογη δουλειά. Εγώ, ξέρετε, είμαι πολύ μετρημένος σε ό,τι αφορά τη δημόσια τηλεόραση γενικώς. Έχει όμως δουλειές που αξίζουν πολύ τον κόπο και που φαίνεται ότι γίνονται και με πολύ αγάπη και με πολύ μεράκι. Δεν είμαι τώρα, δεν με ενδιαφέρει να υπερασπιστώ τη δημόσια τηλεόραση, δεν έχω εργαστεί ποτέ και δεν θα εργαστώ ποτέ. Έτσι, θεωρώ ότι το μουσικό κουτί ήταν μία από τις καλύτερες εκπομπές των τελευταίων ετών. Αφού θέλετε να μιλήσουμε για μουσική. Με βάση τα δικά μου κριτήρια ως τηλεθεατή. Δηλαδή ήταν μια εκπομπή που μπορούσα να κάτσω να τη δω από την αρχή μέχρι το τέλος και να την απολαύσω. Ανάλογες εκπομπές αλλά πολύ διαφορετικού ύφους έκανε ο Παπαδόπουλος. Το στην υγειά μας. Είτε το έκανε στη δημόσια τηλεόραση είτε το έκανε στο Sky. Εκεί όμως είχε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο που ήταν πιο γλεντοκόπη. Άλλο πράγμα. Και αυτό επίσης ήταν για πολλά χρόνια μία παρέα για τα βράδια του Σαββάτου ή της Παρασκευής, πότε προβαλλόταν η εκπομπή. Μία εξίσου για μένα πολύ ωραία εκπομπή έκανε η Σεμίνα Διγενή το «Κοίτα τι έκανες». Που επίσης συγκέντρωσε πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες σε ένα όμως πιο παρεΐστικο ύφος, πιο συναισθηματικό. Λοιπόν, αφού έτσι ανοίγουμε μια κουβεντούλα λίγο πιο χαλαρή για τη μουσική. Δεν μου έρχεται τώρα καμία άλλη εκπομπή, για να είμαι ειλικρινής. Μουσική που να μπορεί να συναγωνιστεί αυτές τις τρεις που σας λέω. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα, έλα ρε Νίκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Νίκο. Με έπιασε το μουσικό τώρα, γιατί μου γράφανε διάφορα.
2: Έπιασε το μουσικό και μου πάτησε στον κάλο.
0: Γιατί?
2: Γιατί η μουσική... Να το θυμίσω σε αυτούς που δεν θυμούνται και σε αυτούς που ξέρουν αλλά πάλι δεν θυμούνται.
0: Ναι.
2: Μουσική είναι το πάθος μου.
0: Α,
2: μουσικός γάρος.
0: Αυτές οι τρεις εκπομπές δεν είναι, δεν ξέρω για σένα.
2: Αυτές ακριβώς και εγώ αυτές τις τρεις εκπομπές ήθελα να αναφερθώ. Εγώ δεν θα για την εκπομπή του Παπαδόπουλου. Μάλλον για το «Στην υγειά μας». Θέλω να διαχωρίσω. Την εποχή που ήταν στη δημόσια τηλεόραση. Γιατί όταν πήγε στο Sky έπεσε και σκυλάδικο, έπεσε και έτσι, έπεσε και αλλιώς. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όσο ήταν στην δημόσια τηλεόραση, την κρατική μάλλον τηλεόραση, έκανε πολύ πολύ ωραίες εκπομπές. Το μουσικό κουτί δε ήταν μία από τις, όπως είπες, μία από τις καλύτερες μουσικές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Και το «Κοίτα τι έκανες» της Σεμίνας της Διγενή ήταν μια πάρα πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, μια πάρα πάρα πολύ ωραία παραγωγή.
0: Ναι, ωραία παραγωγή και εντάξει, είχε και το στοιχείο της Διγενή,
2: ναι,
0: που έμπλεκε λίγο και το συναισθηματικό
2: και το παρεΐστικο.
0: Ναι, το παρεΐστικο.

0: Facebook, δηλαδή είχαν μια σχέση μεταξύ τους όλοι.
1: Άλλος χαρακτήρας, ο χαρακτήρας της κάθε παραγωγής ήταν διαφορετικός, ναι, έτσι. Ναι. Εννοείται. Δεν μπορεί να ήταν όλα τα ίδια, αλλά το εγώ προς το περιεχόμενο μιλάω.
0: Και μερικά από τα καλύτερα ντουέτα έχουν γίνει στην εκπομπή της Διγενή μεγάλων καλλιτεχνών, έτσι. Δηλαδή Μητροπάνος, Τερζής μαζί.
1: Ναι. Οι δύο φίλοι, οι δύο κολλητοί.
0: Ναι.
1: Κάμε, εντάξει. Εγώ, εκτός από τις εκπομπές της Διγενή, που θυμάμαι, ξέρω εγώ, με Παπα Κωνσταντίνου, με... Τρολάρανε, τον τρολάριζε μάλλον ο Ζουγανέλης.
0: Έλα, ο Ζουγανέλης είναι το στοιχείο του αυτού.
1: Τρολάρι, ναι. Τρολάρι όλο τον κόσμο, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, κάτι φοβερές εκτελέσεις, ας πούμε, που άκουσα στην εκπομπή του Παπαδόπουλου, ανατριχιαστικές.
0: Ναι, ισχύει.
1: Σε σημείο να σου έρχονται δάκρυα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Όχι για το τόσο πολύ για το, αλλά, για το, ας πούμε, για το κομμάτι, αλλά για την ερμηνεία και την εκτέλεση του κομματιού.
0: Κοίτα να δεις, δεν θυμάμαι την ορχήστρα στην εκπομπή της Διγενή, αλλά και στο Παπαδόπουλου και στο μουσικό κουτί οι ορχήστρες ήταν συγκλονιστικές.
1: Ναι.
0: Η μουσική δηλαδή ήταν, καλά, προφανώς και στη Διγενή θα ήταν. Απλά δεν τους θυμάμαι εγώ.
1: Εντάξει, στη Διγενή περισσότερο του Παπαδόπουλου και του Πορτοκάλογλου, ας πούμε, τις εκπομπές, η μουσική ήταν ένας και ένας. Φτασμένοι επαγγελματίες μουσική, άριστοι εκτελεστές.
0: Και οι οποίοι συμμετείχαν και συναισθηματικά πολλές φορές στα τραγούδια.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, βεβαιότατα.
0: Που είναι πολύ, βεβαιότατα. Πολύ σημαντικό.
1: Βεβαιότατα. Λοιπόν...
0: Για πάμε τώρα.
1: Η μουσική, είπαμε, είναι το πάθος μου, διότι... Μουσικός, βέβαια. Πάμε παρακάτω.
0: Τι μουσικός, Νίκο.
1: Παίζω κρουστά.
0: Α.
1: Έπαιζα πλήκτρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω μισοξεχάσει, φιλοδοξώ να τα ξαναρχίσω τώρα σε αυτή την ηλικία.
0: Δεν υπάρχει μουσική, δεν έχει ηλικία.
1: Έπαιζα για πολλά χρόνια, επαγγελματικά. Και συναυλίες και σε μαγαζιά και το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφέρομαι στο παρελθόν.
0: Ναι, okay.
1: Λοιπόν, να το κάπως να το ελαφρύνω.
0: Άρα βιοπορίστηκες από τη μουσική.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όταν χρειάστηκε, ναι.
0: Βασικό.
1: Να φύγουμε λίγο από το συναισθηματικό και να πάμε λίγο στο πιο ελαφρύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μιας και μιλάγατε για τους λαγοκέφαλους νωρίτερα. Ναι. Λοιπόν, προς τους αρσενικούς λουόμενους, ας με συγχωρήσουν οι κυρίες που μπορεί να αφήσω κάποιο υπονοούμενο. Λοιπόν, παιδιά, με τσίγκινο μαγιό θα μπείτε στη θάλασσα. Διότι ο λαγοκέφαλος δεν δαγκώνει μόνο γαμπίτσες και φτέρνες και γονατάκια, δαγκώνει και ό,τι άλλο περισσεύει. Αυτά. Για τους λαγοκέφαλους. Α, το μεταξύ, μου έλεγε ένας, που ανέφερε αυτό που είναι για τις λιτανίες και για τις δεήσεις και για τα τέτοια. Αυτό είχε ξανασυμβεί, κάτι παρόμοιο μάλλον, είχε ξανασυμβεί το 18, λέει, προς τα κάτω εκεί, προς Βραχάτη, Ζευγολατιό, Κοκόνι κτλ. Είχε φτιάξει ένας παπάς μια χοροδία, είχε βγει στην κάποια παραλία, τέλος πάντων, εκεί πέρα της περιοχής, γιατί είχαν μέδουσες. Πολλές μέδουσες είχαν μαζευτεί. Για να φύγουν οι μέδουσες.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: τώρα στις μέδουσες έχουμε, πες το, έχουμε συνηθίσει πια.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε κάθε χρόνο.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, λέει κάποια στιγμή εξαφανιστήκαν οι μέδουσες. Τώρα, αν ήταν από τις παραφωνίες και και τη φαλτσαδούρα της χοροδίας που δεν ήταν δηλαδή για να τους πετάσει στη θάλασσα ή ήταν θεϊκό χέρι, αυτό δεν το ξέρουμε. Πάντως εξαφανιστήκανε μετά από λίγο.
0: Αυτό που δεν ήξερα εγώ, Νίκο, και το, επειδή το συζητούσαμε απόψε με την Ελένη, είναι ότι η λιτανία για τη βροχή, στην οποία αναφέρθηκα, είναι παραδοσιακή, λέει, η ιεροπομπή της Ορθόδοξης της Εκκλησίας. Εγώ δεν ήξερα ότι...
1: Ναι. Βεβαιότατα.
0: Ακολουθία, λέει, επί λίχνο ανομβρίας.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν το ήξερα όμως.
1: Από τα πάμπολα, τα παμπάλαια χρόνια γινόντουσαν λιτανίες.
0: Λιτανίες, ναι, για, το,
1: για την ανομβρία, ναι, και τα λοιπά, γιατί υπήρχε και τότε πρόβλημα. Βεβαίως.
0: Καλά, εσύ λες βεβαίως, αλλά εγώ δεν το ξέρω.
1: Μέρες μας μπορεί και να γίνονται.
0: Μα γίνονται. Λιτανίες. Είχαν γίνει πέρυσι, πρόπερσι.
1: Ενδεχομένως.
0: Λοιπόν. Αλλά εγώ δεν ήξερα ότι είναι θεσμοθετημένο, δηλαδή ότι είναι, υπάρχει δηλαδή και ειδική ευχή.
1: Ναι, βεβαίως. Υπάρχει ειδική ευχή της Εκκλησίας και για την ανομβρία και όχι μόνο.
0: Ναι, βλέπω εδώ φυσικές καταστροφές, ξηρασία, πανδημίες, πόλεμοι κτλ.
1: Ακριβώς. Όπως είχαν φτιάξει και... για τον κορονοϊό και κάνανε τις δεήσεις, ας πούμε, και τα λοιπά, είχαν κάνει ευχές για τον κορονοϊό, για το οτιδήποτε, ας πούμε, μεγάλο φυσικό φαινόμενο, καταστροφές και όλα αυτά που όπως είπες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε παρακάτω.
0: Για πάμε.
1: Άλλη μια μπομπίτσα που έσκασε στα χέρια του Μητσοτάκη.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Έχει όνομα και επώνυμο.
0: Για πες.
1: Δημήτρης Αβραμόπουλος.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, στο Θεό που πιστεύετε, είναι όλα αυτά τυχαία τα γεγονότα? Όχι, μην το ρυκμίζω, δεν το πάω σε καντεμίες και τα λοιπά. Είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα? Για πείτε μου, έτσι. Είναι τυχαία.
0: Καλά, τυχαίο όταν εμπλέκεσαι κάπου. Βέβαια πρέπει να δούμε να κατηγορείται, έτσι δεν είναι ένοχος.
1: Εντάξει.
0: Αλλά προφανώς κάποιος δεν την κατηγορείται τυχαία.
1: Να εκδίδεται διεθνές ένταλμα σύλληψης για έναν Έλληνα βουλευτή.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Τώρα... από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, εντάξει.
0: Ναι.
1: Διαφόρων ειδών μπόμπες σκάσανε στα χέρια της κυβέρνησης Μητσοτάκη αυτά τα χρόνια που κυβερνάνε. Λοιπόν, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, μάλλον από κάτω. Δεν μπορεί να καπνίζει έτσι από μόνο του το πράγμα. Εκτός κι αν είναι όπως μερικοί που βγαίνουν και εδώ μέσα και λένε, εκτός κι αν είναι γέννημα της φαντασίας κάποιον ή της κακοβουλίας κάποιον ή της υστεροβουλίας κάποιον και εντάξει, εμείς λέμε χαζομάρες οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Ας ψαχτούν μέσα στο κόμμα τους να δουν τι τρέχει. Διότι, εντάξει, αυτοί διατείνονται ότι η γυναίκα του Κέσσαρα είναι τίμια. Πρέπει να το αποδείξει όμως. Να το δείχνει. Έτσι δεν λέει παροιμία?
0: Ναι, δεν πρέπει μόνο, πρέπει να εκεί να φαίνεται.
1: Φυσικά. Πού φάνηκε μέχρι τώρα? Όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, πού φάνηκε τίμια? Λοιπόν, τέλος πάντων, ήθελα να απαντήσω και σε κάτι χαζομάρες την εβδομάδα, αλλά εντάξει, δεν ξέρω, πρέπει να τα είδες
0: τα είδα.
1: Ναι. Αλλά τώρα έτσι και πιάσω να απαντάω στον καθένα από εδώ και από εκεί, δεν θα μας φτάσουν τρεις εκπομπές.
0: Ναι. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Και δεν. Ακριβώς. Να ασχολούμαι με όλους αυτούς. Λοιπόν. Αυτά, Μανώλη μου.
0: Εντάξει, Νίκο μου. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Έχεις σέντρα τώρα, δύο παιχνιδάκια.
1: Ποιοι μερακλείδες, όπως λέγατε. Ποιοι μερακλείδες θα κάτσουν. Όχι, μωρέ.
0: Εντάξει, μία ώρα νωρίς είναι.
1: Όπως είπα, απαξιώ και να ασχοληθώ με το Μουντιάλ.
0: Ναι, σωστό.
1: Κρύο, ζέστη, το ίδιο είναι για μένα. Λοιπόν, καλημέρα, φιλιά σε όλους.
0: Γεια σου, Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλά ξημέρα. Γεια.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza. Preveza 93. Radio Preveza, Real FM.

0: Δημοκρατία και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοσή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Εδώ είμαστε. 7 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στην 5η και τελευταία ώρα της εκπομπής. Στο 7ο λεπτό είμαστε και στο Σκωτία, Βραζιλία 0-0 οι δύο ομάδες. Φίλε που υπογράφεται με το ψευδόνυμο Χαλόπεδος, επειδή συνεχίζεται την κουβέντα για τον Ταλάρα. Σωστά επισημαίνει ένας άλλος φίλος που έχει στείλει νωρίτερα μήνυμα ότι το τραγούδι που βάλαμε, που και εγώ είπα ότι δεν είναι από τα αγαπημένα μου, είναι το 97, είναι πολύ παλιό. Έτσι. Δεν είναι χθεσινό. Οπότε και η ερώτηση που μου κάνετε, πρώτα απ' όλα δεν θα έκανε ένα μουσικό από ένα τραγούδι. Λοιπόν, και επίσης θέλω να σας πω ότι έχω εμπιστοσύνη στις επιλογές των μεγάλων ερμηνευτών. 0-1 η Βραζιλία. Σκόραρε και είμαστε μόλις στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουν κάνει εντωμεταξύ τραγικό αμυντικό λάθος οι Σκοτσέζοι και δέχονται το τέρμα. Έχει αρκετά λάθη στις άμυνες το Μουντιάλ. Αρκετά. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον αυτό που βλέπουμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από τους Σκοτσέζους δεν περίμενες τέτοιο λάθος, αλλά ποδόσφαιρα είναι. Γεια σας, συνονόματα που στέλνετε τραγούδια. Το περίεργο για μένα, λέει, είναι ενώ υπήρχαν όλα αυτά τα σκάνδαλα και παρανομίες από τους Έλληνες πολίτες, γιατί δεν βγαίνανε στη δημοσιότητα και στη δικαιοσύνη. Έπρεπε να έρθει, λέει, η Νέα Δημοκρατία να τα βγάλει στη φόρα και στη δικαιοσύνη από άλλη ματιά. Το γράφει ο κ. Λευθέρης. Καλά, κύριε Λευθέρη, και η Νέα Δημοκρατία δεν τα βγάλε τώρα στη φόρα. Μπήκε να κάνει καθάριση όταν σκάγανε, βγαίνανε στη φόρα.

0: άλλη ανάγνωση είναι και αυτή προφανώς. Έτσι, δεν είναι... Ο Βινίσιους έχει πετύχει το τέρμα. Ναι. Λοιπόν, στο ένα το λεπτό. Ποιος ήρθε, ποιος έβαλε γκολ, η IT. Κάτσε να δούμε τώρα τι λέει. Μαρόκο IT 0-1 γκολ η IT. Ζωρί, αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρον το πράγμα. Θυμίζω τώρα ότι το Μαρόκο είναι φαβορί για αυτή την αναμέτρηση. Μάλιστα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, στο Δελφινάριο 8 Ιουνίου του 1974 και 20 Ιουλίου του 1974 έναρξης λέει σήμερα Δημοτικών Θεάτρων Πειραιός θεαματική σατυρική επιθεώρηση του Τζεφρόνη με μουσική του Γιώργου Θεοδοσιάδη, ο λαός Ανέστη, ο Καραγκιόζης στο ΝΑΤΟ, Ελένη Ανουσάκη, Στέφανος Στρατηγός, μαζί μας η δεν μπορώ να βγάλω τη λέξη του θεάτρου, Θεόδωρος Κατσαδράμης, φοβερός, Ελένη Ζαφυρίου, Γιάννης Ευαγγελίδης, Αλίκη Αλεξανδράκη, Γιούλη Σταμουλάκη, Νέλη Παπά, Θωμάς Κωνσταντινίδης, χορεύει ο Χρήστος Πατρινός, Κιντώνα Βάνα, τραγουδά ο Γιώργος Μπαγιώκης. Παίρνουν μέρος ακόμα 20 ηθοποιοί και μεγάλο μπαλέτο. Δεκτά εισιτήρια εργατικής εστίας. Τι λες τώρα. Φοβερό. Τι είναι το αρχείο σας, είναι αξιομνημόνευτο, κύριε Τάσο, τώρα κατά ψημάτα. Φοβερό αρχείο. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης, λες μου λέει να έχουμε σοβαρές ανατροπές απόψε στο Μουντιάλ. Εντάξει. Τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Θα υπάρξουν πιθανότατα και εκπλήξεις. Γιατί να μην υπάρξουν. Πάντως μου γράφει εδώ ο κύριος Κώστας, το θέμα της υπογεννητικότητας θα μπορούσε να απασχολήσει μια εκπομπή. Κύριε Κώστα, και μία και δύο και παραπάνω. Αυτό που είπα εγώ πριν για τις θεματικές, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Δεν βάζω θεματικές, γιατί απλούστατα θεωρώ ότι περιορίζουν γενικώς το ακροατήριο. Μπορεί ορισμένες βραδιές αυτό να βοηθάει την εκπομπή. Ας πούμε απόψε έχουμε πολύ ησυχία. Δεν έχουμε ακροατές. Έχει μηνύματα αρκετά, αλλά δεν έχει κόσμο που να θέλει να βγει. Μπορεί αν είχαμε μια θεματική να λειτουργούσε καλύτερα. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρει κανείς. Γενικώς όμως είμαι κατά των θεματικών. Γιατί για να είσαι ξύπνιος μία ώρα το βράδυ, για να ξενυχτάς και για να βγεις να μιλήσεις ένα ραδιόφωνο, έχεις πολλά θέματα στο μυαλό σου που σε απασχολούν και θα ήθελες να συζητήσεις. Και μπορεί το θέμα της θεματικής να σε περιορίσει. Και εγώ δεν θα ήθελα το βράδυ, αυτές τις ώρες δηλαδή που ο άλλος θέλει λίγο να χαλαρώσει, να ακούσει και ένα τραγούδι, να ακούσει λίγο την κουβεντούλα που γίνεται στο ραδιόφωνο, να αισθάνεται τον περιορισμό ενός θέματος. Μπορεί να μιλήσουμε για το Μουντιάλ, λέω τώρα. Α, βλέπω Νεϊμάρ είναι στους αναπληρωματικούς. Μπορεί να μιλήσουμε για τη μουσική, μπορεί να μιλήσουμε για τον αθλητισμό, μπορεί να μιλήσουμε για χιλιάδες πράγματα. Μπορεί να βγει τώρα ένας ακροατής, μια ακροάτρια και να πει κάτι που του συνέβη, τι συνέβη σήμερα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, δεν έχω παραπονό από τη συμμετοχή του κόσμου. Λοιπόν, απλά να πω και στον κύριο Άγγελο ότι έχω λάβει το βίντεο και το έχω ανεβάσει και λες και έχω ενημερώσει και την ΕΙΔΑΠ από χτες. Αν θέλετε να έχετε κι άλλο βίντεο να μου στείλετε, να μου στείλετε. Δεν έχω θέμα. Γενικώς όταν μας στέλνετε τέτοιο υλικό με διαρροές και προβλήματα, επικοινωνούμε με τους αρμόδιους φορείς. Βεβαίως αυτό που μας λένε πάντα είναι ότι ναι, το γνωρίζουμε στην πλειονότητα των περιπτώσεων και θα το επιλύσουμε πολύ σύντομα. Τώρα, τι να σας πω. Θα κάνω πάντως και αύριο το πρωί πρώτα θα σου μια επαφή. Να δω τι έγινε. Άσχετο λέει, επειδή είπες τη λέξη καταλήλω στην ταινία αστηρός κατάλληλο, την έχεις δει? Πάρα πολύ καλή και γενικά δεν βλέπω ελληνικό κινηματογράφο. Αυστηρός κατάλληλο. Δεν θυμάμαι, δεν μου έρχεται. Δεν μου έρχεται για να είμαι ειλικρινής. Καλησπέρα λέει κύριε Παρτάλη, λόγω ηλικίας δεν το έζησα. Αλλά υπήρχε και μια εκπομπή με τον Τζιβιλίκα, τον Φέρι και στο πιάνο πλέ. Ναι, εντάξει, έχω δει και εγώ τέτοιες. Δεν πάμε τώρα σε εκπομπές. Λέμε αυτά που έχουμε ζήσει τώρα και αυτό που λέτε και... Φρέντι Γερμανός. Συγκλονιστικές εκπομπές. Γεια σου ρε Δήμο. Χαιρετισμού στη Δανία. Για την ιστορία λέει, η σύνθεση του τραγουδιού του Γκραν Μπέρκοβιτς, Μπρέγκοβιτς, αυτό που ακούσαμε την Ταλάρα νωρίτερα, και η στίχη των Κατσιμιχαίων. Εντάξει, μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει ρε παιδί μου. Και εγώ δεν τρελαίνομαι για το συγκεκριμένο. Κυρία Αλέξη, δεν ξέρω για αυτό το διαγωνισμό της ΕΡΤ. Μου έχει στείλει εδώ, Σάλλος λέει, με διαγωνισμό της ΕΡΤ είναι δώρο εισιτήρια για το Μουντιάλ, αλλά οι ελληνικητές θα πρέπει να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ με δικά τους έξοδα. Τι θέλει να σας κάνει και τα εισιτήρια? Θα μου πείτε, αυτό είναι το λογικό. Εντάξει. Δύσκολο. Η αλήθεια είναι. Μου έχει στείλει εδώ κύριο Στάσος μία... δύο αφίσες του Πασόκ. Η μία είναι με το κοριτσάκι μαζί για τη νέα νίκη του 85, να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα. Ήταν το κοριτσάκι με τα λουλούδια που είχε ανέβει και στο... είχε ανέβει και στο μπαλκόνι και... την είχε πάρει αγκαλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι, στη χαρά της αλλαγής. Η άλλη... είναι ένα φυσέτο που έγραφε πάνω με πράσινα γράμματα. Ο λαός δεν ξεχνά και από κάτω είχε. Ποιος έφερε τους προστάτες στη χώρα μας, ποιος δίχαζε το λαό, ποιος φακέλωνε τους Έλληνες 40 χρόνια, ποιος έκανε την αποστασία και έφερε τη Χούντα, ποιος δημιούργησε το παρακράτος, ποιος φήμωνε το συνδικαλισμό με το 330, ποιος έδιωξε τους Έλληνες στη Ξενιτιά, ποιος κατέστρεψε το περιβάλλον, ποιος ερήμωσε την Ήπεθρο, πότε έγιναν επενδύσεις στην Ελβετία. Ποιος έφτιαξε βιομηχάνους, όχι όμως βιομηχανία. Ποιος δημιούργησε τους αεριτζίδες. Ποιος έκανε εμπόριο την υγεία. Ποιος ευθύνεται για την ενεργεία και τον πληθωρισμό. Αυτά τα λίγα Πασόκ. Αν κάτσετε να τα διαβάσετε ένα-ένα, θα δείτε ότι η θεματολογία του 85 είναι περίπου η θεματολογία που συζητάμε και σήμερα. Ποιος κατέστρεψε το περιβάλλον, ποιος ερήμωσε την Ήπεθρο, ή επενδύσει στο εξωτερικό, ξέρετε τι είναι. Καταθέσεις μετά μάθαμε για τις εξωχώριες, τα Κέιμαν και τα λοιπά και τα λοιπά, φοβερά πράγματα. Τα Πάμπερς βέβαια που αφορούσαν για το Πασόκ. Ποιος δημιούργησε τους αεριτζίδες. Αυτή την αφήσαν την είχαν στείλει στο Σημίτιο όσο ζούσε. Δεν ξέρω πώς τα νιώθε. Ποιος έκανε εμπόριο την υγεία. Ακόμα το συζητάμε. Φοβερό κύριε, θα σου ευχαριστώ. Λοιπόν, μου γράφει ένας φίλος, εσύ μου λέει που μας το παίζεις και θρήσκωσαι, θα πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει. Ναι, το είπα ότι δεν το ξέρα. Λιτανία για την βροχή, δεν το ξέρα. Ότι υπάρχει θεσμοθετημένη, ας πούμε, στην εκκλησία. Ξέρετε, δεν είναι κακό να μην ξέρεις κάτι. και να το λες. Κακό είναι να μην το ξέρεις και να κάνεις ότι το ξέρεις. Ο κύριος Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
1: Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα, μάλλον. Να σου πω μια ιστορία.
0: Αμέ.
1: Για τις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Θα σου πω και θες βγάλ' την. Λοιπόν.
0: Τι εννοείται να τη βγάλω.
1: Αν θες ψάξ' το.
0: Α,
1: αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Παίρνω δάνειο από την Πειραιώς.
0: Ναι. Πότε.
1: Το πρώτο ήταν επί δραχμών. Το δεύτερο.
0: Α, παλιά,
1: ήταν
0: ναι.
1: Επί ευρώ. Το 2005. Το 2020 το δάνειο έχει εξολουθεί πλήρως.
0: Ναι.
1: Πάω να κάνω λοιπόν άρση προσημείωσης.
0: Ναι.
1: Και πλήρωσα, γιατί είμαι και 60 και φοβήθηκα μην πάθω και τίποτα.
0: Ναι.
1: Και δεν βγουν τα παιδιά μου. Και πλήρωσα 600 ευρώ για την άρση προσημείωσης.
0: Για την πράξη της άρσης είχε αυτό το κόστος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, παιδιά. Δύο άνθρωποι οι οποίοι συμφωνούν με βεβαίωση της τράπεζας με όλα τα κανέγραφα κατεθειμένα ότι δεν χρωστάει κανένα σε κανένα και όλα έχουν εξοφληθεί.
0: Ναι.
1: Με βάλατε και κατόπιν παρέμβαση του παιδικού μου δικηγόρο να πληρώσω 600 ευρώ.
0: Ναι. Τα οποία τώρα δικαιολογούνται ως τραπεζικά έξοδα.
1: Αυτά δικαιολογούνται ως δεν ξέρω, ως δικαστικά έξοδα. Δεν με διαφέρει. Κοίταξε, δεν με διαφέρει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Απλά ήθελα να δω και ποια είναι η αιτιολογία.
1: Ναι, καταλαβαίνεις τον παραλογισμό. Πλήρωσα 600 ευρώ για ένα δάνειο το οποίο ήταν, περίμενα να θυμηθώ, ήταν εκατομμύρια σε δραχμές. Πρέπει να ήταν γύρω στα 50.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα σε ρωτάω, γιατί πείτε το και αυτός τους ανθρώπους ή σχολιάστε το. Είναι δυνατόν. Και τι να πληρώσω 600 ευρώ για ένα πράγμα το οποίο το έχω πληρώσει, το πήρα, το πλήρωσα νομιμότοκα. Όλοι δέχονται ότι η σύμβαση αυτή έχει λυθεί και ότι πρέπει να γίνει άρση της προσημείωσης του ακινήτου. Και εγώ πληρώνω 600 ευρώ. Πώς θα μου εξηγήσει για ποιο λόγο. Ενώ με τη βεβαίωση της τράπεζας ότι δεν έχω καμία απέτηση και το δάνειο έχει εξοφληθεί, αντί να δώσω αυτή τη βεβαίωση, το είχα κάνει παλιά σε άλλο ακίνητο, γιατί είμαι και μεγάλος σε ηλικία.
0: Ναι.
1: Και όταν πήγα στο υποθετικό φυλακείο τότε τη βεβαίωση της αγροτικής ότι δεν υπάρχει πλέον υποθήκη, ότι έχει εξοφληθεί το δάνειο,
0: ναι,
1: το εκτιματολόγιο το έκανε αμέσως. Τώρα για ποιο λόγο να πληρώσω 600 ευρώ.
0: Δεν το ξέρω, να το ψάξω κύριε Βασίλη, αλήθεια, δεν το ξέρω.
1: Δεν σου φαίνεται παράλογο.
0: Ναι. Γι' αυτό ρώτησα ποια είναι η αιτιολογία.
1: Όποια και να είναι.
0: Εξαρτάται. Αν είχε, ας πούμε, κάποια χαρτόσημα ή κάποια, ξέρω εγώ, δικαστικό. Δεν ξέρω πώς τα λένε. Δικαστικό σημα και τέτοια.
1: Δεν βρε καλέ μου άνθρωπε. Εντάξει,
0: δεν θα ήταν σε αυτό το ύψος, βέβαια, έτσι.
1: Μπορεί να υπάρχουν χαρτόσημα. Μπορεί να υπάρχουν ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δύο συμβαλόμενα μέλη τα οποία λένε ότι κανείς δεν χρωστάει σε κανέναν. Και χαρτόσημα να υπάρχουν και ό,τι θες να υπάρχουν.
0: Εντάξει, αν υπάρχει τέτοια διαδικασία δεν πληρώσετε, αλλά δεν ξέρω τα 600 ευρώ από πού προκύπτουν. Αυτό λέω.
1: Περίμενε βρε καλέ μου.
0: Φαντάζομαι ότι αν ήταν 50 ευρώ δεν θα σας ενοχλούσε.
1: Μπορεί να με ενοχλούσε και 50 ευρώ να ήταν.
0: Ναι, θέλω να πω ότι το ύψος του ποσού είναι αυτό που το κάνει υπερβολικό.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το θέμα είναι το εξής. Είναι πολύ απλό. Δύο συμβαλόμενα μέρη συμφωνούν ότι κανείς δεν χρωστάει σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Αυτό με μια απλή βεβαίωση, γιατί δεν πάει στο κτηματολόγιο να αρθεί η προσημείωση. Το λέω σε συνδυασμό με αυτά που χρεώναν οι τράπεζες σε προμήθειες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό, παιδιά, είναι απαράδεκτο. Σας πλήρωσα όλους τους στόχους που μου βάλατε. Σας τα πλήρωσα όλα. Μου δίνετε βεβαίωση, δεν σας χρωστάω. Δηλαδή, περίμενε εσύ. εσύ μου δάνεσαι 20.000 ευρώ, 10.000 ευρώ και ερχόμαστε και υποβρέχουμε ένα χαρτί και λέμε οι δυο μας ότι μου τα έδωσε, δεν με χρωστάει. Δεν σε χρωστάω, τελειώσαμε. Δηλαδή δεν τελειώσαμε. Πρέπει να πληρώσουμε ξανά. Αυτό παλιά δεν ίσχυε.
2: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι πρέπει να πληρώσετε όπως και κάνατε. Αλλά θα το ψάξω και ωραία, από περίεργεια για να δω τι...
1: Κάνε ό,τι συμφωτίσει η Παναγία.
2: Ναι, ναι.
1: Απλώς το λέω. Είναι απαράδεκτο σε άρχη προσημείωσης δανείου να ζητάνε χρήματα. Παλιά δεν το ζητάγανε. Ό,τι παιδιά, δηλαδή, ρε εσείς παιδιά, καθίστε καλά. Από πού άλλου θα πάρετε. Δώσατε δάνειο και το πήρατε πίσω νομιμότοκα. Όπως είχατε υπογράψει τη σύμβαση. Τώρα γιατί θέλετε λεφτά για να πείτε για να κάνει η κρατική υπηρεσία.
2: Καλά, όταν κάνετε αίτηση για το δάνειο υπάρχουν τα έξοδα φακέλου. Υπήρχαν, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα.
1: Αγαπητέ κύριε, ακούστε. Το 2021 ξαναξόφησα δάνειο στην Εθνική Τράπεζα.
2: Ναι.
1: Δεν μου κάτσαν τίποτα. Μου δεσμεύσανε 172 ευρώ, μπορώ να στείλω όλα τα έγγραφα και στο τέλος μου τα επιστρέψανε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, το 2026, δεν, το 2025 με συγχωρείτε, δεν, πλήρωσε 600 ευρώ για να μην αφήσω εκκρεμότητα στα παιδιά μου.
2: Ναι.
1: Να με συγχωρεί η χάρη τους, η χάρη σας, αλλά αυτά τα πράγματα... Είναι αυτά που έλεγα μικρός πανοβάσματα στους μπακάλιδες. Γιατί είμαι μεγάλος, όταν πηγαίναμε εκεί πέρα μια πορτοκαλάρα και το λέγαμε γράφτα, όταν πήγε η μάνα να πληρώσει, αυτή βάλε και κάτι παραπάνω. Αυτές οι κύριε δεν είναι τράπεζες. Να με συγχωρεί χάρη τους.
2: Ναι, βάζανε και το καπέλο,
1: Όχι βάζουν το καπέλο. Αυτές είναι μπακάλικα.
2: Ναι, βάζανε το καπέλο, λέω, για την
1: πορτοκαλάρα. Όχι, είναι μπακάλικα κυριολεκτικά. Ναι. Με όλη τη σημασία της λέξεως, που κρατάνε Δευτέρη και πρέπει να πας για να πάρεις ή δάνειο ή να κάνεις συναλλαγή, πρέπει να πας δικηγόρο και λογιστή. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα θεωρείται ανάπτυξη και αν ο τραπεζικός τομέας είναι αυτός, αλλά με τέτοιο τραπεζικό τομέα ανάπτυξη δεν υπάρχει.
2: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω άλλο, δηλαδή σε πείρα, γιατί βλέπω Μουντιάλ, δουλεύω κιόλας, αυτά που πηδαίνανε το Μαρόκο ακόμα.
2: Και τώρα ακύρωσε και ένα γκολ της Βραζιλίας πάλι ο Βινίσιους.
1: Θεώρησε ότι... Το συνεχάζω παιδί το οποίο επειδή παίζει στη Ρεάλ δεν μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει ότι μπορεί να κάνει τι θέλει.
2: Εντάξει, παρόλα αυτά...
1: Καλός παίκτης.
2: Πολύ καλός παίκτης.
1: Δεν διαφωνώ.
2: Και η κίνηση που κάνει τώρα στον κόλπο του ακύρωσε είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση. Αν βρήκε και το πόδι του αμυνόμενου και έδωσε ο διαιτητής το φάουλ και τον κάλεσε το ΒΑΡ.
1: Τέλος πάντων, σε πήρα για παρέα. Αλλά
2: να είστε καλά, καλά κάνατε.
1: Ότι αυτό νομίζω ότι πρέπει να το σχολιάσει.
2: Έχει ενδιαφέρον βέβαια σε κάθε περίπτωση.
1: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα λεωλήπτης ήμουνα συνεπής. Ευτυχώς κατάφερα να εξοφλήσω τα δάνειά μου και δεν ασχολούμαι με αυτό το πράγμα πέρα από αυτά που συμβαίνουν.
2: Το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό που λέτε, αλλά ναι, να δούμε και τι γίνεται με αυτές τις χρεώσεις.
1: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί. Καταλαβαίνεις, με πείραξε πάρα πολύ.
2: Το καταλαβαίνω, πώς το καταλαβαίνω.
1: Δεν έκανα κάτι, ρε παιδιά. Σας πληρώνω τις δόσεις κάθε φορά.
2: Ναι, ναι.
1: Και σας είπα να πληρώσω αυτό. Α, να σου πω και το άλλο. Το οποίο, πρόσεξε που δεν ίσχυε παλιά. Λέω, το άφησα, λέω, το δάνειο να μην άρω την προσυνείωση, να το ξέρει και αυτό ο κόσμος. Το άφησα, λέω, το δάνειο, γιατί ήρθα να συζητήσω ένα άλλο δάνειο για να αγοράσω κάτι και αντί να μπαίνουμε σε διαδικασίες εξόδων προσυνείωσης, το ίδιο σπίτι, το οποίο σας να ξοφλήσει και το οποίο το έχει εκτιμήσει εσείς, με ποσό πολύ παραπάνω από αυτό, να μου δώσετε ένα δάνειο και να το σημειώσουμε εκεί. Όχι, μου λένε τώρα. Ενώ ίσχυε παλιά. Και λέω εκ πείρας, 60 χρονών είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, λέει. Θα ξοφλήσετε πρώτα αυτό και μετά θα εγγράψουμε νέα προσημείωση.
0: Μάλιστα.
1: Λέω και θα μπω στα έξοδα. Ναι. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Έχετε ένα ακίνητο προσημειωμένο. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε, το πιο απλό, είναι να πείτε ότι αυτό το ακίνητο έχει εξοφλήσει το value αυτό και το εγγράφουμε τώρα για νέα προσημείωση τόσων χρημάτων πιο κάτω από αυτό. Λοιπόν, όχι λέει, πρέπει να εξοφλήσει το προηγούμενο value. Δεν μπορεί να το κάνουμε αυτό. Μπορείς να το καταλάβεις.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αν αυτό θεωρείται ανάπτυξη, αν αυτό θεωρείται τραπεζικό σύστημα, εγώ, φίλε μου καλέ, νύπτω τα σχέδια μου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, δηλαδή το άκουσε και ο κόσμος, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και εγώ, κύριε Βασιλή.
1: Και δες το, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό.
0: Είναι.
1: Πέραν των άλλων χρεώσεων που κάνουν στους ανθρώπους,
0: ναι.
1: Τους οποίους είναι, τέλος πάντων, δεν θέλω να εκφραστώ με πολύ άσχημα λόγια, αλλά σου λέω και για αυτούς οι οποίοι προσπαθήσαν να είναι συνεπείς. Με πόνο, όχι και αίμα. Όχι απλά. Λοιπόν, ρε παιδιά, καθίστε καλά. Έλεος. Μόνο αυτό έχω να πω. Έλεος. Δηλαδή, ρουφάτε. Τα κουνούπια είναι, έχουν μεγαλύτερο έλεος. Τίποτα άλλο να πω. Καλή σας νύχτα.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη. Καλή βάρδια, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πάντα στο 01 EIT με το Μαρόκο και 01 είναι και η Σκωτία με τη Βραζιλία. Η Σκωτία η οποία έχει ανέβει τώρα και πιέζει, κέρδισε και ένα κόρνερ μετά την ακύρωση του δεύτερου τέρματος της Βραζιλίας. Ωραίο παιχνιδάκι. Είναι αυτό το Σκωτία-Βραζιλία. Τώρα και το άλλο θα είναι ωραίο, λογικά αφού έχει μείνει πίσω στο σκορ το Μαρόκο, αλλά εδώ μπορώ να βλέπω μόνο ένα, οπότε περιορίζομαι σε αυτό. Έχει και λίγο ζάπινγκ. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

39 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Στο 31 το λεπτό τώρα και οι αναμετρήσεις της Σκωτίας με τη Βραζιλία και του Μαρόκο με την Αϊτή. 0-1 είναι και τα δύο παιχνίδια. Λοιπόν, σπαταλάνε οι Βραζιλιάνοι πάντως τις κάποιες ευκαιρίες πολύ εύκολα. Δεν ξέρω να το πληρώσουν, γιατί προσπαθούν οι Σκοτσέζοι να κρατήσουν λίγο παραπάνω την μπάλα για να γεμίσουν την περιοχή των Βραζιλιάνων. Όχι με συγκλονιστική επιτυχία μέχρι στιγμής, αλλά το παλεύουν αρκετά. Λοιπόν, ισοφάρισε το Μαρόκο. Για να δούμε. Ισοφάρισε το Μαρόκο. Το γκολ εντωμεταξύ που πέτυχε αιτή είναι αυτογκολ. Βλέπω βέβαια εδώ πέρα τώρα ότι ο διαιτητής περιμένει από το ΒΑΡ να τον ενημερώσει για τον γκολ του Μαρόκου, το οποίο μετράει κανονικά και είναι στο 1-1. Περίμενε λίγο για να το επιβεβαιώσει και το ΒΑΡ. Ο Χακίμι είναι ο σκόρερ για το Μαρόκο. 1-1 στο 40 λεπτό. Μάλιστα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αυτή την ταινία, κύριε Τάσο, τον Ατήλα του 74 του Κακογιάννη, έχω δει ένα απόσπασμα σε μια εκπομπή πολλά χρόνια τώρα. Για να είμαι ειλικρινής. Εδώ πάντως η FIFA το δίνει αυτό γκολ, Γιάννη. Η FIFA το έχει χρεώσει αυτό γκολ για κάποιο λόγο, τι να σου πω. Ο Μπόνο λέει με αυτό γκολ. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει, για να είμαι ειλικρινής. Τα επίκαιρα, υπήρχε κάποτε πολύ ενδιαφέρον με τον πολιτικό τύπο, τον πολιτικό περιοδικό τύπο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πια. Έχει πεθάνει προπολού και φοβάμαι και αν επιστρεπτεί ο πολιτικός περιοδικός τύπος στην Ελλάδα. Υπήρχαν εξαιρετικές εκδόσεις μέχρι και τη δεκαετία του 90, μην σας πω για το και μετά το 2000. Εξαιρετικές εκδόσεις και σε πολύ βαριά βαρύς τίτλους πολιτικούς και σε άλλα περιοδικά τα οποία ήταν λίγο πιο ελεύθερα, λίγο πιο ποικίλης ύλης, αλλά πάντα με τη σοβαρότητα ενός πολιτικού εντύπου, που εντάξει είχε μέσα και κάποιες σελίδες που ήταν λίγο πιο ελεύθερες. Όχι όμως τη λογική του κουτσομπολιού και όλο αυτό. Δεν υπάρχει αυτός ο τύπος στη χώρα μας. Δεν ξέρω στο εξωτερικό αν υπάρχει ανεδοκιμή. Εδώ πάντως δεν υπάρχει. Και δεν είμαι και καθόλου βεβαίως εάν θα... δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν θα μπορούσε να ευδοκιμήσει πια. Λοιπόν, η ΑΕΤ πετυχαίνει δεύτερο τέρμα 3 λεπτά μετά την ισοφάριση. Φοβερό παιχνίδι γίνεται. Το Μαρόκο ΑΕΤ είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι μέχρι στιγμής. Το κοντράστ των συναισθημάτων είναι ασύλληπτο. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη. Πριν από 3 λεπτά πανηγύριζαν οι Μαροκινοί, τώρα πανηγυρίζουν οι τιμοί.
Αντιθέτως, το Σκωτία Βραζιλία είναι λίγο, έχει γίνει λίγο σούπα. Έχει γίνει λίγο σούπα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή τώρα που πλησιάζουμε και προς το τέλος του, προς το ημίχρονο, έχουν κάτι οι ομάδες, αρκετά. Λίγο διαχείριση, λίγο αλλαγή της μπάλας, τόσο. Ναι, γκολάρα, όντως, το δεύτερο. Το πρώτο δεν το έχω δει, το πρώτο. Το δεύτερο το είδα. Ωραίο, πολύ ωραίο γκολ. Δεν τους το είχα το να ειδηνώνω ότι είναι... παίζουν τέτοια μπάλα. Και ξαναλέω, εντάξει, εγώ συνεχίζω να θεωρώ το Μαρόκο φαβόρι. Αλλά προς το παρόν η αιτή είναι αυτή που προηγείται. Λοιπόν, στα 45 λεπτά μετά τη μία είμαστε, τραγουδάκι και επιστρέφουμε να διαβάσω και τα τελευταία μηνύματα και σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω.

0: πάρει ο αέρα.
1: Μαρακινοί τώρα πανηγυρίζουν για τιμή. Αντιθέτως το Σκωτία Βραζιλία είναι λίγο, έχει γίνει λίγο σούπα. Έχει γίνει λίγο σούπα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή τώρα που πλησιάζουμε και προς το τέλος του, προς το ημίχρονο, έχουν κάτι οι ομάδες, αρκετά. Λίγο διαχείριση, λίγο αλλαγή της μπάλας, τόσο. Ναι, γκολάρα όντως το δεύτερο. Το πρώτο δεν το έχω δει το πρώτο. Το δεύτερο το είδα. Ωραίο, πολύ ωραίο γκολ. Δεν τους το είχα τον Αϊτινόν ότι είναι... παίζουν τέτοια μπάλα. Και ξαναλέω, εντάξει, εγώ συνεχίζω να θεωρώ το Μαρόκο φαβόρι. Αλλά προς το παρόν η αιτή είναι αυτή που προηγείται. Λοιπόν, στα 45 λεπτά μετά τη μία είμαστε, τραγουδάκι και επιστρέφουμε να διαβάσω και τα τελευταία μηνύματα και σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω.

ωραίο, πολύ ωραίο γκολ. Δεν τους το είχα τον Αϊτινόν ότι είναι... παίζουν τέτοια μπάλα. Και ξαναλέω, εντάξει, εγώ συνεχίζω να θεωρώ το Μαρόκο φαβόρι. Αλλά προς το παρόν η αιτή είναι αυτή που προηγείται. Λοιπόν, στα 45 λεπτά μετά τη μία είμαστε, τραγουδάκι και επιστρέφουμε να διαβάσω και τα τελευταία μηνύματα και σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω.

0: δεν δύο, αλλά την ώρα που βάλαμε το τραγούδι, το Μαρόκο με τη σέντρα στο 43 σκόραρε η Αϊτή και το Μαρόκο με τη σέντρα ισοφάρισε σε 2-2, που είναι και το σκορ αυτή την ώρα, ενώ ήδη έχουν δώσει και 5 λεπτά καθυστερήσεις, καθώς είχαμε το, είμαστε τώρα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, καθώς είχαμε το αυτό το προγραμματισμένο, τέλος πάντων, που δεν είναι για τις διαφημίσεις, είναι για να δροσίζονται οι παίχτες, που λέει και ο Ιφαντίνο. Λοιπόν, ναι, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, πραγματικά. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει, δεν βγάζουν με τίποτα κάρτες οι διαιτητές, ενώ δίνουν πανεύκολα τα φάουλ, δεν βγάζουν κάρτες ακόμα και όταν είναι ορισμός. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω δει. Δεν έχω δει καμιά φασιά κάρτα. Δεν έχω προσέξει δηλαδή, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσει την πρεμιέρα που είχε τρεις κόκκινες, γενικά, ναι, είναι λίγο φιδωλής στις κάρτες. Είναι λίγο. Λοιπόν, κύριε Σταυρακάκη,
1: εσύ βλέπεις τη Βραζιλία εδώ, εγώ βλέπω το Μαρόκο όμως.
0: Τα βλέπω και τα δύο τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, έχασε τώρα πάλι ευκαιρία το Μαρόκο, αλλά νομίζω θα το
1: πάλι. Λοιπόν, ημίχρονο, Μαρόκο Αϊτή 2-2, με αυτογκόλο Μπόνο στο 10, εκεί το χρέωσαν, Χακίμι στο 39, 1-1, ο Ισιντόρ που παίζει στη Σάντερλατ έβαλε μπροστά την Αϊτή στο 43-1-2-1 και ο Σαϊμπαρί στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων κάνει ο Άσος Αϊτχόφεν το 2-2 μετά από παλιά πάλι του Χακίμι. Ημίχρονο λοιπόν, Μαρόκο Αϊτή 2-2, καθυστερήσεις πρώτου μέρους. Η Βραζιλία με δύο γκολ του Vinicius Junior κερδίζει την Σκωτία.
0: Και ένα που του είχε γυρώσει,
1: εντάξει, ναι, αλλά λέμε ποια είναι. Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται. Ναι, εδώ είναι τώρα η Βραζιλία 7, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που υπάρχουν αυτή την ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Το Μαρόκο 5, η Σκωτία 3 και η Αϊτή έχει έναν βαθμό. Αυτή είναι η κατάταξη. Θυμίζω 4 η ώρα, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό.
0: Αν δεν αυτοκτονήσει το Μαρόκο θα πέρασει.
1: Ναι. Να θυμίσω, η Βοσνία κέρδισε το Κατάρ 3-1, η Ελβετία τον Καναδά 2-1. Από τον όμιλο αυτόν στην πρώτη θέση ήταν η Ελβετία, έχοντας 7 βαθμούς, περάσανε. Ο Καναδάς δεύτερος με 4, πέρασε στους 32. Η Βοσνία έχει 4, περνάει αυτή τη στιγμή ως τρίτη καλύτερη από τους 8 ομίλους. Είναι στην ειδική κατάταξη με τους τρεις καλύτερους των 8 ομίλων. Είναι πρώτη. Το Κατάρ αποχαιρετά, γυρίζει σπίτι. Έχει έναν βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Σ' ακούω. Βλέπεις ότι εγώ βλέπω το καλύτερο μάτς μέσα. Εσύ
0: αυτό
1: βλέπεις
0: τελείως ημίχρονο.
1: Η Σκωτία.
0: Να σου πω, δεν είναι.
1: Βραζιλία 0-2.
0: Λίγο που είδα πάντως ο.
1: Ποιο?
0: Ο Ελκαμπή δεν.
1: Ναι, δεν τον. Δεν έχει μπει στις φάσεις. Είχε σε μια φάση νωρίτερα.
0: Στο τέλος είχε, ναι.
1: Στο τέλος. Ναι. Γιατί έχει πάρει πάνω το παιχνίδι ο Χακίμι.
0: Έκανε ένα πλασέ το οποίο πέρασε, ναι, λίγο. Εντάξει.
1: Εντάξει. Και ήταν. Έχει πάρει το παιχνίδι ο Χακίμι σήμερα πάνω του.
0: Mm. Θα επιμείνω εγώ για τα βράδια, για τα πρωινά.
1: Τι έχει γίνει, διαβάζω εδώ τώρα εδώ στην Καλυθέα, λέει, συμπλοκή 10 ατόμων, 8 προσαγωγές, ένα σοβαρά τραυματισμένο στο θώρακα. Τι γίνεται ρε παιδάκι, μάλλον οπαδικό κίνητρο.
0: Οπαδικό,
1: ναι.
0: Γιατί έχει κάτι για να έχει οπαδικά κίνητρα.
1: Ας πω, έχουμε λίγο παραφρονήσει.
0: Ναι, έχουμε λίγο.
1: Πρέπει λίγο να ηρεμήσουμε και διαβάζω και για το storyal.gr.
0: Ναι.
1: Μάρο Κοντού, 90χρονος.
0: Ποιο είναι αυτό το 90χρονο που πήγε με το μαχαίρι?
1: Κύριε Λέισον, με μαχαίρι αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται.
0: Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε γιατί ήθελε να μπει με το μαχαίρι.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο περί, είναι λίγο.
1: Θα τα δούμε το πρωί.
0: Περίεργη αυτή η ιστορία.
1: Και στο ενικός. Το διαβάζω αυτό.
0: Τώρα 90 χρονών. Τι να του κάνεις.
1: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα για η ταραχή, η άλλη.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλλον
1: πήγε μετά από ατύχημα από το σπίτι τη.
0: Το κίνητρο ποιο είναι τώρα που μπήκε, πήγε να μπει, δεν ξέρω.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, εντάξει. Ωραία τα λες, αλλά και η γυναίκα είναι σε νοσηλεία. Να μπει ο άλλος τώρα με μαχαίρι. Να πω, δηλαδή.
0: Λοιπόν, επειδή μου έχουν έρθει πολλά μηνύματα από πριν ναι. για τον Κωνσταντέλια που είπε.
1: Ναι, ότι...
0: για ποιο λόγο. Ανακοίνωσε ότι συμμετέχει. Mm. Επειδή μπήκα και διάβασα και μου λένε τώρα ρώτα το Σταυρακάκι.
1: Για ποιο από όλα. Είπαμε ότι έχει οικογενειακούς λόγους.
0: Ναι, για οικογενειακούς λόγους, όχι επειδή βάζουν κάτι θρησκευτικούς λόγους.
1: Αφήστε τώρα, αυτά είναι προσωπικά πράγματα του κάθε ανθρώπου. Δεν,
0: καλά, προφανώς και είναι, δεν το συζητάμε.
1: Είναι προσωπικά πράγματα του κάθε ανθρώπου. Εμείς έχουμε τα δεδομένα τι έχει πει αυτός.
0: Ναι, και μάλιστα διάβασα και μία δήλωση του. Ποιο μάνατζερ, δεν ξέρω τι είναι.
1: Ναι.
0: Που είπε ότι δεν είναι κάτι οριστικό.
1: Δεν είπαμε ότι είναι οριστικό, είπαμε ότι δεν θα είναι.
0: Όχι, δεν το είπα για σένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο επιστροφής στο μέλλον.
1: Φυσικά. Όχι επιστροφής. Ναι, είναι στην επόμενη και όχι σε αυτά του Nation League.
0: Ναι, αυτό. Αυτό.
1: Η πρώτη αντίδραση ΣΕΠΟ προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή είναι ότι σέβεται απόλυτα την απόφασή του.
0: Αλλά είναι, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά.
1: Εντάξει. Η απόφαση του Κωνσταντέλια είναι απόλυτα σεβαστή. Τονίζεται η διαρροή που έχουμε από την ΕΠΟ.
0: Θυμάσαι το ένα το περιοδικό.
1: Το
0: πολύ,
1: ένα.
0: Πολύ ωραίο περιοδικό.
1: Το βγάζει ο Μπακογιάννης, ήταν ο Μπακογιάννης ο πάνω διευθυντής σε αυτό. Θυμάμαι πολύ ωραίο περιοδικό το ένα.
0: Ωραίο, πολιτικό περιοδικό
1: ναι.
0: χωρίς να είναι πολύ βαρύ.
1: Όχι, όχι. Πολύ, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
0: Δεν υπάρχει,
1: τώρα.
0: Αυτό έλεγα πριν.
1: Μα δεν υπάρχει και.
0: Εντάξει, βαρύ, ήταν, βαρύ περιοδικό ήταν τα επίκαιρα.
1: Τα επίκαιρα ήταν ο ταχυδρόμος.
0: Ο ταχυδρόμος δεν ήταν τόσο βαρύς.
1: Όχι.
0: Ήταν στη λογική του ένα.
1: Ναι, το ένα ήταν, να σου πω, πρωτοποριακό για την εποχή του. Εκεί τη δεκαετία, αρχές δεκαετίας 89 ήταν ο 90, σωστά.
0: Και πιο νωρίς.
1: Ναι.
0: Το, περίμενε, το βλέπω εδώ πέρα 6 Ιουνίου 85 ένα πρωτοσέλιδο που είναι τεύχος 23. Άρα βάλε...
1: Αυτό έβγαινε κάθε εβδομάδα το ένα.
0: Ναι, εβδομαδία ήταν.
1: Ο ταχυδρόμος κάθε εβδομάδα, τα επίκαιρα κάθε εβδομάδα, Αντωνάκη Μορτά και αυτά που λέμε τώρα, τα ακούς εσύ και λες τι λένε αυτοί εδώ, εμάς ο Θεσσάλες, έτοιμοι είναι να ενώσουν τα χρονάκια τους, να περάσουν τα 150.
0: 150 δεν περνάμε.
1: Πώς δεν περνάμε.
0: Δεν περνάμε 150.
1: Εντάξει, δεν περνάμε τα 150.
0: Είμαστε όμως τον αιώνα τον περνάμε.
1: Την κατοστάρα την περνάμε.
0: Εύκολα.
1: Μόνο από μένα την περνάμε.
0: Και από μένα.
1: Εντάξει, είσαι πιο μικρός από μένα.
0: Ναι, αλλά την περνάμε.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτά τα περιοδικά, λοιπόν, έτσι για να κλείσω, ήταν πολύ πρωτοποριακά. Είχαν μέσα και πολιτικά, πολύ δυνατά πολιτικά ρεπορτάζ, όταν τότε υπήρχαν αποκλειστικά. Και ποικίλης, το ποικίλης ύλης, όχι όμως το κουτσομπολιστικό.
0: Σοβαρή, αυτό.
1: Όχι κουτσομπολιστικό.
0: Επικαιρότητας.
1: Επικαιρότητας, ναι. Και ήταν άλλες εποχές. Ήταν εποχές που ο κόσμος. Έπαιρνε εφημερίδα κάθε πρωί ή κάθε μεσημέρι.
0: Την έπαιρνε για να τη διαβάσει.
1: Τη διάβαζε μετά το φαγητό. Δεν λέω για τις Κυριακάτικες, εκεί γινόταν κάτι νούμερα ρεκόρ.
0: Καλά, να σου πω ότι η Κυριακάτικη τη διάβαζε όλη την εβδομάδα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν κάτι νούμερα ρεκόρ πωλήσεων και τα ημερήσια ήταν ρεκόρ. Και όταν μετά γίνανε και τα ταμπλόιτ, το Έθνος, η Λιθοτροπία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γίνανε ταμπλόιτ. Σε σχήμα βρετανικό και μπήκε και το ασπρόμαυρο πιο πολύ, το έγχρωμο πιο πολύ.
0: Και άρχισε μετά να.
1: Ήταν πιο φανταζή η εφημερίδα. Αλλά ξαναλέω ότι τότε οι εφημερίδες διαβάζονταν και μην αρχίσουν διάφοροι και λένε ακούω κάτι νεαρούς. Εγώ λέει ενημερώνομαι από το ίντερνετ και αυτό από το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο ποιος το γράφει, η θεία μου η Μαρίτσα. Το γράφει ο άνθρωπος.
0: Πάντως θέλω λοιπόν, να σου πω ότι το
1: ήταν άλλες εποχές.
0: Το διαδίκτυο.
1: Ναι, ένα λεπτό κατώ, βλέπουμε.
0: Να σου πω το διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Επειδή εγώ έχω τύχει να δουλεύω σε διπλανά γραφεία με τον επενδυτή.
1: Ναι.
0: Με τις πορτοκαλί σελίδες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Που πουλάγε σε πολύ συγκεκριμένο κοινό.
1: Εντάξει, ήταν άλλες εποχές.
0: Πρόσεξε όμως τώρα. Είχε μέσα ένθετο τσαγκαρουσιάνο λίφο.
1: Εντάξει.
0: Και πούλαγε τα μισά του φύλλα για τον Τζαγκαρουσιάνο σε πληροφορία.
1: Ναι, ναι, αλλά και πάλι να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή ο κόσμος στην εφημερίδα θα επιστρέψει. Αρκεί.
0: Πρέπει να επιζήσει η εφημερίδα.
1: Ναι, πρέπει να επιζήσει και αρκεί η εφημερίδα να προσφέρει το κάτι διαφορετικό. Μία συνέντευξη, ένα θέμα special, και όχι την καθημερινότητα που την μπορούμε να τη δούμε στο διαδίκτυο ή στο ραδιόφωνο να την ακούσουμε ή στην τηλεόραση. Πάντως η εφημερίδα θα ζήσει, δεν
0: είναι. Τα ραδιόφωνο και τηλεόραση υπήρχαν πάντα.
1: Ναι.
0: Πάντα εννοώ τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Το ραδιόφωνο πιο πολύ που είναι το πιο παλιό μέσο.
0: Ναι, το διαδίκτυο έχει κάνει ζημιά.
1: Κάνει ζημιά, λοιπόν. Όχι, κάνει ζημιά, είναι μέσα στο.
0: Τη ζημιά, ρε παιδί μου, εννοώ ναι. Ότι.
1: Επίσης, πολλά πράγματα διαβλέπω ότι για να τα γράψουν γρήγορα, γράφουν και το λάθος. Γίνεται και το λαθάκι.
0: Λαθάκι.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Λαθάρες.
0: Ογκόληθη.
1: Ογκόληθη, εντάξει. Λοιπόν, τα επίκαινα βέβαια και το ένα, σου λέω.
0: Ναι, ναι, εντάξει, φοβερές εκδόσεις.
1: Φοβερές εκδόσεις. Και ο ταχυδρόμος.
0: Και οι εικόνες ήταν καλό περιοδικό.
1: Και οι εικόνες ήταν πολύ καλό περιοδικό που ήταν στο συγκρότημα του Έθνους, νομίζω.
0: Το Έθνους ήταν, ναι.
1: Ε? Εντάξει, ναι. Ήταν δυνατές εκδόσεις αυτές. Λοιπόν.
0: Αυτά.
1: Έχεις κάτι άλλο, θέλεις κάτι άλλο?
0: Όχι,
1: να πούμε για το παρελθόν.
0: Όχι, καλή ξεκούραση.
1: Όχι, λοιπόν, θυμίζουμε ότι τώρα τα δύο αποτελέσματα είναι η Βραζιλία κερδίζει τη Σκωτία 2-0 και το Μαρόκο είναι 2-2 με την Αϊτή.
0: Και όπως είναι τώρα, Βραζιλία και Μαρόκο προκρίνονται.
1: Ναι.
0: Όπως είναι τώρα στο ημίχρονο.
1: Περνάνε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2. Radio Preveza 93.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Χρωστάμε αθλητικά από την πρώτη ώρα. Πάμε.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Όροπο. Ακόμη μια πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλή σας ημέρα. Θα ξεκινήσω με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου για το χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Τάκη Γκόνια, στην ηλικία 54 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα το 1988 στον Λιβαδιακό. Είχε παίξει σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανιόνιο, Πανιλιακό και σε πολλές ομάδες, αρκετές ομάδες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και η Ισπανική Sporting Gijón. Ήταν προπονητής και διατηρητής προπονητής στην Καλυθέα, στον Εργοτέλη, στη Γλυφάδα αλλά και επίσης στο εξωτερικό. Είχε αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Την τραγική είδηση έκανε γνωστό η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Ήταν δεξί χαφ, 270 συμμετοχές με 36 γκολ. Ο Τάκης Γκόνιας που
0: πολύ κρίμα,
2: κοντά.
0: Πολύ κρίμα. Νεότατος.
2: Πολύ μικρός ηλικία, και μόλις 54 ετών.
0: Ναι, ναι. Και εξαιρετικός σε όλα του.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο που ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Η Κολομβία 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό πέρασε στους 32. Η Πορτογαλία 5-0 το Ουσμπεκιστάν με το Ρονάλντο. Παρά το γεγονός ότι και πάλι στα τελευταία λεπτά ήταν πήγαινε, πέτυχε 2 γκολ. Έγραψε ιστορία ο Ρονάλντο γιατί έγινε ο μόνος παίκτης που έχει σκοράρει και σε 6 διοργανώσεις το παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα εδώ Κολομβία 6 έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στους 32. Πορτογαλία 4 στην αγκαλιά με την φάση των νοκάουτ. Λαϊκή Δημοκρατία Κογκό 1 βαθμό. Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Η Αγγλία φλίαρη στο 10ο όμιλο. Έφερε 0-0 με την πολύ μαχητική Γκάνα. 1-0 η Κροατία κέρδισε τον Παναμά. Η Αγγλία 4 βαθμούς. Η Γκάνα 4 είναι αγκαλιά, θα λέγαμε, με την πρόκληση στους 32. Η Κροατία 3 βαθμούς. Ο Παναμάς χωρίς βαθμούς. Έχουμε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης. Σήμερα καταρχήν να πω ότι έχουμε 10 η ώρα. Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία, Καναδάς και ώρα 1 είναι μαζί τα παιχνίδια Μαρόκο, Αϊτή και η Σκωτία με την ομάδα της Βραζιλίας. Και έχουμε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής οι εξής ομάδες έχουν κάνει από 2 νίκες και έχουν κλειδώσει και μαθηματικά την πρόκληση. Είναι λοιπόν το Μεξικό, η ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Αργεντινή και η Κολομβία. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη. Το Δημήτρη. Ποιο Δημήτρη. Τι λέω. Διάβαζα άλλα. Από τον Δημήτρη Σταυρακάκη φύγαμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη, καλημέρα.
3: Καλώς τον Κώστα.
0: Αγχώθηκα. Αγχώθηκα. Καλώς τον Κώστα. Γεια σου και εσένα. Αγχώθηκα γιατί ξεφύγαμε με τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη στην πρώτη ώρα. Χάσαμε τα αθλητικά, τα βάλαμε στη δεύτερη και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε.
3: Τα αθλητικά είναι στο φόρτε. Να σε ρωτήσω το εξής, μια που μιλούσαμε πριν με το Σταυρακάκη, μιλούσατε για τα ρεκόρ. Πόσα χρόνια κάνεις ρεπορτάζ?
0: Κάνω από το 1984 αρχές.
3: Έχεις ακούσει ποτέ πολίτη να λέει δεν θα απολογηθώ εγώ σε κανένα κερατά?
0: Όχι.
3: Για τις αρχές. Το είπε ο Αβραμόπουλος το πρωί στο Sky.
0: Δεν είναι καλή διατύπωση αυτή. Δεν είναι καλή διατύπωση αυτή. Και όταν λέγεται μάλιστα από έναν πολιτικό που οφείλει να έχει ευαισθησία σε ό,τι αφορά τα θέματα των θεσμών και της δικαιοσύνης.
3: Αυτό θέλω να πω μόνο. Και πάμε παρακάτω. Always watching where you tread.
0: Λοιπόν, τα φάγαμε τα σχόλια μας, τα φάγε ο Σταυρακάκης. Δύο συνεντεύξεις έχουμε σήμερα και καλές συνεντεύξεις. Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σαπρανίδης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Βασιλόπουλος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Ευανθία Τασοπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές 211-200-8200 η Εύη Βουγιουκλιώτη και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Αντώνης Δελατόλας και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου. Καλημέρα, κυρία Κούφο-Νικολάκου.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Χαίρετε.
0: Και καλωρίζει και να έχετε καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ευχή. Θα μου χρειαστεί οπωσδήποτε.
0: Με την ελληνική δημοσιογραφία σίγουρα. Λοιπόν, Αντώνη, ξεκινάς.
2: Ναι, να ξεκινήσω. Ανακοινώσατε χθες αυτό που ονομάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σκιώδη κυβέρνηση. Είναι, θα λέει κανείς, μια πολύ συλλεκτική ομάδα. Έχει καθηγητές, έχει ανθρώπους από την κοινωνία, έχει λίγο Πασόκ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, και δεν είμαι εγώ μόνο, ρωτάει και αρκετός κόσμος από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματα, εάν αυτό είναι ένα εμπόδιο να έρθουν κάποια στελέχη που ίσως έχουν για σας ενδιαφέρον ή ενδιαφέροντα να έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει απομείνει, είτε είναι αυτοί οι βουλευτές είτε είναι στελέχοι.
1: Ως προς το τελευταίο ερώτημά σας, με όλο το σεβασμό πρέπει να το απευθύνετε στους ίδιους, όχι σε εμένα. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς έχουμε πρώτη στο μέλημά μας αυτή τη στιγμή να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ουσιαστικές συμμαχίες, συμμαχίες που βασίζονται στη δική μας αξιοπιστία και στη δική μας ικανότητα να διαβουλευτούμε με τις κοινωνικές δυνάμεις του πεδίου από κάτω. Και αυτό αντικατοπτρίζει η επιλογή των τομεαρχών που είδατε. Γι' αυτό δεν βρίσκεται κοινή γραμμή, κοινό παρονομαστή. Γιατί το κριτήριο ήταν η πολιτική συγκρότηση του καθενός, η επιστημονική γνώση του καθενός και η κοινωνική εμπειρία της καθεμίας και του καθενός.
0: Ναι, αλλά υπάρχει κάτι.
1: Και μια ομάδα πολυσυλλεκτική που να μπορεί να επεξεργαστεί εφαρμόσιμες πολιτικές.
0: Κυρία Κούφο-Νικολάκου, υπάρχει κάτι που κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Και εγώ το σχολίασα θετικά μεν, αλλά έχει και μια αρνητική πλευρά την οποία θα σας πω τώρα. Εγώ το σχολίασα θετικά ότι είναι νέα πρόσωπα όλα αυτά. Και αυτό δείχνει μια φρεσκάδα, μια διάθεση ανανέωσης. Από την άλλη μεριά όμως, αναρωτιέμαι από τους παλαιούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, στα χρόνια που κυβέρνησε, δεν υπάρχει ούτε ένας που να άξιζε τον κόπο να είναι στην ομάδα αυτή?
1: Αφού έχετε παρατηρήσει τώρα, αυτή η ερώτηση
0: ούτε
1: είναι
0: ένας.
1: Κατά τη άδικη. Βεβαίως και υπάρχουν
0: άδικη.
1: Άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Δηλαδή ο κύριος Γαβρόγλου δεν έχει συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα στο παρελθόν.
0: Εννοώ από τους τομεάρχες. Ο κύριος Γαβρόγλου είναι ένα πολύ έμπειρο στέλεχος. Τον έχει βάλει επικεφαλής στους τομεάρχες. Αλλά από κάτω, στα υπουργεία, δεν είδα ούτε έναν παλαιό του συνεργάτη.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω, εμείς δεν ψάχνουμε να διασφαλίσουμε εσωκομματικές ισορροπίες κάποιου είδους. Νομίζω ότι αυτού του είδους η προσέγγιση είναι αποδεδειγμένα αποτυχημένη. Εμάς μας ενδιαφέρει.
0: Όχι, εμένα
1: να
0: η προσέγγιση μου δεν είναι καθόλου οι εσωκομματικές σας ισορροπίες που με αφήνουν παγερά αδιάφορο. Η προσέγγιση μου είναι η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος και το να έχει υψηλό επίπεδο, γιατί αυτό κάνει καλό στη δημοκρατία μας και στη λειτουργία της.
1: Ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος εξαρτάται από τη δυνατότητα συντονισμού, από τη δυνατότητα παραγωγής αξιόπιστων πολιτικών προτάσεων και από μια κουλτούρα που πρέπει να διατρέχει ένα νέο πολιτικό φορέα που δεν μπορεί να είναι άλλη από την κουλτούρα της υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Κανένας από αυτούς που στελεχώνουν αυτή τη στιγμή το δυναμικό της Ελλάς, είτε τους βλέπετε στους τομεάρχες, είτε τους βλέπετε σε άλλες θέσεις, δεν προτάσει την αξίωσή του να καταλάβει κάποια θέση. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρόταγμα ανιδιοτελούς προσφοράς και το εννοούμε αυτό που λέμε. Γιατί διαφορετικά αποτυγχάνεις τη μεγάλη ανάγκη να φροντίσεις αποτελεσματικά την κοινωνία. Πίσω από τους τομεάρχες υπάρχουν ομάδες εργασίας που στελεχώνονται και από παλαιά και από νέα στελέχη. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Κουτεντάκης, που είναι τομεάρχης οικονομικών, ήταν Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού. Και μπορώ να σκεφτώ και πάρα πολλούς ακόμη. Έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο να αποδείξω, να δώσω τα διαπιστευτήρια του ότι υπάρχουν και παλιά στελέχη, ότι υπάρχουν μόνο νέα στελέχη. Τα διαπιστευτήρια θα πρέπει να τα δώσουμε στη βάση του ότι αυτή η πρόταση που κάνουμε συνολικά προς την κοινωνία είναι και αξιόπιστη και αποτελεσματική και πολύ καλά συγκροτημένη.
2: κυρία Κουφονικολάκου, αφού αφήνω ασχολίαστο το άδικη ερώτηση, δεν υπάρχουν σε αυτή την εκπομπή άδικες ερωτήσεις. Ερωτήσεις υπάρχουν, θα ρωτήσω το εξής. Είπατε δύο λέξεις.
0: Όχι, γίνονται και άδικες ερωτήσεις. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Κουφονικολά. Συμφωνώ.
1: Οπότε γι' αυτό επαρτίστη βάση.
0: Όχι, αν μια ερώτηση εδράζεται σε λάθος πληροφορία, είναι άδικη ερώτηση.
2: Τοποθέτηση είναι η άδικη ερώτηση.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Θα το λύσουμε και αυτό.
2: Είπατε δύο λέξεις. Είπατε δύο λέξεις. Και συγκράτησα τη λέξη συντονισμός και εμπιστοσύνη. Ποιο συντονισμός, και μάλιστα από ένα χώρο που προείσταται ο πρώην Πρωθυπουργός, έμπειρος πάρα πολύ και σε λίγο χρονικό διάστημα απέκτησε τεράστια εμπειρία. Όταν ο ένας μια μέρα βγαίνει και μιλάει για τα κότερα, που είναι και γρήγορα τα κότερα, που δεν υπάρχουν γρήγορα κότερα. Ο άλλος μιλάει για κυβικά που θα φορολογήσει που έχουμε ξεπαράσει. Είναι τόσο παλιακό και να τα ακούμε. Ο άλλος λέει: έχω κάτι να σας πω, χωρίς να προσδιορίζει τι σημαίνει αυτό που θέλει να πει και θα το μάθετε στο πρόγραμμα. Και θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Έχετε προσδιορίσει ή είστε σε ένα δρόμο να προσδιορίσετε τι σημαίνει για σας πλούτος για φορολογία?
1: Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ερώτηση. Σχολίασα ήδη τα αντανακλαστικά σε ό,τι αφορά αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε έτσι, ας πούμε, ένας θόρυβος ο οποίος δεν αντιστοιχεί. Γιατί η ξεκάθαρη προγραμματική μας θέση από την αρχή αυτής της διαδικασίας, και παρότι είμαστε κόμμα μόνο του ενός μήνα, έτσι, του ενός μήνα κυριολεκτικά, η ξεκάθαρη προγραμματική θέση είναι ότι θα μειώσουμε το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και θα επανιδρύσουμε το κοινωνικό κράτος. Και από εκεί και πέρα, μέσα στους προγραμματικούς μας άξονες.
0: Ναι, αλλά δεν είπατε μόνο αυτά.
1: Και άμεσα μέτρα έχουν
0: ενταχθεί. Μιλήσατε
1: άμεσα
0: για 1500 αφημεία, από τα οποία θα βγουν, από ό,τι κατάλαβα, μερικά δισεκατομμύρια.
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή τη
0: σχέση. Πώς θα το κάνετε αυτό το μαγικό?
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή τη σχέση quid pro quo, έτσι, γιατί κάτι λέτε, κάτι θέλω να πω κι εγώ, να αποσαφηνίσω τις θέσεις μας. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτούς τους προγραμματικούς άξονες εντάσσεται η άμεση προστασία του κόσμου από την ακρίβεια και σε ό,τι αφορά το βασικό καλάθι και σε ό,τι αφορά την ενέργεια και σε ό,τι αφορά τη στέγαση που τίνει να αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια. Και τέταρτον, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ αξιόπιστη πρόταση. Ένα από τα αντίβαρα τα οποία έχουμε αναφέρει, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης προέρχεται από κινητή περιουσία, δηλαδή από μερίσματα, τόκους και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η επιβάρυνση των μισθωτών στην Ελλάδα είναι η τέταρτη υψηλότερη στον ΩΣΑ για τους μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με δύο παιδιά, ενώ για τη φορολογία των εταιρικών εισοδημάτων είναι η τέταρτη χαμηλότερη στον κόσμο στις χώρες του ΩΣΑ, που πάλι να θυμίσω είναι 38, δεν είναι και λίγες. Και πάλι να πω ότι στα 38 αυτά μέλη ο μέσος όρος φορολόγησης των εταιρικών κερδών είναι 35 με 40%. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά που προαναγγέλλονται, δηλαδή και η φορολόγηση της κινητής περιουσίας, που όμως δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε βέβαια από μισθωτή εργασία, αφορά τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία. Και η πατριωτική εισφορά, για την οποία μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Αλέξης Τσίπρας, έχει να κάνει με τι? Με τη βαθιά και μεγάλη ανάγκη να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος. Μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Μιλάμε συνέχεια στα πάνελ για τους αριθμούς. Στο δημόσιο σχολείο οι συνθήκες μας αρέσουν? Η βαθιά απαξίωση? Στο δημόσιο σύστημα υγείας?
2: Μην το απλώνετε το θέμα. Να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο.
0: Όχι, ρώτησα κι εγώ κάτι συγκεκριμένο και δεν πήρα απάντηση.
1: Πώς
0: από 1500 αφημοί μπορούν να βγουν μερικά δισεκατομμύρια?
1: Αυτό είναι τα 1500 αφημία.
0: Έτσι είπε το στέλεχος του κόμματός σας.
1: Ας επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό που ανέφερε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Πρωθυπουργός. Αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός. Με συγχωρείτε για το λάψους, Λοιπόν,
2: αλλά δεν συμφωνείτε με το στέλεχος, ήταν ανενημέρωτο, έτσι?
1: Αυτό που ανέφερε λοιπόν και εμένος αυτός εκπρόσωπος τύπου είναι το εξής. Ότι από τη μία θα μειωθεί το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών, από την άλλη θα αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση στην κινητή περιουσία, θα θεσμοθετηθεί η πατριωτική εισφορά και ανέφερε φορολόγηση, αυτό όμως είναι ένα μικρό κομμάτι, για πολύ συγκεκριμένα εισοδήματα τα οποία υπερβαίνουν ένα ύψος. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είχε αναφέρει.
0: Επομένως, οι πισίνες των 50 τετραγωνικών και τα γρήγορα κότερα δεν είναι στο πρόγραμμά σας?
1: Ό,τι άλλο έχετε ακούσει θα εξεταστεί στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των προγραμματικών θέσεων του επόμενου χρόνο διάστημα.
2: Και να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτά.
1: Και κάτι τελευταίο.
2: Ναι.
1: Και κάτι τελευταίο.
2: Για πείτε.
1: Μιλάμε συνεχώς για αριθμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση, ακριβώς με τον ίδιο συγκροτημένο τρόπο, να εντάξουμε τους κοινωνικούς δείκτες που μας δείχνουν ότι η χώρα μας έχει πάρει πάρα πολύ επιζήμιο, πάρα πολύ προβληματικό δρόμο σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή, σε ό,τι αφορά την προστασία της ευαλωτότητας, σε ό,τι αφορά την προστασία και της μεσαίας τάξης. Για εμάς, απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η προστασία της μεσαίας τάξης. Έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε και στην επόμενη ερώτηση.
2: Αφού σας θυμίσω, δεν νομίζω ότι να θεωρηθεί άδικο ότι τη φορολογική πολιτική σε επιμέρους πράγματα την πληρώσετε. Ο Αλέξης Τσίπρας την πλήρωσε πολιτικά. Ας το ξεπεράσω αυτό. Είναι
1: ναι, παρόλα αυτά.
0: Και γι' αυτό αναφέρει η κυρία Κουφονή Κολάκου τη μεσαία τάξη ότι θα την προστατεύσει.
1: Ναι.
0: Διότι την προηγούμενη φορά με τη μεσαία τάξη υπήρξε το πρόβλημα.
1: Θα ήθελα παρόλα αυτά, επειδή είστε και οι δύο πάρα πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι, να αποφύγουμε τη σύγκριση μιας χώρας που βρίσκεται στο περιβάλλον της μνημονιακής περίοδου, έτσι, που βρίσκεται σε αυτή την περιδίνηση, σε αυτή την εξευτελιστική στοχοποίηση, με μια χώρα που βρίσκεται με διαφορετικούς όρους, δηλαδή το 2015-19.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Έπρεπε να στείλεις αγορές, να αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού, έπρεπε να πείσεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, έπρεπε να απαντήσεις στο δούνο του που ζητούσε προληπτική νομοθέτηση για το
2: 2019. Γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις, να πάμε στα
1: καινούργια. Αυτή η κυβέρνηση παράγει υπερπλεονάσματα, ενώ πλέον δεν τα χρειάζεται για να μπορεί να μοιράζει κομφετή επιδόματα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για δύο τελευταία ερωτήματα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ.

0: Radio Preveza
1: 93.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Real Night στους 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στην συνέντευξή μας με την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Αντώνη.
1: Ναι, ναι.
2: Μου βάλατε και ωραίο τραγούδι την ώρα που περίμενα. Ευχαριστώ.
0: Είναι όντως ωραίο τραγούδι αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι της εποχής μας.
2: Είναι τον Wet Wet Wet. Το ακούγαμε στο MTV όταν ήμασταν μικρά. Ναι.
0: Εμείς δεν ήμασταν μικρά όταν το ακούγαμε.
1: Λοιπόν, ένα ερώτημα που είναι, αφορά τα οικονομικά, αλλά είναι και στην επικαιρότητα και μπορεί να έχει και προεκλογική, λέω μπορεί, χρειά. Είναι αυτή η κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που εξήγηλε ο Υπουργός Οικονομικών και υπερασπίζεται τώρα στη Βουλή και μάλιστα μαθαίνω θα είναι, αν δεν είναι ήδη, και ο Πρωθυπουργός. Πώς τη χαρακτηρίζετε, είναι θετικό μέτρο ή, να το πω αλλιώς, είναι προς μια θετική κατεύθυνση σε σχέση με την απόφαση του Αριουπάγου?
2: Εμείς, τι να πω, με μια μηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινοδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί εστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπαινιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποια δημιουργική ερμηνεία, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για μας η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα όταν αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και services, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα δεν λύνεται σε ό,τι αφορά τα δάνεια τα οποία έχουν παραχωρηθεί τώρα σε funds και services, ενώ δεν λύνεται στην ολότητά του. Επομένως, θα ήθελα με την ευκαιρία της ερώτησής σας να μιλήσω για την πρότασή μας για τα κόκκινα δάνεια. Επειδή πολλά εξ αυτών έχουν περάσει σε funds και services και αντί να δίνονται δίκαιες ρυθμίσεις, οι δανειολήπτες πιέζονται αφόρητα για γρήγορη εισπραξή και χάνουν και τα σπίτια τους και χάνουν την περιουσία τους, εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας θα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και services σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα και τις δυνατότητες κάθε
1: δανειολήπτη. Πού θα βρει τα λεφτά ο φορέας?
2: Χαμηλότερες δόσεις. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα. Μην ανησυχείτε. Είναι όλα κοστολογημένα.
0: Ίσως να μην ανησυχούμε.
2: Θα τα δείτε. Ναι. Είναι
0: πολύ δυνατές. Από πού θα έρθουν τα λεφτά?
2: Οι ομάδες που δουλεύουν στην κοστολόγηση και τον υπολογισμό είναι πάρα πολύ δυνατές. Ρωτήστε όμως, κοιτάξτε
1: αυτό
2: να δείτε.
1: Αυτό μας καθησυχάζει, λέτε. Πρέπει να μας πείτε από πού θα βρείτε τα λεφτά. Πολύ ωραία ιδέα είναι πάντως αυτή. Πολύ οικεί, άμα είναι.
0: Η ιδέα είναι όντως ωραία, αν έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί.
1: Ναι, προφανώς.
2: Ναι, έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί. Σας απαντώ.
1: Μας το γενικά, κρατάτε κρυφό. Και από πού?
2: Μα θα εξειδικεύονται όλα και
1: τα λέτε τόσο ωραία, μην το χαλάτε στο τέλος.
2: Και θα δίνονται στο δημόσιο διάλογο βήμα. Μα έχουμε ήδη κατονομάσει συγκεκριμένες πηγές. Το πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτήστε το κάποια στιγμή και στην κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, ακούστε να σας απαντήσω. Να, ωραία, αφού θέλετε να το πάμε τόσο δομημένα, θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή 5% υπερπλεώνασμα. Ενώ δεν χρειάζεται να υπάρχει όπως μέσα στη μνημονιακή συγκυρία, όπως σας είπα, υπάρχει 5%. Αυτά είναι 7 δις. Λαμβάνοντας υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, γιατί υπάρχει και αυτό από το σύμφωνο, εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να ακουμπάει πλήρως τις υφιστάμενες ανάγκες και στις υφιστάμενες δυνατότητες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρώτον οι πόροι που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση για κουπόνια, για πλατφόρμες και τα λοιπά θα αξιοποιηθεί με διαφορετική πολιτική στόχευση για την προστασία των πολιτών. Δεύτερη
1: από
2: απάντηση.
1: Από το πλεόνασμα δηλαδή.
2: Η διαφορά στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά. Με βάση τη μελέτη του ΩΣΑ, την ίδια αξιολόγηση του ΩΣΑ, η διαφορά από τις δημόσιες συμβάσεις στοιχίζει σε ό,τι αφορά την εκάστοτε χρηματοδότηση από 25% και σε ορισμένα παιδιά μέχρι και 30%. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πηγή εξοικονόμησης.
1: Πολύ καλά, πολύ καλή πηγή, αρκεί να εντοπιστεί η διαφορά και να αποδώσει.
2: Σας ανέφερα πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες σχετίζονται με τη φορολόγηση της κινητής περιουσίας, με τα μερίσματα, τους στόχους και την υπεραξία μεταβίβαση κεφαλαίου. Και επίσης θα σας επαναλάβω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και ένα σχέδιο αναφορικά με την πατριωτική εισφορά και όσο προχωράμε τα μέτρα θα εξειδικεύονται. Ακούστε, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό και ο ίδιος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας θα φέρει και παραπάνω δημοσιονομικό περιθώριο. Διότι στην υφιστάμενη κατάσταση έχουμε την αφήγηση ενός success story, το οποίο είναι κούφιο, δεν υπάρχει. Μας λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση: έχω εγώ ρυθμό μεγέθη ΣΑΕΠ 2,1. Μα το 2018 ήταν 2,1 και το 2019 ήταν 2,3. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη χαμηλότερη θέση μαζί με τη Βουλγαρία σε σχέση με την αγοραστική δύναμη. 18 χιλιάρικα για τους Έλληνες, 40 χιλιάδες ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για τους Ευρωπαίους. Το εμπορικό ισοζύγιο εμφάνιζε το 2019 έλλειμμα του μείον κομμάτια.
1: Κυρία Κουφονικολάκου, πάρτε μια ανάσα να ρωτήσω το εξής.
2: Και τώρα είναι στα μείον 11 δισεκατομμύρια στις επενδύσεις.
1: Πάρτε μια ανάσα.
2: Σας απαντώ.
1: Βάλτε μια ανωτερία που λένε στα πρωτότυπα εμείς. Μισό λεπτό. Είπατε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Για τα μερίσματα, το ακούμε. Είχατε πράγματι 15%, τώρα είναι 5%. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί και μακάρι μπορεί να τα εφαρμόσετε όταν κυβερνήσετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέτε τη διαφθορά. Λεφτά από τη διαφθορά. Πρέπει κανείς να την εντοπίσει, να αποδώσει και μετά να φτιάξει, να συνεισφέρει στο ταμείο που λέτε. Που
2: δεν καταλάβατε τι λέω. Εσείς δημιουργήσατε έναν άλλο συνειρμό για τα χρεωστή τους καταβληθέντα ενδεχομένως ή με νομικές διαδικασίες. Εμείς μιλάμε και για αυτό, προφανώς το έχουμε στο νου μας, έτσι. Αλλά μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για εξοικονόμηση σε μεγάλη κλίμακα λόγω του προγράμματος Διαφάνεια. Το πρόγραμμα Διαφάνεια τι είναι? Είναι μία πλατφόρμα που διασυνδέει τρία μητρώα και που με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζει κάθε δημόσια σύμβαση από αναναθέτους αρχή και ανάδοχο, προκειμένου να αποφεύγονται τι? Διαδοχικές τροποποιήσεις συμβάσεων στα κρυφά που τώρα εμφανίζονται ως μεμονωμένες πράξεις στη διάβγεια. Να αποφεύγονται με οποιονδήποτε τρόπο ασυνέπειες στην παράδοση του έργου στην υλοποίηση. Εταιρείες,
0: τι λεφτά θα μαζέψετε?
2: Πολιτικά
0: από αυτό.
2: Πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες. Σας ξαναλέω, η εξοικονόμηση προκύπτει στα χρήματα τα οποία.
0: Έχετε κάνει υπολογισμό τι θα προκύψει από αυτό?
2: Μα είναι σαφές αυτό που σας είπα. Όταν δίνεις 100
0: ναι,
2: ευρώ.
0: Ναι, σαφές είναι, αλλά τι θα προκύψει από αυτό? Συνολικά τι ποσό υπολογίζετε ότι θα προκύψει από αυτό?
2: 25% μπορεί να προκύψει με βάση τον ΟΣΑ από την καταπολέμηση της διαφθοράς από κάθε χρηματοδότηση για κάθε έργο. Όταν έχεις άπειρες απευθείας αναθέσεις, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς κανένα δίκτυο αναφορικά με την ποιότητα του έργου, αναφορικά με τη βιωσιμότητά του, αναφορικά με το πώς βελτιώνει τη ζωή των πολιτών εκεί έξω, αυτό που κάνεις εν της πράγμαση είναι σπατάλη από τη μία και χατήρια από την άλλη. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά σας ανέφερα και άλλες πηγές και σας λέω ότι μία οικονομική πολιτική είναι ολιστική. Δεν απαντιέται ούτε με ένα πραγματάκι από εδώ, ούτε με ένα πραγματάκι από εκεί. Επειδή όμως αναφέρατε και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο στη συζήτησή μας, δηλαδή τη σπουδαία μεταβλητή της αποφασιστικότητας κάθε πολιτικού προσώπου, να πω ότι κάποιος ο οποίος στο παρελθόν πήρε άδεια ταμεία, εξυγίανε δημοσιονομικά τη χώρα, ανέκτησε ρυθμό ανάπτυξης, εξασφάλισε υπερπλεώνασμα και έβγαλε τη χώρα από την εξευτελιστική θέση της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρέθηκε στο παρελθόν, είναι άξιος εμπιστοσύνης. Ένας άνθρωπος που είναι 7 χρόνια σε αυτή τη θέση και κοντεύει να διαλύσει την κοινωνία, δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Κουφονικολάκου.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, θα ήθελα ένα σχόλιο σας, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας, για αυτή τη φράση του κύριου Αβραμόπουλου, η οποία μας ξενίζει κυρίως τους πολίτες, ότι, που είπε το πρωί στον Sky, ότι δεν απολογούμε σε κανένα κερατά.
1: Ναι, τώρα δεν την έχω ακούσει.
2: Αυτό εσείς,
1: δεν την έχω ακούσει και δεν ξέρω μέσα σε τι πλαίσιο έχει ελεγχθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά, φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη.
2: Καμιά φορά.
1: Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή καλούμε να σχολιάσω κάτι που δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει ελεγχθεί. Δεν την έχω ακούσει.
0: Για την υπόθεσή του τον ρωτούσαν το πρωί στο Sky για τις βελγικές αρχές και το ένταλμα.
1: Σύμφωνοι, αλλά καταλάβετε τη δυσκολία που έχω, επειδή δεν άκουσα την συνομιλία αυτή και δεν ξέρω πώς ακριβώς διατυπώθηκε και δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει.
0: Πώς να μην έχετε τώρα, πώς να μην έχετε δυσκολία, είναι φράση αυτή. Είναι φράση αυτή.
1: Να ρωτήσω. Είναι δικά σας.
2: Να ρωτήσω. Τώρα, αυτή η υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου, που θα δούμε τι κατάληξη έχει, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε και την νομική σας άποψη και όχι μόνο ως υπουργός. Και το δεύτερο είναι αυτή η καταδίκη της κυρίας Μισελ Σιμακοπούλου, δεν θολώνει λίγο αυτή την περίοδο την εικόνα της κυβέρνησης στα ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και τα ζητήματα και δικαιοσύνης?
1: Πείτε λίγο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει πώς να σας πω, μια δεν επιτρέπεται να σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. Βγήκε μια απόφαση. Ο πρώτος που
2: έβαλε το πολιτικό σκέλος εγώ.
1: Ναι, ο πρώτος που οφείλει να τη σεβαστεί είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτή είναι μια απόφαση πρωτόδικη. Έχω την εντύπωση ότι ασκήθηκε μια έφεση, θα αποφαθεί και το κατέθεση δικαστήριο όταν πρόκειται να γίνει δίκη. Άρα, εγώ τι να πω τώρα. Αυτό που έχω να πω πάντα είναι ότι οφείλω και αυτό πράττω να σέβομαι τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό κάνω. Και προσπαθώ με όλες τις θεσμικές παρεμβάσεις που κάνουμε εδώ να βοηθηθεί η ελληνική δικαιοσύνη για να μπορεί να αποδίδει πιο γρήγορα σε καλύτερες συνθήκες. Ας πούμε, σήμερα το πρωί εγκαινιάσαμε μια μεγάλη αίθουσα δικαστική στο εφετείο της Αθήνας, υπερσύγχρονη. Με την ευκαιρία σας το λέω τώρα αυτό, γιατί η προσπάθεια είναι να μπορούμε να βοηθούμε τη δικαιοσύνη να αποδίδει καλύτερα. Τώρα, να σας πω επίσης και κάτι. Επειδή η δικαιοσύνη γενικώς βάλεται ως θεσμός κτλ. Από χθες, με μια πρωτοβουλία, νομίζω πολύ σημαντική, που πήρε το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια του παρελθόντος, τα λεγόμενα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κτλ., η ελληνική δικαιοσύνη χειροκροτήθηκε επειδή ο Άριος Πάγος έβγαλε μια απόφαση η οποία, εν πάση περιπτώσει, κρίνεται όπως κρίνεται. Ζήτω η ελληνική δικαιοσύνη. Χειροκροτήθηκε όταν έβγαλε την απόφαση το αρμόδιο εφετείο σε δεύτερο βαθμό για τη Χρυσή Αυγή. Ή όταν ένα μονομελές πλημμυρδικείου κάτι είπε εκεί με μια απόφαση για τις υποκλοπές. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση. Η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο των Ελλήνων πολιτών απέναντι και στις αυθαιρεσίες της όποιας της εκτελεστικής εξουσίας ή τις υπερβολές της νομοθετικής ή, εν πάση περιπτώσει, στην παράνομη δράση των συμπολιτών μας. Θέλει ένα σεβασμό. Εγώ αυτό οφείλω να κάνω και αυτό κάνω τώρα.
0: Κύριε Υπουργέ, η υπόθεση Αβραμόπουλου θα κρυθεί.
1: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει, πώς να σας πω, μια... δεν επιτρέπεται να σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. Βγήκε μια απόφαση. Ο πρώτος που
2: έβαλε το πολιτικό σκέλος εγώ.
1: Ναι, ο πρώτος που οφείλει να τη σεβαστεί είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτή είναι μια απόφαση πρωτόδικη. Έχω την εντύπωση ότι ασκήθηκε μια έφεση, θα αποφαθεί και το κατέθεση δικαστήριο όταν πρόκειται να γίνει δίκη. Άρα, εγώ τι να πω τώρα. Αυτό που έχω να πω πάντα είναι ότι οφείλω και αυτό πράττω να σέβομαι τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό κάνω. Και προσπαθώ με όλες τις θεσμικές παρεμβάσεις που κάνουμε εδώ να βοηθηθεί η ελληνική δικαιοσύνη για να μπορεί να αποδίδει πιο γρήγορα σε καλύτερες συνθήκες. Ας πούμε, σήμερα το πρωί εγκαινιάσαμε μια μεγάλη αίθουσα δικαστική στο εφετείο της Αθήνας, υπερσύγχρονη. Με την ευκαιρία σας το λέω τώρα αυτό, γιατί η προσπάθεια είναι να μπορούμε να βοηθούμε τη δικαιοσύνη να αποδίδει καλύτερα. Τώρα, να σας πω επίσης και κάτι. Επειδή η δικαιοσύνη γενικώς βάλεται ως θεσμός κτλ. Από χθες, με μια πρωτοβουλία, νομίζω πολύ σημαντική, που πήρε το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια του παρελθόντος, τα λεγόμενα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κτλ., Η ελληνική δικαιοσύνη χειροκροτήθηκε επειδή ο Άρεος Πάγος έβγαλε μια απόφαση η οποία, εν πάση περιπτώσει, κρίνεται όπως κρίνεται. Ζήτω η ελληνική δικαιοσύνη. Χειροκροτήθηκε όταν έβγαλε την απόφαση το αρμόδιο εφετείο σε δεύτερο βαθμό για τη Χρυσή Αυγή. Ή όταν ένα μονομελές πλημμυροδικείου κάτι είπε εκεί με μια απόφαση για τις υποκλοπές.

0: να μπορεί να αποδίδει πιο γρήγορα σε καλύτερες συνθήκες. Ας πούμε, σήμερα το πρωί εγκαινιάσαμε μια μεγάλη αίθουσα δικαστική στο εφετείο της Αθήνας, υπερσύγχρονη. Με την ευκαιρία σας το λέω τώρα αυτό, γιατί η προσπάθεια είναι να μπορούμε να βοηθούμε τη δικαιοσύνη να αποδίδει καλύτερα. Τώρα, να σας πω επίσης και κάτι. Επειδή η δικαιοσύνη γενικώς βάλεται ως θεσμός κτλ. Από χθες, με μια πρωτοβουλία, νομίζω πολύ σημαντική, που πήρε το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια του παρελθόντος, τα λεγόμενα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κτλ., η ελληνική δικαιοσύνη χειροκροτήθηκε επειδή ο Άριος Πάγος έβγαλε μια απόφαση η οποία, εν πάση περιπτώσει, κρίνεται όπως κρίνεται. Ζήτω η ελληνική δικαιοσύνη. Χειροκροτήθηκε όταν έβγαλε την απόφαση το αρμόδιο εφετείο σε δεύτερο βαθμό για τη Χρυσή Αυγή. Ή όταν ένα μονομελές πλημμυροδικείου κάτι είπε εκεί με μια απόφαση για τις υποκλοπές. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση. Η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο των Ελλήνων πολιτών απέναντι και στις αυθαιρεσίες της όποιας της εκτελεστικής εξουσίας ή τις υπερβολές της νομοθετικής ή, εν πάση περιπτώσει, στην παράνομη δράση των συμπολιτών μας. Θέλει ένα σεβασμό. Εγώ αυτό οφείλω να κάνω και αυτό κάνω τώρα.
1: Κύριε Υπουργέ, η υπόθεση Αβραμόπουλου θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη ή από τη βελγική? Τι δυνατότητες υπάρχουν? Ναι, αυτό να μας πείτε, παρακαλώ.
0: Ναι, η διαδικασία που προβλέπεται είναι η εξής. Ότι εφόσον ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αντιρρήσεις κατά αυτού του εντάλματος.
1: Θέλω να δω δηλαδή αν ο κερατάς θα είναι Έλληνας ή Βέλγος, γι' αυτό ρωτώ.
0: Ας κατανοήσει ο κόσμος ότι γελάμε τώρα. Δείτε λίγο, η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι αρνούμενος την υλοποίηση του εντάλματος αυτού, την εκτέλεση του εντάλματος, να ζητήσει να αποφανθεί γι' αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται και στη συνέχεια ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άριο Πάγο. Δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες που σας περιγράφω είναι ταχύτατες. Γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως τώρα η διαδικασία που κατά τον νόμο θα ακολουθηθεί είναι να συζητηθεί το αίτημα της άρσης ασυλίας στη Βουλή των Ελλήνων και από ό,τι είδα ο κ. Σαβρομόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αμφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
2: Ορισμένα στελέχη, είναι αλήθεια, όχι πολλά, έχουν αφήσει κάποιοι επινιγμούς για κάποιες τέτοιες κινήσεις όπως αυτή των βελικών αρχών για τον κύριο Αβραμόπουλο, ότι και ή κάποιες κινήσεις της κυρίας Κοβέση σε σχέση με την πλήρωση των θέσεων των εισαγγελέων, ότι κινούνται κάτω από σκοπιμότητες πολιτικές. Έχετε αυτή την αίσθηση?
0: Να σας πω. Αν θέλετε, για την κυρία Κοβέση, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το περασμένο Νοέμβριο η ανανέωση της θητείας από τη δική τους πλευρά των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν εδώ στο τμήμα το ελληνικό, τότε υπήρξε αντίδραση από την εισαγγελία του Αρίου Πάγου που είπε ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να κινηθεί μονομερώς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι το ελληνικό σύνταγμα εδώ και 100 χρόνια λέει ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές των Ελλήνων δικαστών και των Ελλήνων εισαγγελέων κανονίζονται αποκλειστικά από το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρίου Πάγου. Με βάση αυτό λοιπόν η εισαγγελία προχώρησε στην προκήρυξη αυτών των τριών θέσεων και κλήθηκαν οι εισαγγελείς που υπηρετούν ήδη και ήθελαν να ανανεωθεί η θητεία τους να υποβάλουν αιτήσεις όπως και άλλοι επίσης που και αυτοί επιθυμούσαν. Και ταυτόχρονα η κυρία Κοβέση που είχε επικοινωνήσει τότε μαζί μου και της εξήγησα ότι αυτά λέει το ελληνικό σύνταγμα υπέβαλε αίτημα η ίδια στο ανώτο
2: για πενταετή θητεία αντί δύο.
0: Ακριβώς. Και το ανώτο δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε ότι η θητεία ανανεώνεται για δύο χρόνια. Αυτό είναι. Και τώρα στη συνέχεια έγινε μια προσφυγή.
2: Σήμερα κρίνεται αυτό, κύριε Φλωρίδη?
0: Νομίζω ότι σήμερα κρίνονται αυτά. Ναι, έγινε μια προσφυγή από την κυρία Κοβέση κατά τις αποφάσεις της πρώτης που πήρε το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο και η προσφυγή είναι στην Ολομέλεια πλέον του Αρίου Πάγου, η οποία νομίζω συνεδριάζει σήμερα και για το θέμα αυτό. Επομένως, με τις πράξεις αυτές που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναγνώρισε. Γιατί πώς να εξηγηθεί αλλιώς από τη μια μεριά το αίτημα που υπέβαλε και από την άλλη μεριά η προσφυγή που άσκησε κατά του τι αποφάσει του ΝΑΤΑ, του Δικαστικού Συμβουλίου

0: ότι η αρμοδιότητα ανήκει στις κατά το Σύνταγμα αρχές, δηλαδή στο Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και τα ζητήματα.
1: Και κάτι τελευταίο. Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, γιατί βραδερφέ, να μην πείτε ναι στους πέντε, για να τελειώνουν και υποθέσεις γρηγορότερα. Δηλαδή, τι κρύβει αυτή η αντιπαράθεση.
0: Βλέπετε, χρησιμοποιείται μια διατύπωση που μπορεί να δημιουργεί παρανοήσεις. Γιατί στα ζητήματα αυτά η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή και καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να πει το παραμικρό. Όλα τα θέματα αυτά αφορούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Εμείς δεν έχουμε λόγο να πούμε τίποτα εκεί. Τίποτα. Απαγορεύεται, πώς να σας πω.
2: Ευχαριστούμε.
0: Η υπόθεση αυτή δεν αφορά την κυβέρνηση.
2: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με τραγούδι αφιερωμένο σήμερα. Είναι επέτειος γάμου Νίκου Κρίστης. 22 χρόνια, Αντώνη, κλείνουμε σήμερα. Μπράβο, με την κυρία Κρίστη.
1: Να είστε καλά, ευτυχισμένοι και όλα τα καλά του κόσμου.
2: Και θέλω να της πω και εδώ από το μικρόφωνο ότι την αγαπώ. Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσω.

0: Μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει.